0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμο έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα Τολακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν οι 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η ρηβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θετική ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το μνημόνιο κατανόησης μετά από ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ντόχα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτησή του. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Σήμερα ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αίσθηση της θερμοκρασίας προβλέπεται πως θα ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Πολλοί εκφράζουν φόβο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ, όσο και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου για τη συμπλήρωση των 250 ετών από την υπογραφή της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2 στην παράταση. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, ένα του Ταμπόρδα και ένα του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά και τα νότια, από νότιες διευθύνσεις έως 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Για να μην θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργύρο, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από, από τη συχνότητα αυτή. Ο Θείας ως επισκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπόλια στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα 1979 έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας το δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλι ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επανάσταση. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στην τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση, άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman, που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί, με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 1979. Το τραγούδι που ακούτε, το λογικό τραγούδι των Superman, του Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι στα Καλακαθούμενα έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουμε τις εικόνες που έφεραν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αθηναϊκών κτηρίων ερωτήματα. Το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη να βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που εκεί για όλη μέρα αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές του καλοκαιριού, μακάρι να είναι τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν, σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των κτιρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτιρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η ηλικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι μια κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό.
Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα, στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές στίχη σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά, τα θεμέλια του διπλανού κτιρίου μένουν στον αέρα. Η ωραία στιγμή της χθεσινής ημέρας ήταν χθες το βράδυ στο Ηρώδιο. Τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα. Αρχίζουν οι εργασίες. Αν όλα πάνε καλά, θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός έστω αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend. Τον ακούω.

Υπάρχει άλλη μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, ή έγιναν γνωστά μάλλον χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά, έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων, τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Εδώ είμαστε, 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Apache, ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία, τα πρώτο ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα, τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο μεικτού κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωση σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Αντώνης Πεταλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλάς, κύριε Τσίμα.
0: Τι σας είπα, Αντώνη. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και εσείς για προχτές. Ναι, και καλό μήνα, λοιπόν.
0: Οι διαρκές είναι, οι γιορτές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά λέγονται. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται?
1: Καταρχήν, θέλω να διευκρινίσουμε, ήμουν παρόν στη συνάντηση που έγινε,
0: ξέρω,
1: υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια ειδική συμφωνία, δεν έγινε κάποιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για το πλαφόν δεν υπήρξε πρακτικά. Αυτό που έγινε στη συζήτηση στο Υπουργείο, mm-hmm, είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή η σύνδεσμη των προμηθευτών που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα που καταναλώνονται από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, mm-hmm, αλλά και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, είχαμε όλα τα στοιχεία μαζί μας, τα είχαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός τις τελευταίους 5 μήνες που είναι τα γεωπολιτικά γεγονότα στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, mm-hmm, και πώς συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12 μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
0: Πάντως υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το μεικτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές με βάση την
1: ανακωδικό προϊόντος. Ανακωδικό προϊόντος, ναι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 25 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, mm-hmm, στη μία υπάρχει. Mm-hmm. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτές τις περιόδους? Θα δούμε ότι στην Ελλάδα ήταν και λίγο μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα, διότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες, mm, ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστους της ενέργειας που επηρεάζει τις μεταφορές, το κόστος στέγασης της υπηρεσίας, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, mm-hmm, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,2%, και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τρόφιμα μόνο στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και το 50% είναι εκτός των σούπερ μάρκετ. Είναι στις λαϊκές, στα βανάβικα, στα κρεοπολία, σε πολλά πολλά καταστήματα τρόφιμα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν τη μερίδα του ρεόντος.
1: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά. Είναι τόσο μεγάλο. Και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1,14% στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απλούστατα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έκανε ανατιμήσεις στην περίοδο του πολέμου, όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη, επηρεάστηκε πολύ και το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας και σταδιακά και οι πρώτες ύλες. Απλά η εφοδιαστική αλυσίδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινή, δεν βιάζεται να κάνει πράγματα. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Διότι το κόστος ενέργειας πήγε 60%, 150, 120, 150, δεν ξέρει κάποιος που τελειώνει. Άρα δεν κάνεις μια αναπτύμηση αν δεν καθαρίσει το ορίζοντα σου. Τα καλά τα νέα είναι ότι η τιμή της ενέργειας επανήλθε. Τα προπολεμικά. Άρα, αυτό είχαμε ομοφωνία εκεί πέρα, ότι δεν ανατιμήθηκαν τα προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα τρόφιμα στην περίοδο αυτή. Τώρα, αυτό όμως που ήταν επίσης ξεκάθαρο και κυρίως το θέσανε οι προμηθευτές, είναι ότι τα απόνερα του πολέμου, επειδή γύρισε η τιμή της ενέργειας στην στιγμή, δεν τελειώσανε. Τα λοιπάσματα εκτοξευτήκανε, οι πρώτες ύλες εκτοξευτήκανε και δεν πέφτουν ξανά. Όπως επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και πνίγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες. Να μην γίνουν ανατιμήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Λοιπόν, αυτό συνεπώς είναι η συμφωνία που έγινε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις. Να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται, έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4-5-6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα, βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυριών, να έρθει σε επαφή η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις εταιρείες που τα παράγουν αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο, κλιμαρικά, δημητριακά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής, που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου να τα βρουν πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν εκεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Στα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
1: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα και ευχαρίστως να σας τα στείλω κιόλας. Το μεικτό, το περιθώριο, το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, άρα και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι με αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διευρύνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
0: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου. Με συγκεκριμένα προϊόντα, ας πούμε, πήραν μια ελληνική μπύρα, την οποία τη βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται 2,12 και εδώ 2,68. Ή φέτες Γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία, να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολο εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα τη γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
1: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε, εύλογο ερώτημα που δημιουργείται και περισσότερο θα έλεγα αγωνία, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εισοδήματος και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την, αν θέλετε...
0: Αυτό, σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή το ΙΕΛΚΑ, ένα Ινστιτούτο που καθοδηγείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάνει τριμηνιαίες έρευνες σε περίπου 9 χώρες ευρωπαϊκές, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Συγκεκριμένα παίρνει από 43 αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 9 χώρες έχουν και δυτικές χώρες και ανατολικές, δηλαδή είναι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αλλά είναι και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία, και συγκρίνει ένα μέσο καλάθι πώς αυτό τιμολογείται, πώς στοιχίζει στον καταναλωτή. Και τα στοιχεία αυτά γίνονται και με το ΦΠΑ και χωρίς το ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Άρα η σύγκριση χωρίς με το ΦΠΑ μαζί πολλές φορές δεν είναι σύγκριση. Λοιπόν, η Ελλάδα, θα το πιστέψετε αυτό που θα πω, επίσης είμαστε θέση να σας το στείλω, είναι και στο site μας ανεβασμένη αυτή η έρευνα, κάθε τρίμηνο, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη σε ένα καλάθι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα
0: θα είναι φθηνότερα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δομές. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει στατιστικές μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δεν κάνει κάτι που κάνει κάποιος ρεπόρτερ που λέει πήγα και είδα αυτή τη γραβιέρα. Ναι. Αυτό δεν είναι στατιστική. Δεν είναι. Τώρα, είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από όλη την άλλη Ευρώπη? Όχι. Είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα φθηνότερα? Όχι. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό όμως που επηρεάζει σημαντικά είναι οι έμεσοι φόροι. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΠΑ δηλαδή και φόρος ενέργειας. Έχω μπροστά μου να σας πω ένα προϊόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Το μασχαρίσιο κρέας.
0: Ναι.
1: Το μασχαρίσιο κρέας έχει στην τιμή που γίνεται, και να ξέρετε, η Ελλάδα το εισάγει κατά κύριο λόγο.
0: Ναι,
1: από την ίδια μέρα το εισάγουν όλες οι άλλες χώρες. Είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία. Εκεί είναι βασικά οι παραγωγικές
0: χώρες. Για δώστε μου το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, η Γαλλία. Η Γαλλία έχει 5,5% ΦΠΑ πάνω στην τιμή του κρέατος. Το Βέλγιο 6. Η Πορτογαλία 6. Το Λουξεμβούργο, δεν είναι φτωχή χώρα, 3%. Η Γερμανία 7%. Η Αγγλία 0%. Η Ελλάδα έχει 13%.
0: Τα είπατε αυτά χθες.
1: Ένα παράδειγμα που θέλω να σας πω. Τώρα,
0: τα είπατε αυτά χθες.
1: Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα. Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα, βεβαίως. Χρειάζεται έστω το δημόσιο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Αλλά αυτό επηρεάζει τις τελικές τιμές και συνδυάσουμε εισόδημα, πρόβλημα εισοδήματος, πρόβλημα πληθωρισμού και πρόβλημα φόρων, αυτό κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
2: The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια. Ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άντρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στη Βενεζουέλα, τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026, ακούτε Sky 103 και ημερολόγιον. Αφήνουμε πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε μια πολυκατοικία που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φοβερή πυρκαγιά, δύσκολη, στο ωραίο κόστρο της Θεσσαλονίκης. Ένα 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του νεκροί. Τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλου τύπου διαστάσεις. Γκαζάκια, 4 τα ξημερώματα ταυτόχρονα στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι ότι βγήκε ποτέ η βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο μέγας Willie Dixon, πατέρας των blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός της άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας, η Τουρκία ετοιμάζεται. Πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να χωράει να κατέβει και το πελώριο Boeing του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε την Ελλάδα, θα στείλει μάλλον.

Βασιλέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε το δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παραλάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον Τουρκοπολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χθες, μια από την ΑΛΚΟ, μια από τη ΜΑΡΚ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο, με κάποιες διαφορές. Και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 24% στην ΑΛΚΟ, 26,8% στη ΜΑΡΚ. Και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7% ή 14,3%, μικρή διαφορά, απόκληση. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη ΜΑΡΚ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην ΑΛΚΟ είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την ΑΛΚΟ ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στη Βουλή και εκεί τελειώνουμε. Οι υπόλοιποι είναι κάτω του 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της ΑΛΚΟ είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: Αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή η κάποτε ο ορισμός της sexy rock τραγουδίστριας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81-82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Τα μεγάλα βάσανα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει στις 11 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα κριθούν μάλλον όλα. Ενδεχομένως. Το βάσανο είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφραγίδα και την ιδιοί και τα έσοδα και την περιουσία του κόμματος, ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει, ή μάλλον έχει αποφασιστεί για αυτούς, να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος όπως λένε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα τους αγγίσουν.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή.
1: Ναι, αλλά
0: τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται? Δηλαδή, αποκλείεται να τις διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή?

0: Μπροστά να, για να δείτε τι πρέπει να κάνετε.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Mm? Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε βαρίζες, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα. Αυτό
0: όχι, αλλά οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δυσκολεύομαι να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα. Προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του Πασό κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε τι γίνεται και τι θα γίνει με τη Βελόνα κλπ. Μπροστά μας έχουμε εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν νωρίς είτε γίνουν αργά. Το Πασόκ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως τη δίνουμε, όπως πρέπει να τη δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά, άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε ή στον τρόπο που το κάνετε.
1: Οι ρυθμοί μας δεν ήταν καλοί το προηγούμενο διάστημα, αλλά από το συνέδριο και μετά νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούρια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές. Δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα, σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξορκίζω, ούτε τις απορρίπτω. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα αυτά τώρα δημιουργηθήκανε τα καινούρια. Έχουν μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένα στελέχη, είναι εντελώς προσωποπαγή. Έχουν μια ιστορία, έχει μια ιστορία ο Τσίπρας, η οποία είναι μια ιστορία θλιβερή και για τον τόπο και για τον ίδιο. Νομίζω ότι αν ο λαός επιλέξει πάλι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά κατά αυτή την εποχή δείχνει τις τεράστιες πια δυναμίες και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός τι νομίζει, τι θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες αφετηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά έτσι όπως τα δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αθροίσεις το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών και γιατί δεν το αθροίζετε.
1: Πώς να το αθροίσουμε? Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται και την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο?
0: Αν το έλεγε θα το δεχόσασταν?
1: Αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα, είτε είναι κάτω από το Τσίπρα, στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ ρωτάτε.
0: Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς?
1: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το Πασό, για τους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει μετά, μόνο το Πασό. Γιατί έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουμε υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς το Πασό κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς τα στελέχη του κυβέρνηση δεν γίνεται. Το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας, της θεσμικότητας που δείχνει, χωρίς το Πασό κυβέρνηση δεν γίνεται, άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με την εκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω να το φάνε. Mm. Αυτό εμάς από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Και μετά, επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή αφορά, μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
1: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε, αν παραλάβουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και μπορούν να συζητήσουν μαζί μας, ευχαρίστως να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έρθουμε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι τα λέω.
0: Καθαρά τα λέτε. Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απλό. Γι' αυτό συνεχίζει τη συζήτηση. Διότι ένα πράγμα είναι να λες ότι ή θα κάνω κυβέρνηση, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αλλά αν οι αριθμοί λένε ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη αν το Πασόκ δεν κάνει κάτι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
1: Να σας πω όμως και κάτι άλλο το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση. Θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω. Έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία και πάει το Πασόκ να κάνει μαζί στην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ή θα αλλάξουν όλοι αυτοί η τάση να διαλύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος. Πραγματικά. Και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κ. Μητσοτάκη πρώτο κόμμα, γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, να επικαλεστώ.
1: Κοιτάξτε, γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η ταμπακέρα, λέμε. Εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Σώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να σώσουμε και δεύτερη. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές. Τι σας λέει το ένστικτό σας, για πότε πάμε? Επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν.
1: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Mm. Άρα τα μετράει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική του είναι και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
0: Μου φαίνεται λογική εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, χρόνια πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα. Φάγε, το λέει συγκεκριμένα. Φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14%, αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να εξηγήσει τη διαφορά πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και μπήκε κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σωστό πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν τη δίνει μόνο η τιμή που βρίσκεις στο ράφι, αλλά και το ποσό που έχεις στο πορτοφόλι σου. Αυτά δεν απασχολούν κάποιον σαν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ξαναλέω, έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα στον πρώτο χρόνο της θητείας του και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι οποίες παραδόξως, ενώ εκείνος ήταν απασχολημένος με τα καθήκατα του Προέδρου, γνώρισαν άνθηση. Με συγχωρείτε, αλλά είναι η πιο εντυπωσιακή είδηση της ημέρας στον κόσμο. Μουσικά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Ερικ Σατί. Η μουσική αυτή είναι πασίγνωστη στις μαμάδες και τους μπαμπάδες που τα παιδάκια τους προσπάθησαν κάποτε να μάθουν πιάνο ή τα κοριτσάκια τους πήγαν στο μπαλέτο. Μια παραλλαγή ελληνική πάνω στον Ερικ Σατί. Και με αυτόν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανηλικός ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται σε στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλης με 3-2 στην παράταση, ενώ αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, ένα του Ταμπόρδα και ένα του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ρινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1 και 12. Νότσο Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς τον Βασίλη, να συνεχίσω, ως το καλοκαίρι τουλάχιστον, μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα θέματα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του Ρεόκαστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες και παραμένουν ατιμόρυτοι. Όπως εξάλλου ατιμόρυτη είναι και η δολοφόνη των 3 εργαζομένων της Μαρφή τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού σε ελληνικές αμυντικές εταιρείες.
0: Θα είναι όμως, λέω, το τεχνολογικά θα είναι know-how αυτό ή θα φτιάχνουμε καπάκια και καλώδια?
1: Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα συστήματα είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια, βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα η ΕΑΒ και η Ίντερκομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
0: Πάντως 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι? Θέλω να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν ή όχι?
1: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot. Προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
1: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους, δηλαδή ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του, δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού, πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά θα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε έναν θόλο.
0: Πώς δουλεύει, δηλαδή, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
1: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με...
0: Και μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατέψουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό που δημιουργείται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιαεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα, πιο σωστά όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή είτε είναι ένα drone, είτε ένα πύραυλος.
0: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι εκκρεμεί το ΚΙΣΕΑ που θα εγκρίνει την προμήθεια, θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές, θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια, μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
0: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα
1: συστήματα? Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία απαιτούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως, τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, από τους κανονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μία συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο νότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
0: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια drones από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ουσιαστικά επικεντρώνεται στα drones.
1: Ναι, πράγματι με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά drones, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια, δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε, και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες, ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την 4η, αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψου ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα, σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 drone τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμυνας μερικές φορές.
1: Και τόσο παλιά.
0: Α, δεν είναι παλιά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι, ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
1: Όχι, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το drone, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
0: Είναι φτιαγμένα για να παρακολουθούν.
1: Για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως. Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό τους ίχνος, οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά, οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική εκτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα drone τα ιρανικά καταφέρνουν.
0: 10.000 ευρώ, θα έπρεπε να τα ρίξει πύραυλο μισό εκατομμύριο για να το κατεβάσει.
1: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το drone πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου ή τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσει το ίδιο τον drone. Μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τα drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλύτερα να αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο, και πολλαπλάσια αυτών η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
1: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο, και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για σμίνι drones.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.

Wild thing, I think I love you.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άνδρας, 39 ετών, έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που ειδοποίησε με τη βοήθεια μέσω του 112. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Ανέφερε επίσης ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ιδρύματα με μπασταρδά γατιά.
1: Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, γραμματέα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο.

0: πιθανότατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα και με βάση αυτή την οδηγία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει, θέλω να πω, ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλίου τους.
0: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας, αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστεί σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία και αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλήσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΟΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση τον φάει.
0: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες λογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης και χάρη στην νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής. Ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες. Ναι. Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα, ναι, και 35 ώρες. Ναι. Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενου. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 35 ώρο και 35 ώρο και στη Γαλλία αν θυμάμαι, στη Γερμανία σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
0: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται ένα εργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο. Τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία.

0: ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας, αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που η ελλείψη εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάποιοι κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
0: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έρχεται καλπάζοντας, θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μειώσουν και να επί το χείρο την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη, γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές τους κινδυνεύουν. Βλέπω ότι, ας πούμε, τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνα και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι η μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή, εκεί που έχεις 100 εργαζόμενους που κάναν σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
0: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε 2 ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
0: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους, από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
0: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστην παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιο 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι, γιατί ήταν κανένας μέσα και τελείως θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό. Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια και βέβαια χωρίς ελέγχους. Ψηλά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόταν μετά τους σεισμούς. Αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί και να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλελ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στην συνοικία Δεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραία και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και 5 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει και ένας φίλος μου, κολλητός μου. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι παραμονή της Παρασκευής και αυτό έχει το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ζέστη τη νύχτα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, μεγαλώνω, δεν μπορώ να καταλάβω να σας πω την πραγματικότητα, αλλά κάνει ζέστη. Δηλαδή ακόμα και με τη μηχανή που κατεβαίνεις και απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, αυτήν την ώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, και το γεγονός ότι κατεβαίνουμε και κάμισα ώρα νωρίτερα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να είμαστε έτοιμοι από τις 5 για να τραγουδήσουμε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σε κάποιες περιοχές κάνει πραγματικά πολύ ζέστη. Και είναι και νύχτα, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είχαμε και καύσωνα να πω, ότι είχαμε και καύσωνα να πω, ότι αυτό μπορεί να παίζει και ρόλο. Με αφορμή αυτό, βλέπω τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ για τον Ιούνιο, που τον κλείσαμε και αυτόν και μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Ο Ιούνιος, λέει, του 26 χαρακτηρίστηκε, λέει, από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Και βλέπω ότι η περιοχή που είχε την υψηλότερη μεταβολή είναι η Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Όλοι, ξέρω εγώ, από τα Γρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Δηδημότυχο, η Θεσσαλονίκη κλπ. Είχε συν 1,6 βαθμούς παραπάνω από τη μέση θερμοκρασία. Μετά ακολούθησε η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία με 1,4 βαθμούς, η Πελοπόννησος με 1 βαθμό πάνω από τη μέση, και μετά ο Κάμπος 0,8, η Στερεά Ελλάδα μαζί με την Αττική 0,6 και η Κρήτη μαζί με όλα τα νησιά της χώρας, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον ήταν σταθερή με μια διαφοροποίηση ελαφρώς 0,2 βαθμούς Κελσίου. Καλά μας πήγε, με λίγα λόγια, σε σχέση με αυτά που είδαμε ο Ιούνιος. Για να δούμε τώρα τι προμηνύεται για τον Ιούλιο που τρέχει. Λοιπόν, πρωί-πρωί, να ξέρετε, βλέπω στοιχεία θερμοκρασίας, η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς. Άμα στη 4.30 το πρωί έχει 25 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είναι και η Θεσσαλονίκη. Η Δράμα 20, η Φλόρινα 14, έχει μια δροσιά εκεί, η Έδεσα 19, η Πρέβεζα 25, ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη Τζάρλη, 23. Πόσο έχει, 16 έχει Τρίπολη, η Καλαμάτα έχει 20, 23 το Ηράκλειο, 25 τα Χανιά, 23 η Λίμνος και 23 και η Σκύρος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 23 η Ραφίνα, 20 ο Βενιζέλος, 24 εδώ στα νότια προάστια που περπατάμε. Μάλιστα, για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα, πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε? Είμαστε λίγο μουδιασμένοι με αφορμή τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα χθες σε διάφορα πάνελ πολιτικά με αφορμή τα γκαζάκια που είχαμε πριν μία ώρα, δηλαδή πριν από 23 ώρες από την ώρα που μιλάμε. Άκουγα λοιπόν πολιτικούς όλων των κομμάτων να αναστοχαστούμε, να ξανααναστοχαστούμε. Τι να σημαίνει άραγε το αναστοχάζομαι? Τι συμπέρασμα βγάζει κανείς με αφορμή την τοποθέτηση αυτή? Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών, το ενδιαφέρον για τα χθεσινά χτυπήματα, τρία χτυπήματα με γκαζάκι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε περίπου μισή ώρα, είναι, λέει, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες άνοιξαν δηλαδή το 21, αν δεν κάνω λάθος. Και εκτιμάται ότι ήταν μια απάντηση αυτής της ομάδας σε κάποια στελέχη στη Θεσσαλονίκη για να στείλουν, λέει, ένα μήνυμα. Όλα τα χτυπήματα είχαν ακριβώς την ίδια λογική: γκαζάκι και βενζίνα για να γίνει η έκρηξη και να προκληθούν κατά κύριο λόγο υλικές ζημίες. Έλα όμως που στη μία περίπτωση δεν είχαμε μόνο υλικές ζημίες, αλλά είχαμε και ανθρώπινη απώλεια. Ήταν το τελευταίο χτύπημα, 4:35, στην πολυκατοικία, στην περιοχή του Χαριλάου, Κίμωνος Βόγα. Εκεί μένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, σε ένα διαμέρισμα, και σε άλλο διαμέρισμα οι ηλικιωμένοι γονείς της. Οι δράστες πυροδότησαν το μηχανισμό, τον οποίο τον είχαν βάλει στο αυτοκίνητο, άρα ήξεραν, άρα παρακολουθούσαν, με αποτέλεσμα από την ανάφλεξη να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο και σε δύο μηχανάκια τα οποία ήταν παρκαρισμένα στους χώρους στάθμευσης εκεί. Σε κατάσταση πανικού οι ένικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Στην προσπάθειά τους αυτή, 4 άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Αντίθετα, η μητέρα της Νέστορα εγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια και το απόγευμα η γυναίκα αυτή κατέληξε. Να ξέρετε λοιπόν ότι έχουν σαρωθεί κάμερες της περιοχής, υπάρχουν πλάνα των ατόμων που φαίνεται να κρύβονται πίσω από την τοποθέτηση αυτών των μηχανισμών και όπως καταλαβαίνετε η λειτουργία, μάλλον η παρακολούθηση πάει τώρα ανάποδα. Με κάμερες πιο πίσω, δηλαδή πώς κινήθηκαν που πήγαν με τις μοτοσυκλέτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησαν και μοτοσυκλέτες, αν είχαν και αυτοκίνητα και πού πήγαν τα αυτοκίνητα κλπ. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσει να χτυπήσει η πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατάς στα σπίτια των δραστών. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, αλλά δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσω. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Και ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς θα δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις. Κατά δίκη των πολιτικών κομμάτων, αναμενόμενη όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι ξαναλέω εδώ είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια, και σκεφτόμουν και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι και στα τρία χτυπήματα, είδα μάλιστα και έναν πρώην βουλευτή ο οποίος γύρισε από διακοπές, από ό,τι κατάλαβα έκανε και κάποιες δηλώσεις κλπ. Και μάλιστα έλεγε ότι ούτε το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε καμιά εμπλοκή σε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με τα γεγονότα που μπορεί να επηρέασαν ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ούτε η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της και η κόρη η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, πολιτεύτρια όπως το λέμε, χωρίς να έχει εμπλοκή στην ιστορία των αποφάσεων, αλλά τα χτυπήματα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πόσο γρήγορα οι αρχές θα εντοπίσουν τους δράστες αυτής ακριβώς της υπόθεσης αυτών των χτυπημάτων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν προχθές το βράδυ και τους χτυπάγανε την πόρτα 4 ώρα τα ξημερώματα, σηκωθείτε και έγιστε. Μπαμ, άντε βγες στους δρόμους, αλαφιασμένος, μην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς έχει γίνει, εγκάβματα, αναπνευστικά προβλήματα κλπ. Και η μάνα της πολιτεύτριας, μεγαλύτερη ζημιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα κατέληξε στα καλά καθούμενα. Θα μου πεις όλα τα καλά καθόμενα δεν γίνονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της υπόθεσης. Η καταδίκη, επαναλαμβάνω, ομόθυμη όλων των πολιτικών κομμάτων, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά σκέφτομαι από την άλλη μεριά και τους δράστες αυτής της ιστορίας. Δηλαδή τι μήνυμα θέλανε να περάσουν? Ότι τι είμαστε εδώ? Ότι θέλουμε τις καταλήψεις? Ότι ζούμε για τις καταλήψεις? Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται παράτερα όλα αυτά, και ως λογική και ως άποψη και ως τοποθέτηση και ως ό,τι θέλετε να πείτε γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάντως το κάδρο των ερευνών είναι, λέει, συγκεκριμένα πρόσωπα σε μια ιδιαίτερη πόλη, η αλήθεια είναι, η Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι της ώρας να ανοίξω συζήτηση και ζητήματα γύρω από την πόλη που καταγράφει διάφορα περιστατικά μικρά και μεγάλα, μου λέγανε Θεσσαλονικής, που δεν περιποιούν τιμή. Δεν περιποιούν τιμή. Λοιπόν, μεγάλο θέμα πάντως άνοιξε με αυτή την ιστορία, να το ξέρετε. Πολύ μεγάλο θέμα, και θα δούμε και πώς η υπόθεση θα εξελιχθεί. Γιατί μιλάμε για τυφλό μίσος επί της ουσίας. Που ενδεχομένως να μην το περιμένουν ούτε οι δράστες, αλλά να, λοιπόν, που τα πράγματα έρχονται έτσι, που πηγαίνουμε σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και με κάποια στοιχεία παραπάνω. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη, 7 λεπτά μετά τις 6 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος, και 9 λεπτά πριν από τις 9 θα το ολοκληρώσει. Χθες εμείς στην περιοχή μας είχαμε, όπως σας έχω πει, Αγίων Αναργύρων, περιφορά, μπάντες, χαμός. Κόσμο πολύ δεν είχε, βέβαια, γιατί ήταν και μια δύσκολη ώρα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήταν οι αρχές της περιοχής στους δρόμους του Αμαρουσίου και γύριζαν με την εικόνα. Δεν είδα και το Μητροπολίτη, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα μου πεις γιατί αυτό σε μάραινε. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, συνήθως κάθε μήνα, κάθε χρόνο μάλλον είναι εκεί. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμίας αισθήτως Θεοτόκου εν Βλαχέρνες, Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Παύλου, Βίλωνος και Θέωνος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Αύριο έρχεται η Παρασκευή, η τρίτη μέρα του Ιούλη. Νηστεία και περισυλλογή Ιακύνθου. Αλλά θα τα δούμε αύριο αυτά αναλυτικά τα ζητήματα. Ναι, ωραία. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Καλημέρα έχετε και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμίζω το ραντεβού μας σήμερα με τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Ήδη ο φίλος μου Βαγγέλης έχει στείλει το ερώτημά του για τον κύριο Ρίζο, άρα θα μπει πρώτο για να το βάλουμε σε μια τάξη. Ό,τι θέλετε, λοιπόν, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, επαναλαμβάνω, σας υποδέχεται, σας καλημερίζει και καταγράφει τα ερωτήματα και τις καλημέρες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα μηνύματα μπορείτε να στείλετε και ηλεκτρονικά skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα, την παρατήρηση, και όλα αυτά έρχονται εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που ενδεχομένως θα ακούσουμε και σήμερα, κάποια θα ακούσουμε, να σας πω την αλήθεια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, τι λες ρε παιδί μου, και Παγκόσμια ημέρα, λέει, άτια αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα περίφημα UFO. Λοιπόν, τι έγινε στο ποδόσφαιρο χθες στο Μουντιάλ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στον επόμενο γύρο, επικράτησαν τη Βοσνία Σερζεγοβίνης με 2-0. Κοίταξε να δεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ομάδα, ε. Το Βέλγιο ανατροπή τη Σενεγάλη, έχανε 2-0 και το γύρισε σε 3-2. Εκεί μουρμουρίζουν λίγο οι Σενεγαλέζοι για το τελευταίο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι με το Κονγκό. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, έλεγε ο σπίκερ εχθές. Λοιπόν, ενώ προηγήθηκε το Κονγκό 1-0, η Αγγλία έριξε δύο γκολάκια. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είδα λίγο το παιχνίδι. Δεν είδα πολύ γιατί είχα και δουλειά, αλλά Harry Kane έβαλε τα δύο κολλάκια από τους Βρετανούς. Αλλά ρε παιδί μου, να την πω την κακία, με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αν εξαιρέσεις 3-4 παίκτες, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον, νομίζω ότι είχαμε δει καλύτερα Μουντιάλ. Όσο βλέπαμε Μουντιάλ, υπήρχε καλύτερη, πώς να το πω, παρουσία ποδοσφαιριστών. Τώρα είναι μάλλον λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα. Βέβαια οι ομάδες δουλεύουν πιο ομαδικά. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα σε κάποιες εθνικές ομάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά, αυτές οι προσωπικότητες. Αλλά είναι λιγότερες, νομίζω, με βάση αυτά που έχω δει. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι, ξαναλέω, ειδικός. Περισσότερο είμαι θεατής στα του ποδοσφαίρου. Αλλά χθες, ας πούμε, η Αγγλία σαφώς ήταν καλύτερη. Ήταν φλίαρη όμως ένα ικανό κομμάτι μετά το 1-0. Κλείστηκε και το κονγκό, η αλήθεια είναι. Αλλά το Βέλγιο πάντα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το Βέλγιο, μια ομάδα, με άλλο μια χώρα περίπου σαν τη δικιά μας, 10 εκατομμύρια, αλλά πάντοτε το Βέλγιο είχε καλύτερα αποτελέσματα. Το 3-2 για το Βέλγιο έγινε στο 120 συν 5, παρακαλώ πάρα πολύ, με πέναλτι, έτσι, του Τίλεμανς. Λοιπόν, μετά την παράταση. Μάλλον στο τέλος της παράτασης επί της ουσίας. Τέλος πάντων, για να δούμε. Σήμερα, εν τω μεταξύ, έχει και άλλα παιχνίδια. Τελειώνουμε σιγά σιγά και τη φάση των 32. Πάμε στους 16. Σήμερα, από ό,τι έβλεπα, έχει Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία. Καλά βλέπω. Καλά βλέπω. Α, και έχει, νομίζω, και Ελβετία-Αλγερία. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Ήδη έχουν βγει κάποια ζευγάρια για την επόμενη φάση, δηλαδή Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Για να δούμε. Τώρα ξαναλέω, αποκτά ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται εκεί και με την επικαιρότητα. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? 70,9 βλέπω το Brent. Πέφτει, καλό είναι αυτό. Το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 70, 67,8. Είδα σήμερα πρατήρια την ώρα που ερχόμουνα, αλλά έχουν ακόμα στο πετρέλαιο κίνηση στην παλιά τιμή, που σημαίνει ότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα, δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα, αλλά έχουν βάλει την καινούρια. 1,64 η καινούρια, 1,49 η παλιά από τα πρατήρια τα οποία είδα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υποδιοκρίνηστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ επίσης ανέφερε ότι είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3, μάλιστα, είναι Πέμπτη σήμερα, μήνας έχει 2 Ιουλίου και βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, μειώθηκε λέει ο πληθωρισμός. Η μείωση λέει των τιμών των καυσίμων έριξε τον πληθωρισμό τον Ιούνιο στο 3,9%. Η Ευρωζώνη έχει 2,8, δηλαδή είναι 1,1 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Από τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η ενέργεια 15% μεταβολή, Ιούνιος 25, Ιούνιος 26, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή λύση το χρόνο αυτό που μεσολάβησαν αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, 8,7. Δηλαδή διπλάσια ήταν η διαφοροποίηση των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας. Στις υπηρεσίες εμείς είχαμε 4,5% τη μεταβολή στο χρόνο αυτό, στην Ευρωζώνη 3,2. Στα τρόφιμα εμείς είχαμε 2,5%, η Ευρωζώνη 1,6. Και στα μη ενεργειακά, λέει, βιομηχανικά προϊόντα εμείς είχαμε μια υποχώρηση 0,1%, ενώ στην Ευρωζώνη είχαμε μια άνοδο 0,9%. Εκεί ήμασταν καλύτερα. Λοιπόν, το περίφημο ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, λέει ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε, λέει, τον Ιούνιο σε 0,39%, ενώ σε σύγκριση, λέει, με το Μάιο οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29%. Βάσει των στοιχείων αυτών, που προέρχονται, λέει, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρούνται στα αλλαντικά

Τώρα που λέω και τιμές καύσιμα, να πω και για τις τιμές ενέργειας, διότι θα τα κουβεντιάσουμε εκεί στις 7 και 4. Λοιπόν, στο μέτωπο των τιμολογίων, ο μεγάλος πάροχος απορρόφησε το σύνολο της αύξησης της χοντρεμπορικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια και εξέπεμψε το μήνυμα ότι κρατάει και συγκρατάει σταθερές τις τιμές. Η ΔΕΗ δηλαδή, με λίγα λόγια. Η ΔΕΗ λοιπόν ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις σε όλα τα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του κειμενόμενου τιμολογίου Γ1 13,8, τα πράσινα δηλαδή, ανά κιλοβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες και πάνω από 200, 15,39 λεπτά η κιλοβατόρα. Να θυμίσω ότι αν υπερβούμε το όριο των 200 κιλοβατορών γενική πληθυντικού, ολόκληρη η μηνιαία κατανάλωση πάει στην πιο ακριβή τιμή. Αν είμαστε κάτω από 200, πάμε στις φτηνές τιμές, έτσι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε την πιο ακριβή χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Μπα! Χάσμα, λέει, μεταξύ, λέει, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, και της δυτικής Ευρώπης. Στη χώρα μας, λοιπόν, εμείς πόσο έχουμε? Έχουμε 145,5 η μέση τιμή της μεγαβατόρας χθες. Στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία, η μέση τιμή ήταν 73,3 η μεγαβατόρα. Στη Γαλλία, που αυτοί περάσανε και καύσωνα, έτσι, 56,8. Στην Ισπανία 46 και... Τι γίνεται με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους? 46,8. Αποκλιμάκωση διαβάζω και στην Ουγγαρία. Τα ηλεκτρικά συστήματα, λέει, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, λόγω, λέει, του καύσωνα, δέχτηκαν και τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πέρα από τα χονδρεμπορικά, τα γνωστά ζητήματα, τα μικρά, τα μεγάλα, ξέρετε τώρα. Γιατί εμείς έχουμε και καλύτερο ρεύμα σε σχέση με τους άλλους. Είναι ομορφότερο, γιατί είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που λέει και ένας φίλος μου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κρατήστε το. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Στην Άρτα, ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα στην Αστόρια και στον Παναγιώτη. Καλό βράδυ, μάλλον, γιατί είσαστε και 7 ώρες πίσω. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Γειτόνισσα, καλημέρα. Άκουγες καμπάνες το βράδυ χθες, τις άκουγες. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Βασίλης είναι στη Βόρεια Αυστρία. 9 βαθμούς Κελσίου, μου λέει ο Βασίλης. Επιτέλους, μου λέει. Όσον αφορά, λέει, το ποδόσφαιρο, Βρετανία και Βέλγιο, λέει, οι 9 από τους 11 παίκτες είναι έγχρωμοι. Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν αλλάξει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Βρετανία δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ θέμα. Το Βέλγιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αλλάζει τα, πώς το λένε, τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, και υπάρχουν προφανώς και παίκτες, ενώ παιδιά τα οποία γεννιούνται στις χώρες αυτές και έχουν δικαίωμα, αλλά και να μην είναι γεννημένοι, έχουν δικαιώματα από τη στιγμή που παίζουν μπάλα και λοιπά, αποκτούν την υπηκότητα και μπαίνουν στην εθνική ομάδα και παίζουν. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε τρία πράγματα μέχρι τις 6. Το ένα είναι η ιστορία της εξέλιξης στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Εκεί έμαθα διάφορα πράγματα που θέλω να τα πούμε. Τώρα, εκεί στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένας νομικός κικαιώνας για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Χθες ρωτούσα αν όταν χτίζεται μια πολυκατοικία, είναι ασφαλισμένη αυτή η πολυκατοικία και αν ασφαλίζονται και για πιθανές ζημιές στα γύρω σπίτια. Είχα κάτι περίεργες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Κάποιοι μου λέγανε ναι που ρώτησα, κάποιοι μου λέγανε όχι. Και δεν ξέρω αν αυτό, με αφορμή και το περιστατικό της οδού Αλκμίνης, πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα μου πεις, αυτό όμως τα κρυβίνει γενικότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ αρχίζει άλλο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αφορμή το περιστατικό αυτό. Είχαν εντοπιστεί, λέει, τα προβλήματα της υποανέγερση και των επιπτώσεων που έφεραν οι χωματουργικές εργασίες

0: και ότι ενδεχομένως η αντιστήριξη δεν ήταν σωστή, όπως σας έλεγα και χθες. Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή. Σε κάποια από αυτά, λέει, διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα μικρά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είπε αμέσως ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα δώσω 3 χιλιάρικα στην κάθε οικογένεια. Θα μου πεις 3 χιλιάρικα, ρε Ψάλτη, σωθήκανε. Οκ, δεν σωθήκανε, αλλά έσπευσε ο Δήμος να συνδράμει τις οικογένειες. Λοιπόν, πάντως ο νομικός αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, των οικογενειακών αυτών, των οικογενειών, συγγνώμη, αυτών που είχαν τα διαμερίσματα, είναι μεγάλος. Το κόστος πάντως ασφάλισης του έργου είναι, λέει, περίπου 2 της χιλίης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση, λέει, των κατασκευών μέσα σε πόλεις, αστικό ιστό ας πούμε, οι ασφαλιστικές θέτουν διάφορους όρους και μάλιστα βάζουν, λέει, αν υπάρχουν και όμορα σπίτια πάνω στα οποία θα κολλήσει, εντός αγωγικών η λέξη, η καινούργια κατασκευή, βάζουν, λέει, ανώτατο χρηματικό όριο αποζημιώσεων. Άρα η εμπλοκή της δικαιοσύνης είναι δεδομένη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, μιας και τα λέω αυτά, για να τα μην ταλαιπωρηθούμε τώρα τσάμπα, θέλω να ακούσετε καταρχήν δύο αντιδημάρχους. Ο ένας αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Γραμματικογιάννης. Ο κύριος Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, αναφέρεται στην συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένη υπόθεση, για τους ελέγχους, τις διαδικασίες κλπ. Να τον ακούσουμε, Δήμητρα. Ωραία, για πάμε.
1: Οι ελεγκτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί και οι οποίοι μπαίνουν και ελέγχουν σε διάφορα στάδια σε διάφορες φάσεις ανέργησης μιας οικοδομής. Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από ελεγκτές δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Είδατε λοιπόν πώς ανοίγει η ιστορία με αφορμή ένα περιστατικό που ευτυχώς στην περίπτωση αυτή δεν είχε θύματα, γιατί ξαναλέω, σας το έλεγα και χθες, μου λέγανε ότι πήγε, λέει, και ελεγκτές ιδιώτες, άλλοι πολιτικοί μηχανικοί που κάνανε ελέγχους και διαπιστώνανε με αφορμή κάποιες ανησυχίες που είχαν οι κάτοικοι, αλλά και για το γεγονός ότι, λέει, πήρε στην αρχή, λέει, μια κλίση η πολυκατοικία αυτή που έπεσε τελικά. Και άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια και να λένε, παιδιά, κατεβείτε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ακούγαν, λέει, και κάτι περίεργους θορύβους οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση που κάνει και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, και αυτός αντιδήμαρχος, με αφορμή την ενίσχυση που δίνει ο Δήμος στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Παρακαλώ.
2: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γεωργιάδης. Ξαναλέω, μπράβο στο Δήμο. Για μένα είναι μια θετική κίνηση για τα πρώτα έξοδα, ρε παιδί μου. Για τα πρώτα έξοδα. Εν τω μεταξύ μου λέγανε, γιατί μίλησα με κάνα δύο εκεί ανθρώπους που έχουν διαμέρισμα, μου λέει, εν τω μεταξύ ψάχνουμε να βρούμε, μου λέει, τα προσωπικά μας χαρτιά, διαβατήρια, ταυτότητες, προφανώς κάποια τη μαλφή που έχουν οι άνθρωποι. Και είναι, λέει, απίκο, δεν φεύγουν από εκεί. Πού να πάνε? Γιατί, λέει, οι καλοθελητές υπάρχουν, μου λέει ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, λέει, ψηλό ανησυχούμε. Σωστό είναι. Γι' αυτό βέβαια ο Δήμος εκεί έχει κάνει περίφραξη και τα σχετικά. Πέρασε από την περιοχή, αλλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί ξαφνικά, λέει, εμείς βγήκαμε έξω με τα ρούχα που έχουμε, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τώρα, φωτιά η εισαγγελική πρόταση για τη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάμε και στην ιστορία αυτή, Δημήτρη Μελά, και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, της κυρίας Ρέπα. Ο εισαγγελέας στη δίκη όχι μόνο, λέει, ζήτησε την ενοχή τους, αλλά εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί μία από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα. Το πόρισμα, λέει, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρόσωπο κομβικό για την ιστορία των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την κατηγορία δεν έφτασε ποτέ εκεί που έπρεπε, βρέθηκε στο επίκεντρο της αγόρευσης του εισαγγελέα, με την οποία ζητήθηκε η ενοχή των δύο κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, λέει ο εισαγγελέας, άφησε εχμές και για την στάση που τήρησαν οι δύο κατηγορούμενοι, αφού είχαν παραλάβει την έκθεση της κυρίας Τιχερόπουλου, που εκεί εντόπιζε μια σειρά σκοτεινών σημείων τα οποία θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο. Δεν έλαβαν, λέει, μέτρα καταστολής της απάτης, ως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της θέσης τους. Όσα ακολούθησαν ήταν, λέει, καθυστερημένη αντίδραση και έγιναν μόνο όταν η υπόθεση, λέει, είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ξαναλέω όμως, η ιστορία του ΕΠΚΕΠΕ, για να είμαστε και εντάξει και να μην χανόμαστε, ήταν έτσι φτιαγμένη από τότε που, τέλος πάντων, δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις των ενισχύσεων, όπου οι τρύπες ήταν όχι τρύπες, ήταν παραθυρό, ούτε παραθυρόφυλλα. Πώς το λένε, πόρτες κεντρικές εισόδου πολυκατοικίας μεγάλες. Αρκεί να οργάνωνες λίγο το σύστημα. Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί πολλοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα, αλλά το συνέχισαν, το διαιώνιζαν. Και φτάσαμε τώρα, μετά από τις καταγγελίες και λοιπά, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να πάμε σε εκαθάριση λειτουργία, που λέει και ο Πρωθυπουργός, και να πάμε στην τρίπλα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και χθες άκουσα και τις δηλώσεις που έκαναν και ο αρμόδιος υπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ, που είχε αναλάβει τώρα την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πώς θα δίνονται και πώς πιο δίκαια θα δίνονται οι επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι είχαμε και μία δίκη για εμπλεκόμενους για παράνομες επιδοτήσεις. Συνολικά πάντως ερευνώνται, λέει, περίπου 3.000 υποθέσεις ίσπραξης παράνομων ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με εκτιμόμενη ζημιά χοντρικά γύρω στα 70 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μου πεις, Ψάλτη. Για να δούμε. Στα πολιτικά πρόσωπα δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Τελειώσαμε με την ιστορία αυτή, ε. Καλά το θυμάμαι. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα, πώς το έλεγε ο τότε διοικητής που έλεγε θα το κάνω χεράτα, τελειώσαν όλα αυτά, ε. Οκ. Είμαστε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, τώρα να μην γίνω κακός πολύ, φτάνει μέχρι εδώ. Να σας πω, τι γίνεται με... Όχι, πριν πάω σε αυτό που θέλω να σας πω και για να το κλείσουμε και αυτό το ζήτημα. Είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, ε. 75. Θυμάμαι ότι ο Λεβέντης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είχε μπει στο νοσοκομείο και στο παρατσάκτη γλίτωσε τότε με τον κορονοϊό. Και θυμάμαι ότι είχε χάσει, λέει, και πάρα πολλά κιλά, γιατί ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ήθελε χρόνο αποκατάστασης και τα σχετικά. Τελικά χθες ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 75. Είχε συμπληρώσει σχεδόν 50 χρόνια και ήταν με την εμπλοκή του με την πολιτική, ήταν σε κάποιες φάσεις, αλλά όχι ότι το είχαν συμπεριφερθεί και καλά, αλλά είχε μια γραφικότητα ο Λεβέντης. Βέβαια, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι, τέλος πάντων, εντάξει, υιοθετούσε, ήταν τις απόψεις του κλπ. Νομίζω είχε περάσει από το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τους τα στελέχη στην αρχή της ίδρυσης του Πασόκ, μετά την μεταπολίτευση. Αλλά μετά πήρε το δικό του δρόμο. Έτσι δεν είναι? Ήταν πάντως μια φιγούρα ιδιαίτερη. Κάποιοι θα έλεγαν ενδεχομένως και ιδιόρυθμη. Αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα, τι γίνεται με τα ζητήματα είπα Ιράν? Φαίνεται ότι έχουν βαλτώσει κάπως τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. η ιστορία των στενών του Ορμούς, από ό,τι βλέπω, συνεχίζει να έχει κίνηση και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Μάλιστα βλέπω και ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο προς το Ομάν, το όνομά του Κύθυρα, ένα container ship, μεταφέρει container δηλαδή, και έχει προορισμό κινέζικο λιμάνι, έχει περάσει προφανώς από τα στενά του Ορμούς. Βλέπω όμως και κινησούλα γενικότερη σε πλοία τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπω ότι και μπαίνουν και βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο. Γενικότερα υπάρχει μια κίνηση και μέσα και έξω στα, από τον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Για να δούμε. Για να δούμε. Θυμίζω ότι τρέχει και ανάποδα το χρονικό όριο των 60 ημερών της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγάλο θέμα πάντως στην επικαιρότητα είναι και η κατάσταση με την περιουσία του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Και ο Ελληνικός Τύπος σήμερα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στο πώς κατάφερε ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να έχει αυξήσει την περιουσία του ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα τίθεται το γενικό ερώτημα. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό ή και ανάποδα? 1,4 δισεκατομμύρια, λέει, αυξήθηκε η περιουσία της, από τα κρυπτονομίσματα. Γύρω στα 600 εκατομμύρια, λέει, είναι από την πώλησή τους. 122 εκατομμύρια, λέει, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, είναι από το γήπεδο γκολφ. 77 εκατομμύρια από το Mar-a-Lago το θέρετρο. Τη χρονιά, λέει, της επανεκλογής του, ο Τραμπ είχε έσοδα, λέει, 622 εκατομμύρια. Ένα χρόνο μετά έχει διπλασιάσει τα ποσά αυτά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές χάνουμε. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος, αλλά το λογικό ενδεχομένως θα ήταν να κρατήσει αποστάσεις όλα από αυτά τα ζητήματα για ευνόητους λόγους. Αλλά. Χθες, εντωμεταξύ, έκανε και την πρώτη κλήση, λέει, με το νέο Air Force One, το οποίο ήταν δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση και άλλαξε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το Boeing 747-8, για να φιλοξενεί τον Αμερικανό Πρόεδρο όταν αυτός μετακινείται στα ταξίδια του. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έλεγε πολύ καλά λόγια για την επίσκεψη που έκανε πριν από κάνα 2-3 μέρες, όταν ήταν έτοιμο για να το δει. Λοιπόν, και είπε ότι μεγάλη του χαρά, γιατί μπαίνει σε ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έχουμε να πούμε κι άλλα στην επόμενη ώρα, γιατί φτάνουμε σχεδόν στις 6 για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Διαβάζω, εντωμεταξύ να πω, μην το ξεχάσω, αύριο όσοι έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας, να ξέρετε ότι υπάρχει 24 ώρια απεργία που πραγματοποιούν εκεί τα ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή αυτά που έχουμε κουβεντιάσει, την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου τα πλοία τα οποία έχουν πάρει άδεια για να κάνουν δρομολόγια είναι περισσότερα από τις θέσεις του λιμανιού, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να είναι αρόδο ή να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο λιμάνι του Λαβρίου και να επιστρέφουν και με κάποιες καταστάσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά καλές είναι. Μου λέγε χθες ένας φίλος μου ραφινιώτης στην περιοχή, μου λέει, εντωμεταξύ, λέει, επειδή τα πλοία πάνε προς τη μεριά του Μαραθώνα για να βρουν ένα πάγιο για να μείνουν, κάνα δυο τέλος πάντων τα οποία μένουν αρόδο τη νύχτα, οι μηχανές τους, επειδή, λέει, υπάρχει ησυχία, ακούγονται, λέει, κανονικά απ' έξω, νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα, όλο το βράδυ, λέει. Λοιπόν, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι και αυτοί δεν μπορούν να ησυχάσουν, όπως καταλαβαίνετε, διότι το να είσαι σε μια κατάσταση επιφυλακής όλο το βράδυ, όπου το πλοίο είναι εν λειτουργία κλπ. Μιλάνε για εξοδοτικές συνθήκες στα ωράρια τους, αλλά έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγια για την Παρασκευή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια της μέρας εκείνης, της αυριανής δηλαδή. Επίσης, άλλη εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση που αναστέλει τις προγραμματισμένες διαδρομές των πλοίων της, γεγονός που διακόπτει, λέει, τη σύνδεση της Ραφίνας με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρον, Αξιοείο και Σαντορίνη. Και μάλιστα, λέει, καλούν τους επιβάτες να μεριμνήσουν για την αλλαγή εισιτηρίων. Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει από την πλευρά τους οι εργοδότες με στόχο να ανασταλεί η κινητοποίηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θυμίζω ότι όταν το πλοίο είναι αρόδο, που λέμε, εκτός λιμανιού, η βάρδια επιφυλακής παραμένει σε ετοιμότητα και βεβαίως το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει στη στεριά αφού είναι στη θάλασσα. Υπάρχει τρόπος να βγει. Οι υπόλοιποι δηλαδή που έχουν έξοδο, άρα παραμένουν όλοι εντός του πλοίου. Μπαίνουν μέσα τα ταχύπλοα, γιατί τα ταχύπλοα δεν έχουν χώρους που να κρατήσουν το προσωπικό για να ξεκουραστεί και μένουν εκτός τα συμβατικά πλοία. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό να σας πω, γιατί το έψαξα λίγο παραπάνω, πώς δίνονται γενικότερα τόσες πολλές άδειες στα αιτήματα πλοιοκτητών όταν δεν υπάρχουν χώροι να πιάσουν τα πλοία στο λιμάνι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω, τέτοιο περιστατικό άλλη φορά. Δηλαδή σε ένα λιμάνι, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να πιάσουν τα πλοία, να μένουν εκτός του λιμανιού ασχέτου καιρικών συνθήκων μέχρι ότου έρθει η ώρα να φύγει το προηγούμενο. Εν τω μεταξύ είναι όλα προγραμματισμένα να φεύγουν πρωί, ξέρετε τώρα. 7 και 5, 7 και 10, 7 και 4, 7.30, 8 παρά 25, 8 παρά 20. Οπότε με το που φεύγει το ένα, έρχεται το επόμενο και πιάνει τη θέση του, και αυτό μέχρι ότου φύγουν τα πρωινά. Και το ίδιο πρόβλημα, να ξέρετε, δημιουργείται και όταν έρχονται τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, Κυριακή απόγευμα, και αδειάζουν όλο αυτόν τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και πίζει το σύστημα. Η Μαραθώνος δηλαδή είναι δρόμος ακινητοποιημένος μέχρι να φτάσουν, τέλος πάντων, για να μπουν κάποιοι στην Αττική Οδό ή άλλοι να συνεχίσουν ή να διασκορπιστούν σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Προς το παρόν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μαζεύουμε την επικαιρότητα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.

0: καλή συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο «Όλοι μαζί μπορούμε.gr».
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επικρατείου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου εντωμεταξύ έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24 Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του, ε? Και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου, που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τους τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400. Για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν, λέει, και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούτε, δεν μπερδευόμαστε, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει λέει το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνα και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι. Εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη Συνόδου Κορυφής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε λέει ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε λέει στον Ερντογάν, όλο και τραβάνει οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε λέει ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά λέει στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Yeah. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα, έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσεις ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά, άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια. και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε μου λέει Γιώργο για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή τώρα τέλος πάντων ένας πολιτικός μηχανικός ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι λέει ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε των όριων, το λέω αυτό έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει. Το κερασάκι μου ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι και το τι καθάριζαν στο τέλος τα γήπεδα στα οποία ήταν. Αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους Πέριξ του λιμένος που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω τον Χαϊδάρη στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή θα έλεγε κανείς, όπως επίσης και στις Χιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει μια ψηλοσύγκρουση περίπου στο σημείο που βγαίνει εις Χιστούς Καλαμαγκά στον Ανισόπεδο Κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια. Και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα, 6:25. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται λέει αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες επανάστασης. Με λίγα λόγια δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών έτσι, είναι χιουμοριστικό δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται, λέει, από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας, το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλιο Σογιούς 33, σαν σήμερα φεύγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν, λέει, ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία, λέει, της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται, λέει, στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα, λέει, καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ, λέει, στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίεργος πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν, λέει, ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω, λέει, την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει, λέει, κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι, λέει, από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία, λέει, να φτάνει κατά τόπους στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, πούντος, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα, λέει, επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά, λέει, αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι, που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό μου, λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει, πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούσι. Στο ύψος δίτης Αχαρών είναι ακλειστή, λέει, η αριστερή λωρίδα γιατί γίνονται έργα πρωί-πρωί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φιλία ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλη, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητη 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Διραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμό όσον αφορά το ζήτημα των έργων. Ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10.30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά, το λέω κίνηση, κίνηση, μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη, μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή. Έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι θα κάνεις, πετάξεις, τι θα κάνεις, πώς θα μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια, για να επανέλθω, να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην εισίδα. Δεν, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Ο Τάκης τα έχει, πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει, καμιά διαδήλωση, καμιά διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι ήταν. Είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων, που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι 3 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές. Άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης. Δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό, ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου, δεν το κουβεντιάζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα, και κάθε φορά που κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Κώστα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα Γεράσιμε, καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή, καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου, είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση χρονικά, και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει... Είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticket

0: ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε .gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του όλοι μαζί μπορούμε για την, για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδρυλίων, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το όλοι μαζί μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας. Βεβαίως δεν το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά, αν δεν συμμετέχετε εσείς, από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα, ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη, από γεματάκι προς το βράδυ, καλυμάρμαρο το ραντεβού μας για την μεγάλη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, με μια λέει καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά μου λέει με τη δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει λέει να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε λέει αφού είπατε λέει ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, λέει, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχείο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει ο Παναγιώτης, σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο, μάλιστα. Ωραίο σύστημα, μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί, αυτό καταλαβαίνω, με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων, αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα, εκεί στο λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτικοί να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. αεροπλάνα και βαπόρια.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε 6 και 48, έχει ξημερώσει και τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη ημέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5, καλώς εγώ των πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8, αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα, από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη πώς το λένε, παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7 για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή, και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα, το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλε ακροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως λέει η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι ή οι ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους λέει έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό λέει που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική λύση σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%, και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί λέει 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει, λέει, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα, λέει, αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις, τέλος πάντων, πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά, κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ, λέει, έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα, σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που κάνει ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη και με τον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
10: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
20: Ε, για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
23: κόκκιπε, κομπάνιο,
22: Team Colleague,
24: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
26: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνησα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν τις αιτήσεις ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα επιβάτες της μιας μοτοσικλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο. Επίσης, σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν εκκοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχή του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
4: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αερίμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίες από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ,
8: θα έρθει από μένα.
9: Αμέ,
8: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρή του Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε στην 34 του Συντάγματος, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα ευτυχώς. Και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χριστού με ένα χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την νεαρή Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξέρεις γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είσαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι, μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χριστόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χριστόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκινήσαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να συζητηθεί, να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο. Όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα, το 11,9 θεωρείται μια πλέον, θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χριστόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,84 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Μεγαλώνει. Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική προφανώς, ναι. Να σας πω, κύριε Χριστόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ. Θα πες πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός
0: εσωτερικών,
1: ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφισης των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος,
1: μάλιστα. Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται μέσω μιας ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΠ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και το πληρώνεις.
1: Πας και το πληρώνεις και έτσι διασφαλίζεται σίγουρα. Βέβαια, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα, ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μία μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003 αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε, έκανα ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουμε και προσέξτε, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το ίδιο.
0: Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, λοιπόν, και λέω να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα.
1: Και έχουν μπει και άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και γίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
0: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι που είναι στα ύψη η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρυφού στη Βόνιτσα Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάζουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3. Να θυμίσω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα, λέμε την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε. Υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε ok, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων, για τη νέα ρύθμιση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
1: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες, και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
0: Ναι.
1: Αφορά, λέει, προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
0: ναι,
1: οτιδήποτε υπάρχει από

0: πράγματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης. Mm-hmm. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε. Και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις. Η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας πολλά τα έτη είναι σε ισχύ. Επίσης η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόσεων, να έχει μια δόση εκεί,
0: ναι,
1: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάρη του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
1: Και 8 δόσεις το.
0: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24. Αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Μάλιστα, σε καλό δρόμο.
0: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και φτάνει πέμπτη, έκτη δόση και εκεί αρχίζει.
1: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
0: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
1: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ. Η αγορά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
0: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στα τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος παίρνει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος, μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
1: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, ας πούμε, και έφεξε που λένε.
1: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
0: Τώρα να τα καταφέρει, να μπορέσει να τα συγκρατήσει όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σας λέω ειλικρινά. Υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε. Είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω. Ένα για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση,
1: mm-hmm,
0: και πότε θα ανοίξει. Και μόλις ανοίξει, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι, μετά από τους 5-6 μήνες, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
1: Έλατε.
0: Αυτό... Ή απλώς θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών. Για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη δόση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση, ο κύριος Σχολιομιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς.
2: Μισογεμάτο το ποτήρι, να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση, δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.

0: Okay.
1: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του παλιού Φαλήρου,
0: ναι.
1: Να γεμίζει.
0: Ναι.
1: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
0: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά.
1: Ναι.
0: Μέχρι, πού να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
1: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
0: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
1: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα. Να σε καλά, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλη, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Διαρκούν Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση το Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, να δούμε και αν υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
13: καλημέρα, Σωκρατές.
0: Έχουμε κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
13: Απευθείας στα ερωτήματα.
0: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
13: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
0: Ναι, άρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της, σωστά?
13: Όχι.
0: Έχουμε καμιά εικόνα πότε, Διονύση?
13: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω, λέει, εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί, με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
13: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού. Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
0: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
13: Όχι. Με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοδοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
0: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
13: Τα 62 της με μειωμένη σύνταξη, τα 67 της με πλήρη.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε κι άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ηλικίας 63 ετών, με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη, εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
13: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις. Έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
13: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
0: Ναι, άρα μπορεί,
13: αλλά
0: να...
13: Μπορεί.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι, σωστά, ίδια, μπορεί να το κάνει, ίδια. Ωραία, πάμε παρακάτω.
13: Και εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
0: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντησης βεβαίως. Σήμερα είδα.
13: Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν βγει. Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά σιγά αποφάσεις.
0: Ναι,
13: το εντεκάμινο για τα δώρα, για το. Τους τόκους κλπ.
0: Ναι.
13: Είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
0: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο ναι. κλάδος λέει έβγαλε το 25 πλεόνασμα mm-hmm. πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
13: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Okay.
13: Πάμε. Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
0: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη. Λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλιση το ΙΚΑ από το Δεκέμβριο του 92 μέχρι το Δεκέμβριο του 23 όταν και απολύθηκε. Το 20 λέει δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε η πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
13: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου ναι. σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
0: Α, άρα αν τον προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ναι, ένσημα καλύπτεις.
13: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλιο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62. Είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΔ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης? Γεννημένος το 62.
13: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του πατέρες.
0: Okay. Αλλά κανονικά. Σωστά.
13: Με τη γενική διάταξη.
0: Μάλιστα.
13: Ναι.
0: Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
13: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη ή στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 και να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
0: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα. Άρα το έχει προγραμματίσει. 57 ετών, έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
13: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη. Ναι. Αν η εθελουσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
0: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
13: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ώρες πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλοκαίρι.
1: Δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026.
0: Κι άλλο λιμάνι λέει το τραγούδι. Ούτε εμείς. Έμπαινε το καράβι σήμερα πορνό και ήταν όλο το λιμάνι γεμάτο σκουπίδια. Μία πύλη εισόδου. Η άλλη πύλη εισόδου, η αεροπορική, μυρίζει σκατά. Καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα και για όσους αναλογίζονται γιατί η Χίος είναι στη θέση που είναι στον τουριστικό χάρτη. Δεν ξεκινάμε καλά. Κατάθεση στη θυμία αισθήτως Θεοτόκου Βλαχέρνες. Μάλιστα. Όταν αυτοκράτορ ο Λέων ο πρώτος έφερε από τα Ιεροσόλυμα την τιμία αισθήτα της Παναγίας. Μάλιστα. Τη ζώνη της δηλαδή. Το μονόχρωμο, το ύφασμα, το μονοκόμματο, πως το λένε αυτό, ναι. Λοιπόν, την οποία κατέθεσε στον ναό των Βλαχερνών. Σήμερα γιορτάζεται αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.
0: Ουφο!
1: Άτια.
0: Ένα γνωστό αντικείμενο υπτάμενο έκανε δήλωση χθες. Βάστε να τη βρω. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν. Ποιος το είπε ρε παιδιά?
1: Ο Ντόναλντ. Ο πρόεδρος των πρόεδρων.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, ε. Άμα θα τη φας σήμερα στο βενζινάδικο, να το θυμάσαι έτσι, ότι ο Τραμπ, ο πρόεδρας, είπε ότι θα επιστρέψει η βενζίνη. Θα επιστρέψει γιατί μετά από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή που έκαμε στο Ιράν. Δηλαδή πόσο βλάκας μπορεί να σε ρε παιδί μου να κάνεις αυτή τη δήλωση, ας πούμε. Όσο αυτοί που τον ανέχονται. Ε. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Όλα βαίνουν καλώς. Ορατότης μηδέν.
1: Διανύουμε την 183η ημέρα του έτους.
0: Μάλιστα. Και καμάρια μας, ακούστε καμάρια μας.
1: Και την 325η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: 325 μέρες. Μόνο όλους αυτούς που πληρώνουμε, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, συμβούλους, παρασυμβούλους, μυστικοσυμβούλους, ό,τι πληρώνουμε, άμα τα μάζευες σε ένα κορβανά, θα έβαζες τα λεωφορεία. Λέω τώρα εγώ. Αφήνουμε τους δημαρχαίους απ' έξω, τους πιέσαμε μετά αυτούς. Χτες μοιράζανε και μαχαιράκια στους υπάλληλους καθαριότητας.
1: Μαχαιράκια.
0: Μας άστειλε μια κυρία.
1: Τι μαχαιράκια?
0: Μια κυρία, το έχουμε δημοσιεύσει στα Λεθινά. Λοιπόν, έστειλε μια κυρία, με εργαζόμενη δηλαδή, λέει, τι είναι τούτο λέει, που μου εδώ κάνε. Λέει, με αυτό λέει θα κόβεις και τα χόρτα, μαζί με τα σκουπίδια θα κόβεις και τα χόρτα. Και μας ρωτάει, αυτό λέει το εργαλείο είναι πας μέσα, μας είπε η αστυνομία αυτό το πράγμα λέει, που μου το έκανε. Για δεν πας. Τι δεν σας πω, δεν ξέρω.
1: Πας που πας. Άμα είναι πας.
0: Είναι που θα πας.
1: Που θα πας. Που θα πας, πώς θα πας.
0: Λοιπόν, εντάξει. Άμα πάρτε κυρία μου με τα κλαδευτεράκια, αν μπορείτε και την οδός Γούτα καθαρίστε και εκεί από τα χόρτα αριστερά και δεξιά. Η Σγούτα είναι μια οδός πάνω εκεί στην Αμανή, στα υψώματα, ή για να μην στοχοποιήσω την Αμανή, στα νοτιόχωρα. Είναι πάνω εκεί στο Ολύμπους ψηλά, στα βουνά, είναι μια οδός Σγούτα, είναι... περνάει κανείς ρε παιδί μου, θέλω να πω συχνά από εκεί.
1: Μες στην πόλη δεν είναι.
0: Επίσης από το Μύριο είναι, αλλά πειράζει είναι. Ναι.
1: Α.
0: Ναι. Το χόρτο, ένα μετά από το χόρτο είναι.
1: Εντάξει, και πώς δεν βγαίνουν οι περίοικοι να καθαρίσουν.
0: Έλατε, πάρτε ένα κλαδευτεράκι να βγείτε όχι να κάνετε την καθαριότητα που πρέπει. Είναι μια λύση βέβαια αυτό που λέει η Ειρήνη.
1: Όλα τα περιμένουμε από το Δήμο.
0: Όλα έτοιμα τα περιμένετε. Έτσι, λοιπόν. Την πολιτική ζωή βεβαίως κυριαρχεί αυτό το έσχος το οποίο είχαμε σε Θεσσαλονίκη. Με την τρομοκρατική επίθεση ενάντια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με καζάκια, φωτιές κλπ. Κλπ. Οργανωμένα πράγματα, εγκληματικές ενέργειες. Εντάξει, υπάρχει καταδίκη του Πρωθυπουργού, υπάρχει καταδίκη των κομμάτων, υπάρχει καταδίκη όλων κλπ. Κλπ. Ναι. Και υπάρχει και η κοινή λογική που λέει σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είπε, αυτοί λέει θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και μετά η δικαιοσύνη θα του αφήσει όξο, όπως το Γιωτόπουλο. Άσε μας ρε Κυριάκο. Δηλαδή, σκέφτεται ο απλός άνθρωπος. Όλοι τούτοι, αυτοί όλοι οι μπαχαλάκηδες, έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Και άμα δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει ελευθερία. Όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν υπάρχει ελευθερία. Ούτε και δικαιοσύνη λοιπόν υπάρχει. Άρα λοιπόν γελάνε με αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν μια απλή σκέψη, λογική σκέψη. Εντάξει. Γιατί θα τους πιάσει η αστυνομία. Και μετά...
1: Είναι θέμα της δικαιοσύνης μετά. Εξάλλου,
0: η οποία δικαιοσύνη, για να μην πυροβολούμε τα πόδια μας,
1: όταν
0: κινείται με βάση τους νόμους.
1: Ναι, και όταν στη χώρα μας κάποιος καταδικάζεται, για παράδειγμα,
0: εντάξει,
1: σε ισόβια κάπεξη.
0: Τους νόμους τους ψηφίζουν οι βουλευτές. Δεν βγήκανε μόνο τη συνόμη.
1: Το ισόβια λοιπόν σημαίνει 25 χρόνια παραμονής στη φυλακή.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν τι είναι, και πού για το πουλο μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τα
1: που ήταν 17 φορές ισόβια.
0: Τους μπαχαλάκιδες βάλανε καζάκια τώρα, ανεξάρτητα αν και αυτό είναι δολοφονική πράξη, δεν είναι κάτι. Αλλά γιατί μιλάμε λοιπόν, πού, σε ποια χώρα. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, καταλάβω κι εγώ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σιγά σιγά, τα πίνε πάρα πάρα πολλά. Περιμένουμε για τα γένεια του Δημοτικού μας τύπου, όπου να είναι αυτές τις μέρες.
1: 15 με 20
0: είναι της Αγίας Μαρκέλας, 22.
1: 22.
0: Είναι σίγουρο 22 της Αγίας Μαρκέλας.
1: Πριν της Αγίας Μαρκέλας θα έχει τελειώσει.
0: Με την Αγία Μαρκέλα μέσα στον ποταμό. Το λέγεται το τραγούδι. Εκεί θα είναι τα γένεια. Άντε, παιδιά.
1: Τι άντε.
0: Με τίποτα. Τίποτα, επειδή φυσάει το βοριαδάκι.
1: Σήμερα.
0: Έχει.
1: Φυσάει.
0: Έχει ένα ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
1: Μποφόρια έρχονται από την Κυριακή.
0: Μπράβο. Πόσα, είναι βόρεια, για να σου πω πού είναι.
1: Βόρεια. 6.
0: Ωρε Παναγιά μου. Μέχρι τα Θημιά θα πάει σκατήλα.
1: Και τη Δευτέρα 6.
0: Ωρε φίλε, μπράβο, μπράβο.
1: Την Τρίτη 5.
0: Ο Κύριο Άνω Χρήστου, όσοι έχετε χτίσει εκεί κατοικίες.
1: Εντάξει, ω τη.
0: Ωρε μια μυρωδιά.
1: Ω την Κυριακή.
0: Έτσι, έτσι. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή, είπε και ο Δήμαρχος μας. Θα κάνουμε υπομονή. Υπομονή, θα βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Πότε.
0: Έχει υπομονή. Υπομονή είναι μια έννοια με ευρεία χρήσεως. Δεν μου αργέσαι. Δεν κουνιέται φίλο. Αν πες και τι κάνουμε ρε φίλε, αβαστάμε τη μύτη μας. Εντάξει, να σας πω ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι αμαρτίες το πως πληρώνει, δεν ξέρω. Δεν θέλω τέτοια μηνύματα κυρίες μου. Μαζί λέει με το μαχαιράκι άλλοι εργαζόμενοι. Μαζί με το μαχαιράκι λέει, γιατί δεν μας δίνουν και μια φάκα να πιάνουμε τους ποντικούς.
1: Ποιους ποντικούς?
0: Από τα σκουπίδια.
1: Πάνε στα σκουπίδια ποντική.
0: Έλα Παναγία μου. Τι να πάνε να πού, πού βρίσκουν σκουπίδια οι ποντική.
1: Γάτες νόμιζα.
0: Ναι. Οι γάτες πια δεν ταΐζουν καλά. Ναι. Από εκεί δεν βλέπεις την ευημερία ενός τόπου, καταλαβες.
1: Από τις γάτες.
0: Ναι, όχι. Από τα pet shop. Την κίνηση που κάνουν. Ναι.
1: Το λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο.
0: Τα ζώα αυτά συντροφιάς, σκύλοι, γάτες, αυτά τα ζώα, εδώ και εκατομμύρια χρόνια που είναι με τον άνθρωπο, έτσι ζούσαν, με κονσέρβες.
1: Να θυμίσουμε λοιπόν το τηλέφωνο, ναι, του ιδιωτικού κτέου, ότι είναι 2271-08-19-19.
0: Μπράβο.
1: Και για να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε το όχημά σας, φτάνει να μην είναι λεωφορείο και φορτηγό.
0: Δεν μου λες, αυτά που είπες, το λέω για την τροχία, το λέω τώρα, δηλαδή θέλω να πω.
1: Α, χθες τελείωσε.
0: Ναι, προχθές. Θέλω να πω, κύριε Καναδρόπουλε, θέλω να πω Ιούλιο.
1: Θα έχει δοθεί και άλλη παράταση.
0: Δεν έχει, δεν
1: φαντάζομαι.
0: Έχει, δεν έχει, φαντάζεσαι, δεν έχει ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί, παρακαλώ πολύ.
1: Στους αρμόδιους θα έχει ανακοινωθεί.
0: Και να ανακοινωθεί και σε εμάς και στους ιδιώτες. Δεν καταλάβα γιατί πρέπει. Τα δημόσια οχήματα τι έχουνε. Εμείς ορίσαμε στον ήλιο να δοθεί και σε εμάς μια παράταση έως ότου λειτουργήσει το δημόσιο κτέο, το οποίο όπου να είναι, είναι ένα θέμα ημέρων, μιας, δύο μέρες, τρεις, να πει πόσο θα είναι, θα λειτουργήσει.
1: Στο μεταξύ, ας βάλουμε διαφημίσεις.
0: Ναι.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Οκτώ και 21 πρώτα λεπτά. Σημειώστε παρακαλώ, κυρίες μου, 697-39-67-173 το τηλέφωνο του Γιώργιου Μαστοράκη, γραφειοτελετών. Από τα χρειαζόμενα πράγματα στη ζωή μας. Σε λίγο να το γιορτάσουμε, θα συμπληρώσουμε ένα έτος χωρίς λεωφορεία ή περαστικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια γιορτή.
16: Λες να φέρουμε καμιά τούρτα?
15: Τούρτα, μπορεί να γίνει και μια τούρτα μέσα στο Σαντριβάνι.
16: Ποιο συντριβάνει?
15: Το συντριβάνει
16: τη πλατεία. Γιατί έχουμε κι άλλο, θα γίνει κι άλλο στον κήπο. Αυτό είναι που δεν έχει τελειώσει. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα.
15: Α, κάτω στον τριβάνι, αυτό μένει. Ρε.
16: Αυτό μένει.
15: Έλα, ρε, γάμο.
16: Κάτι καλό δεν είναι κάτω, εντάξει, αυτά τα μαζέψουμε, τα κρύψουμε, τα βάλουμε κάτω από το.
15: Το χαλί.
16: Χώμα.
15: Όχι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Ωραία, ωραία. Ένα μέρο, ένα μέρο. Μην είναι, ξέρω εγώ, πείτε καμιά ιδέα, ρε, παιδιά. Να πάρουμε.
16: Πώς να το γιορτάσουμε.
15: Να, ναι, δεν μείνει να γίνει μια γιορτή. Δεν πρέπει να γίνει κάτι από του κατοίκου που ξέρω εγώ, των χωριών, του προέδρου των κοινοτήτων.
16: Και η κυβέρνηση ίσω να μα δώσει ένα μπόνου, γιατί δεν υπάρχει άλλη περιοχή που ένα χρόνο τώρα δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
15: Ναι, κάτι τίτρα, αδερφέ. Να βοηθηθούμε όλοι μαζί, δηλαδή, να το γιορτάσουμε.
16: Οι άλλοι ζητάνε, λέει, επιδότηση για τα αεροπορικά εισιτήρια, γιατί είναι ακριβά. Τι δεν ήταν φτηνά.
15: Ναι,
16: και
15: ναι,
16: πότε ήταν φτηνά.
15: Ναι, ναι, ο κύριος Λεγάτος. Το άλλο ανέκδοτο με τον το ξέρει.
16: Ο Λεγάτος.
15: Ναι, ρε, τον παιδιά, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Έστειλε τώρα, λέει, επιστολή του επιμελητηρίου. Προσέξτε, έστειλε επιστολή στους υπουργούς εθνικής οικονομίας.
16: Πυρακάκης.
15: Και οικονομικών.
16: Αυτός είναι.
15: Ανάπτυξης και υποδομών και μεταφορών.
16: Ανάπτυξης, αυτός ποιος είναι τώρα.
15: Δεν μας πειράζει.
16: Και όχι, να μην ξέρουμε.
15: Και του λέει, εκφράζομαι την έντονη διαμαρτυρία μας για το δυσβάσταχτο κόστος των αεροπορικών συσυγείων στη γραμμή Αθήνα, Αιχείος Αθήνα.
16: Πώς τον είπες, πώς το είπες.
15: Αυτό επιφέρει.
16: Αχρήστος Δήμας.
15: Ναι, σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία.
16: Εκεί υφυπουργός είναι ο Ταχιάος.
15: Ναι, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση. Επιβαρύνει δυσανάλογα τους μονίμους κατοίκους και τους επαγγελματίες.
16: Καλά, ποιος χαιρετά τώρα τους μονίμους κατοίκους.
15: Ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής.
16: Ναι, και.
15: Και αφού λοιπόν τα λέει αυτά ο κ. Λεγάτος, τους λέει μετά ότι πρέπει. Προτείνω. Προτείνω με. Την επιβολή πλαφών.
16: Πλαφών.
15: Ανώτατη τιμή.
16: Τι είναι, βενζίνη, καλέ.
15: Για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και περιορισμοί στο αεροδρόμιο του Σχίου.
16: Και στη βενζίνη το βγάλαμε το πλαφόν.
15: Καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Ναι.
16: Και.
15: Κύριε Λεγάτο, αυτούς τους υπουργούς ποιος τους έζει που είπες.
16: Δύο είπες.
15: Ποιο, ναι, ακριβώς. Για να ξέρει πού να τα κάνει η αιτζία δηλαδή. Πού να πάει ακριβώς να τους τα κάνει, στερά, δεξιόθεν και η άστρα. Ρε, πού σε Σοβιετική Ένωση είμαστε, τι πλαφόν και μπούρδες. Τι επιδοτήσεις και τα χλαμάρες. Αλλιώς παίζετε το παιχνίδι. Δεν παίζετε έτσι. Αλλά κάναμε μια επιστολή, τη στείλαμε και καλά είμαστε. Άντε, παιδιά.
16: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
15: Τι να κάνουμε. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να μην έχουμε σκουπίδια. Να μην μυρίζουμε σκατήλα.
16: Καλά τώρα δεν έρχονται επειδή όλα αυτά.
15: Να μας έχουν συνδέσει με το σκουπίδι και με τη φωτιά.
16: Έλα βρε.
15: Πώς ακριβώς. Πώς το θέλεις δηλαδή. Ναι, έτσι ανταγωνιστικός γίνεσαι.
16: Εντάξει.
15: Και άμα γίνεσαι ανταγωνιστικός και οι εταιρείες πολλαπλασιάζονται και τα εταιρεία πέφτουν κλπ. Δεν είσαι ανταγωνιστικός και είσαι γύφτος.
16: Δηλαδή είναι
15: και
16: ακριβές.
15: Έχεις και κονόμα. Γιατί
16: τιμές...
15: ξέρουν ότι έχουμε κονόμα στοιχείο. Το ξέρουν.
16: Είναι ακριβές οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων γιατί βρωμάω βιολογικός.
15: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
16: Αλλά...
15: Δεν είναι ένα. Άμα ήταν ένα. Ναι. Χθες μίλαγα με έναν κύριο ο οποίος έχει ενοικιασμένα δωμάτια στα μεστά. Δεν θα πω το όνομά του, ούτε θα πω τι δωμάτια έχει. Γιατί τον παναδείγει στο ραδιόφωνο και δεν βγαίνει.
16: Και τον τιμωρούμε.
15: Αφού τα πω λοιπόν εγώ, θα πω όπως δεν θα πω πιο το κατάστημα. Έτσι γουστάρω. Όποιος θέλει να βγει να τα λέει με το όνομά του. Δεν τα βάζω με τον άνθρωπο, απλά τι μου είπε. Μου τηλεφώνησε, λέει, άκου τώρα. Μου είπε το όνομά του, αυτή η Γαλλίδα. Ναι. Τι είναι αυτή η Γαλλίδα. Αυτή, λέει, η Γαλλίδα είναι πώς το λένε. Η γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας η οποία κάθε καλοκαίρι αυτή έρχεται λίγο στοιχείο
16: από τη Γαλλία.
15: Ναι. Και του ζήτησε λοιπόν, του είπε, κλείσου, λέει, αυτές τις ημερομηνίες και πες μου, του λέει, τι ώρα είναι τα λεωφορεία για να τα πάρουν στα μεστά. Μην ο οποίος χαμογελάει, συγγνώμη, δεν ξέρει τι του γίνεται, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά κινούνται με τις δημόσιες κοινωνίες. Συνειδητά. Το κάνουν συνειδητά. Γουστάρουν αυτή την κίνηση. Τη δημόσια κίνηση. Γιατί στις χώρες τους Αυτό είναι καθημερινότητα. Είναι ψωμοφάι. Ψωμοτήρι. Τη λέει ο άνθρωπος, κοίταξε, λέει, στοιχείο δεν έχουμε. Του λέει, τώρα μου κάνεις πλακά. Δεν είναι ηχείο στην Ελλάδα, κάνω λάθος? Ναι, όχι, λέει, δεν είστε μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχετε συγκοινωνία. Αυτά, λέει, πού τα πουλάς? Κυρία μου, λέει, δεν σας κάνω πλάκα, δεν έχουμε λεωφορεία. Τέλος πάντων, η κυρία δεν επέμενε, άσυμα το ψάξω, του λέει. Πράγματι, αυτή μπήκε η ιδέα. Το πήρε τηλέφωνο και του λέει, ακυρώνω το ταξίδι. Αυτό είναι μία περίπτωση. Ξέρετε πόσες τέτοιες υπάρχουν? Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η σκατήλα, δεν είναι μόνο η βρώμα, δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, είναι όλα μαζί που δεν μας κάνουν ανταγωνιστικούς. Και αν αύριο το πρωί ο Ερντογάν πει, άντε παιδιά, το πλοίο αποτυχία, μην ξαναπατήσει, κομμένο. Καθίζει τον Τζοτζισμέ εδώ. Εδώ θα κάτσει. Θα φάμε ο ένας τον άλλον. Εκεί έχουμε αυτό είναι κατάτια. Δεν είναι πρόοδος, είναι κατάτια. Τι λοιπόν γυρεύουμε πλαφόν, από πού γυρεύουμε πλαφόν, από ποιους? Αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Και κάτι και τους γλύφει ο Μητσοτάκης να μην έχει άλλη ακρίβεια. Και του λένε χαιρετίσματα. Και να βάλουν τώρα πλαφόν στις τιμές.

Δεν με αφήνει να σιγάζω. Πες λέει ότι δεν έχουμε και δημόσιο οκταίο. Ε, το είπα. Δεν μου λέτε πιο καλά εσείς τι έχουμε να με διευκολύνετε. Βοηθήστε με λίγο.

0: για να χαλαρώσετε, πήγαινε μέχρι τα Gold Sand. Έχει πρωινό. Μέχρι τις 10.30.
1: Προλαβαίνετε.
0: Με μπουφέ, τρώσω και το καταπέτασμα. Κάθε μέρα. Μετά 10.30 ώρα κλείνει. Κλείνει και άμα θες, κάθεσαι στην πισίνα, κάνεις τον μπανάκι σου, απολαμβάνεις το καφέ σου, βλέπεις την Ιωνία απέναντι, βλέπεις την κάπνα της ΔΕΗ, η οποία είναι υπολογισμένη, έχει γίνει μελέτη, άλλο αυτό, άλλη ομορφιά του τόπου. Έχει γίνει μελέτη και όπως έβγει η καμινάδα, καθίζει πάνω στον καρφά.
1: Αυτό είναι θέμα αέρα, Βραχριστιανέ
0: μου. Ναι, Βραχριστιανέ μου, και εγώ αυτό λέω, έχει γίνει μελέτη. Σου λέει τι έχει στοιχείο, συνέχεια βοριάδες. Μάλιστα. Πού θα γίνει η καμινάδα, εκεί.
1: Την καμινάδα την κάνουμε στο εργοστάσιο. Πότε θέλει να την κάνουμε. Το εργοστάσιο ήταν εκεί πριν τον καρφά.
0: Ναι, Χριστιανή μου, ναι. Και τη καμινάδα στο ύψος ήταν πιο το εκεί.
1: Πιο ψηλά δεν γίνεται, είναι τα αεροπλάνα.
0: Ναι, βλέπετε, είναι τα αεροπλάνα.
1: Κάτι. Είμαστε δίπλα στα αεροδρόμια.
0: Α, ναι, βλέπετε. Τα κάναμε δίπλα-δίπλα. ΔΕΗ, σκατοβαρέλα, αεροδρόμιο. Λιμάνι.
1: Εντάξει.
0: Το ίδιο μέρος.
1: Εντάξει.
0: Και είναι πως να κάνεις ένα.
1: Δεν έχουμε χώρο άλλο.
0: Πού να κάνεις ένα χώρο. Είναι πως στο σπίτι σου. Κάνεις ένα σπίτι και λες. Πού θα κάνω, όρθι. Πού είναι η κουζίνα, μάλιστα. Πού είναι η οροχή της, μάλιστα. Πού θα χέζω, δίπλα. Πολύ ωραία. Πού θα τρώμε, δίπλα. Πού θα κοιμόμαστε, προς την οροχή της. Όλα μαζί. Στο ίδιο μέρος. Όχι έτσι μελετημένα, όχι αλπακόλα. Για τον Gold Sand έλεγα, 32, 80 παιδιά.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ναι.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βροχή τα μηνύματα εδώ. Μια κυρία μου λέει ότι τα παιδιά μου σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και για να έρθουν, δύο παιδιά έχει η Θεσσαλονίκη, για να έρθουν, λέει, για καλοκαίρι, προσπάθησαν, βρίσκουν εισιτήριο με 600 ευρώ.
1: Αεροπορικό.
0: Αεροπορικό.
1: Πώς έρχονται με το καράβι, με το αεροπλάνο και δεν έρχονται με το καράβι?
0: Ναι, παιδί μου, είναι για τον ανταγωνισμό που λέγαμε. Τον ανταγωνισμό. Καταλαβαίνεις, ναι. 600 ευρώ. Προφανώς αυτά κάποιοι τα πληρώνουν. Ποια εταιρεία λοιπόν η οποία τα παίρνει κανονικά, θα πάει να βάλει πλαφόν και θα βάλει και ποια, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Την πλέμπα. Δεν τη θέλει την πλέμπα. Ας μην μετακινηθεί η πλέμπα. Έτσι δουλεύει, παιδιά, ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί δεν θα προλάβουμε, παιδιά.

0: νομίζω ένα ή δύο. Δεν έχει ακουστεί πρόβλημα στο νοσοκομείο για, για τους οδοντίατρους. Άλλα προβλήματα υπάρχουν εκεί.
1: Όπως?
0: Όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να φοδιαστούν με υλικά, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Τα οποία αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα.
0: Θέλουν, ναι, τέτοια προβλήματα έχουν. Αλλά αφού πήγαν οι οδοντίατρες στον κύριο Μετζάνη. Εντάξει, και ο ίδιος είναι οδοντίατρος, θα τα λέμε, συνάδελφος τους είναι. Καλά κάνανε και πήγανε. Τώρα που δεν μας ακούει κανένας, αφού έχουμε το μέσο εκεί πέρα, λέω του κύριου Καραμούζου, του οδοντίατρου, δεν λέγεται του Βαγγέλη να φτιάξει το πάρκινγκ εκεί απ' έξω το, αυτό το.
1: Αυτό είναι, ναι, για να μπορεί ο άλλος, ναι, να αντιληφθεί τι γίνεται στον, ναι, κόσμο, τι γίνεται στις εμπόλεμες περιοχές.
0: Μπράβο. Δηλαδή, σκέφτομαι και λέω τώρα, για μου, ένα φορτηγό.
1: Δεν τα παίρνει ο αέρας.
0: Με τσαίλι.
1: Φυσάει, έρχονται μελτέμια.
0: Να το ρίξουν. Πόσο
1: το τσαίλι το παίρνει ο αέρας. Δεν.
0: Δηλαδή αξίζει να ξεφτιλίζεται μια διοίκηση,
1: ναι,
0: να έχει αυτό το πράγμα? Είναι αυτό ποιότητα? Να, αυτά που έλεγα προηγουμένως. Είναι αυτό ποιότητα, παροχή υπηρεσιών? Κλείστε το, δεν έχουμε πάρκινγκ, ρε φίλε, έλα με τα πόδια. Να σπάς τα μάξι για να το βάλει. Και ξαναλέω, τι είναι καμιά δαπάνη φοβερή? Τι είναι? Πείτε με σε ένα ρεγολάβο να σας κάνει δωρεάν. Α, ρίξε φορτηγό, ρε κάμω τώρα. Να ξεφτιλίζει την ολόκληρη διοίκηση και να στα λένε κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να πει κανείς, δηλαδή. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, ας πούμε. Πυρηνική φυσική είναι, ρε γάμο το. Να ανέβει λίγο η ποιότητα της ζωής μας.
1: Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να είναι η τρίτη διοίκηση, ας πούμε, ο τρίτος διοικητής, μάλλον.
0: Ναι, μα δεν θυμάμαι, Ριτζάνη,
1: που ακούει για το θέμα το συγκεκριμένο, αλλά δεν.
0: Ακριβώς. Είσαι και στο διοικητικό συμβούλιο, άνθρωποι, δικηγόροι, γιατροί, αυτοί. Δηλαδή, κανείς δεν είχε να πει, άρα επαφίωμε. Δηλαδή, τι το φτιάχνουμε, ή τελείω, τι κάθε μας να κάνουμε να πέρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν. Έλα να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά τσάμπα, έλα. Αλλά δεν ξαναπούμε άλλη μια φορά τσάμπα.

0: πριν πάμε στα νέα πρόστιμα. Πρόστιμο που επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα. Να θυμίσω και στο Γιάννη ότι το πάρκιν αυτό, όπως και το πάρκιν στα Ταμπάκικα, όπως και το πάρκιν στη Ντάφρο, έχουν γίνει από το Δήμο Χίου, όχι τώρα, από τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Χίου, δεκαετίας και πλέον. Διότι επιλέχθηκε μία μέθοδος που λέγεται πετρελαϊκό υδρό, η οποία αυτά τα αποτελέσματα έχει. Ρήπες και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να αποταθούν εκ νέου στο Δήμο να το βάλει σε μία σειρά για να το φτιάξει. Και εγώ έχω υποστηρίξει ότι αυτά θα μπορούσαν να γίνονται με κυβόληθους.
2: Εσύ πάλι δεν σου έχω πει να μιλήσεις για τέτοια πράγματα.
0: Με τους κυβόληθους δεν
2: κάνε. Θα λες το ανάποδο. Θα λες να πει άσπαρτο.
1: Κοίταξε, πάω να πω το ανάποδο και η γλώσσα μου γυρίζει ανάποδα.
2: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Δεν κάνω.
2: Ναι, γιατί αυτά που λες πρέπει, θέλουν μελέτες, θέλουν με τα ταμπολάς έτσι και λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μελέτες, είναι θέμα ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή με δύο πόντι άσφαλτο από πάνω, αυτά τα αποτελέσματα έχει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Δήμη.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα ότι έλα να πούμε πάλι κάτι τσάμπα. Τσάμπα, παιδιά, είναι αυτά τα... Δεν κοστίζουν, δηλαδή.
0: Λοιπόν, η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό.
2: Άρα,
0: γιατί χθες, πρώτη του μήνα, έβαλε φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη. Η θερμοκρασία ήταν 37 βαθμοί στην περιοχή της Καλαμωτής. Εντάξει, αν ήταν και 40. Τα πρόστιμα

0: νούμερα, εννοώ πώς βγαίνουν, με αλγόριθμο.
1: Έχει ένα. Υπάρχει
0: ένα. Τιμοκατάλογο, τι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ρωτώ, γιατί δεν είναι ποτέ το ίδιο ποσό γι' αυτό.
1: Κάνε αυτό τόσο. Ναι, ναι. Άλλο έκαψε το δέντρο, μου το είπαν εκεί στο χωριό. Τα έφυγε, λέει, και φύγε. Καλά, έκαμε.
0: Μα γύρω-γύρω θα ήταν καθαρά. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, και τι έγινε τώρα, να μην το κάνουμε θέμα.
0: Επίσης δεν φύσαγε χθες.
1: Ναι, μπράβο, δεν υπάρχει.
0: Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Ωρε φίλε. Δεν θέλει να σωθεί, δεν θέλει.
0: Ποιος να σωθεί?
1: Δεν θέλει ρε παιδί.
0: Τι να σωθεί, πώς να σωθεί, από πού να σωθεί. Και κυρίως ποιος θα μας σώσει? Ο Κυριάκος.
1: Λοιπόν, πάμε στο αστικό κτέλ, γιατί μας έκανε μια ενημέρωση χθες το αστικό κτέλ.
0: Τα δρομολόγια, λέει, από σήμερα του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και απόγευμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 με 9.30. Α, είναι λόγω των καταστημάτων, ε?
1: Ναι, ωραία, προσαρμοστήκαν οι άνθρωποι με το δάδιο.
0: Ναι. Με συχνότητα κάθε 15 λεπτά. Αυτό θα γίνεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, αφού βάλαμε και τρίτο απόγευμα στην αγορά από σήμερα. Από δε το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από 8.30 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Εγώ το μεταξύ πού το είδα? Το είδα εδώ στη γειτονιά μας.
1: Το ηλεκτρικό.
0: Πήγαινε, ναι, πήγαινε για, για παρκάρισμα. Εδώ κοντά το είδα, ναι.
1: Το πάρκινγκ δεν είναι στη ΔΕΗ δίπλα?
0: Και κάθε μέρα πηγαίνω, έρχεται μέχρι εκεί.
1: Πού να το πάει?
0: Στον Εύωδο.
1: Στον Εύωδο. Τι είναι, οι άνθρωποι είναι νοικοκύριδες, έχουν δικό τους πάρκινγκ. Το φυλάνε το βράδυ, έχουν τα λεωφορεία.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Τι θα πει, δεν θα πει.
0: Να του πηγαίνω, φέρνει.
1: Τι είναι, γύφτη.
0: Αφού είναι για την πόλη αυτή.
1: Αφού τα κάνουν γύφτη. Τα μολάνε όπου να είναι και αντεγιά. Έχουν, πώς το λένε,
0: και στην Τάφρο έχει εκεί στο.
1: Οργανωμένη επιχείρηση είναι τα κτέλ. Όπως και ο Κανάρης. Ο Κανάρης δεν αφήνει λεωφορείο που θα να παίξει. Ο Κανάρης θα πάει στο κτέο. Το δημόσιο κτέο.
0: Στο κτέο.
1: Ναι, νοτίο στο.
0: Μπαίνει μέσα στο κτέο.
1: Όχι μέσα στο κτέο, η περιοχή κτέο.
0: Α, περιοχή κτέο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εδώ σε Ευαγγελινού, εκεί στο Φραγκοβούνι.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχει ο Φράγκος τα
0: προσπόληση,
1: τα αυτοκίνητα. Δίπλα έχει ο μεγάλο πάρκινγκ, ο Κανάρης, και έχει τα λεωφορεία όλα εκεί. Είναι μαζεμένα σε ένα μέρος. Από εκεί ξεκινάνε, από εκεί φεύγουν.
0: Α, έτσι, έτσι πρέπει να τα έχει σε ένα μέρος.
1: Έτσι πρέπει.
0: Εγώ νομίζω ότι τα μολάμε μέσα στο δρόμο.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Αυτό,
0: αφού ο άλλος που πουλάει τα αφήνει.
1: Μπράβο, ή έχουμε εκείνη την ταλίκες εκεί στο.
0: Στο ποιο?
1: Στο δώρα εκεί. Και αφήνει την ταλίκα. Τι είσαι, ούριο, σαν το προγάκι, να έχει μάτρα κανονικά εκεί σου και άλλα.
0: Όχι μόνο προγάκι, σε όλες οι ιδιωτικές μεταφορικές εταιρείες
1: έχουν. Είναι δίπλα προγάκι, αυτό είναι δίπλα προγάκι, είναι οργανωμένο. Οι άλλοι πάνε και τα μολάνε εκεί. Πάπ, τα αφήνει εκεί.
0: Είναι τσάμπα.
1: Μπράβο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Επίσης εκεί σε ποιον ανήκει?
1: Πουθενά. Κτηματική του δημοσίου. Αλλά σε όλους μας.
0: Ναι.
1: Είναι κοινό κτήμα. Όλοι, κτηματική.
0: Είναι εκείνος ο χώρος που από τις εκλογής του Γιάννη Μαλαφή στον Δημαρχιακό Θόκο,
1: ναι,
0: μελετάτε αν θα γίνει πάρκινγκ για τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν το απαντούσε όμως.
1: Δεν μου υπολογίζουν, λέει, πώς έχουν απαντήσει μέχρι τώρα. Ναι. Δεν με υπολογίζουν, λέει, εμένα.
0: Και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τώρα καταδρομικές ενέργειες να πάει να το στρώσει μόνος του και να πει στον κόσμο: ελάτε, παρκάρετε και να βγάλει τις δαλίκες. Αυτά δεν γίνονται.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, τον κήπο
0: θα σου πει για να μαζεύει. Σωστά.

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζέψει εδώ τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχουμε εκπομπή. Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Καλά, έχεις ακόμα 7 λεπτά. Προλαβαίνεις κάτι της να πεις?
0: Δεν προλαβαίνω τίποτα.

0: Οπότε είναι η χοροδία, να το πούμε για τη χοροδία.
1: Η χοροδία είναι αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Καστρομινά. Νύχτες ή νύχτα.
0: Δεν μας πειράζει. Μια νύχτα.
1: Τέσσερα ραδιοφώνου νομίζω πως είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτή η εκδήλωση, παιδιά. Τώρα που είπα ωραία, μη χάσετε απόψε στην τηλεόραση τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ισίδωρος Ζουργός. Σπάνια θα βρείτε τέτοιον ρήτορα στην ουσία, ο οποίος με στρωτό, σωστό ελληνικό λόγο είναι απόλυτα κατανοητός και δίνει, κατά τη γνώμη μου, πολύ ουσιαστικές απαντήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο της συγγραφής, αλλά της ζωής. Είναι μια από τις δυνατές συνεντεύξεις αυτή του Ζουργού.

0: τώρα που είπα για την ελληνική γλώσσα, δεν μου λες κάτι. Στα Καρδάμιλα, πώς ονομάζεται ο δρόμος το που θα κάνουμε εκεί?
1: Καρδάμιλα Ραν.
0: Όχι Καρδάμιλα, Καρδάμιλα.
1: Εντάξει, δρόμος,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Δρόμος Καρδαμήλων.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς το γράφουνε? Καρδάμιλα.
1: Για τους ξένους το γράφουν αυτό.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, αφού πάνε ένα σωρό ξένοι.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι κάνουν και στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει μια εισαγωγή, γράφουν στα ελληνικά πρώτα και μετά βάζουν στα ξένα.
1: Όλα σε ενοχλούν.
0: Όλα με ενοχλούν. Όλα. Καρδάμιλα, Καρδάμιλα Ραν. Τώρα νομίζω ότι είναι, έχει πιο μεγάλο κύρος ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων αφιερωμένος στο Χριστόφορο Μερούση. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αυτό. Ναι. Το φέρε ο λόγος, νομίζω. Ας πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που έχουν σημασία, γιατί ξεχνάμε αυτά συνήθως. Και αν είσαι γρήνα, εσύ.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρες παρουσιάζει τις ελληνικές μικρές ιστορίες, ταινίες μικρού μήκους.
0: Νομίζω
1: επιλεγμένες.
0: Δράμα, δεν είναι αυτά.
1: Όχι, άλλο είναι. Αυτό είναι της Αθήνας. Είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι της δράμας.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Εδώ.
1: Οπότε 9 το βράδυ, επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους.
0: Στο Μουσείο Μαστίγας, έτσι.
1: Πού άλλο.
0: Διευκρινίζω. Επειδή νομίζουμε ότι Λυχείος είναι μόνο η πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Τώρα το καλοκαίρι είναι ο Λυχείος, έχουμε εκδηλώσεις.
0: Χτες είχαν και τα ΜΕΑ μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία που συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, έτσι, ούτε ένα ούτε δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Την Κυριακή έχουμε μουδοσία στα Μεστά.
0: Βέβαια, να μην το χάσουμε, μην το ξεχάσουμε, στα όμορφα και μαγευτικά Μεστά. Εκεί η αιμοδοσία είναι ολόκληρη γιορτή, δεν είναι μόνο παζίνι σέμα. Συμμετέχεις σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Εκδηλώσεις την ώρα της αιμοδοσίας?
0: Όχι, οι εκδηλώσεις γίνονται πριν.
1: Πριν την αιμοδοσία?
0: Ναι.
1: Πριν την αιμοδοσία, η δημοδοσία είναι 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Πριν τι, στην εκκλησιά? Πας στην εκκλησιά?
0: Άμα θες πας και στην εκκλησιά.
1: Παστέλι έχει.
0: Και παστέλι έχει και πώς το λένε, και σπανακόπιτα της κυρά Μαρίκας έχει.
1: Σπανακόπιτα?
0: Ναι,
1: μετά την αιμοδοσία σου δίνουν σπανακόπιτα?
0: Πριν αυτά.
1: Φαγωμένος θα δώσεις αίμα.
0: Γιατί? Πώς είναι κανένα γιατρό να λέει να μην είσαι φαγωμένος?
1: Καλά, θα μου πεις, δεν πας και για αναλύσεις, για αίμα πάρα.
0: Να μην έχεις πιει.
1: Να μην έχεις πιει τι?
0: Ρωτάνε.
1: Νερό.
0: Ναι, ρωτάνε αν έχεις πιει από βράδυ μια φορά.
1: Τι, μια να έχεις πιει?
0: Να μην πιει, τι να πει νερό, ρε, να μην έχεις πιει.
1: Μια αλκοόλ, μπύρα, τι?
0: Αλκοόλ.
1: Αλκοόλ.
0: Την προηγούμενη μέρα. Και ήταν λοιπόν ο γιατρός και αφού έκανε αυτό το ερώτημα, πάει και του λέει ο Γιώργης ο Αργυρούδης. Πάει και του λέει ο πρόεδρος του χωριού τότε. Του λέει, γιατρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να μην κάνεις αυτή την ερώτηση στους μεστούς σου? Θα μείνει κανένας να δω και αίμα στο τέλος.
1: Ναι, αλλά.
0: Μα είτε και ο γιατρός λέει.
1: Θα το πάρει το άλλο.
0: Να μην ρωτάω. Άστο λέει. Άλλο ερώτημα.
1: Αν είναι με πνεύμα το αίμα.
0: Άλλο ερώτημα. Άμα του ρωτάς αν έχουν πει, δεν πρόκειται να πάμε να μην κάνεις. Θα κάναμε δουλειά σήμερα. Τι να κάνουμε και εκεί. Πώς άμαστε και ο γιατρός, είναι και μεγάλο αδίκημα τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτά στα Μεστά θα γίνουν τα ωραία την Κυριακή. Μπορείτε μετά να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά στην Αυλωνιά. Με τα τυρκουάζ νερά. Λες και για τις κυρίες αυτές και το τους το υποσχέθηκα το πόρε.
1: Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων κάνει σήμερα.
0: Μπράβο,
1: 7 το απόγευμα.
0: Μαζεύουν λεφτά καημένες.
1: Στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου εκδήλωση με καφέ και παγωτό.
0: Ναι, γιατί ενισχύουν το ταμείο τους για να μπορούν
1: καφέ,
0: να.
1: Καφέ παγωτό ή παγωτό καφέ?
0: Κοίταξε, ανάλογα. Το τι γουστάρεις, α πούμε.
1: Εντάξει. Το λοιπόν.
0: Ναι. Μπορείς να φας και άμα πας στα μεστά, μια που το πει κουβέντα τώρα, παιδί μου. Απάς στο μικρό του Γιώργη και αφάς πορτοκαλόπιτα.
1: Λοιπόν,
0: με παγωτό. Μισό τα ψύχα και να θυμίσει λίγο παγωτό.
1: Ωραία. Ναι. Να θυμίσω ότι μέχρι 12 Ιουλίου έχουμε καινούργιες προσφορές στα καταστήματα εντός. Το εντός του ισχύουν στη λεωφόρο ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο. Και έτσι μπορούμε να βρούμε σε στρώματα, τραπεζαρίες και καθιστικό πολύ ωραίες προσφορές, τις οποίες αναλυτικά θα σας πω αύριο.
0: Ναι. Με υπομονή μέχρι αύριο.
1: Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.
3: Βρε γέρο ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
5: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 26. Μάλλον δεν βράξει το μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Για τα επόμενα 55 λεπτά της... της ώρας, όχι της μέρας, γιατί μπορεί να μας ακούτε και το βράδυ σε επανάληψη. Γεια σου Βαλάντου, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Πέμπτη με υγεία, καλές θάλασσες, στους ναυτικούς μας πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Λογικά από ό,τι βλέπω σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι οι δύσκολες, λίγο πιο δύσκολες μέρες. Δηλαδή αποκορύφωμα βλέπω χτυπάει θερμοκρασία 30 διάρια. Εκεί το απογευματό, λίγο πριν αρχίσει να φεύγει ο ήλιος, 6 με 7 το απόγευμα, κάνει ένα πικ 31-32 βαθμούς έτσι. Τα ίδια και αύριο, τα ίδια και το Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι πιο προς απογευματάκι. Κυριακή φτιάχνει λίγο, γιατί αρχίζει να φυσάει. Αρχίζει ένα ωραίο βορειοανατολικό βουριαδάκι και θα μας φύγει αυτή η ανάσα, η ανάσα του δράκου τότε. Μια χαρά. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, φιλιά και από εμάς και από εσάς. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τον Ιουβενάλιο. Ιουβενάλιο, καλά το πάρε με τη μία έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι η κατάθεση της τιμίας αισθήτου της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνών. Το βάζω και αυτό έτσι. Αύριο Παρασκευή γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος. Σάββατο δεν έχουμε τίποτα. Κυριακή τα ίδια. Ο Λύκος, όχι ο Λύκος, ο Λύκιος. Την Τρίτη πια είναι μεγάλη, είναι της Αγίας Κυριακής. Την Τρίτη είναι της Αγίας Κυριακής, μάλιστα. Τετάρτη γιορτάζει ο Θεόφιλος. Έχω και ένα φίλο Θεόφιλο εκ Μυτιλίνης ορμόμενο. Λοιπόν, μια χαρά τα πάμε από γιορτές. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Ρε Σιμάνα, 500 καρδούλες έχεις βάλει από κάτω. Αν πεις είναι και το όνομα που ξεχωρίζει, ναι. Ξέρεις, σου λέω όλες, ποια είναι αυτή η ακροάτρια που στέλνει τις καρδούλες τα... Να χαίρεσαι και την αδερφή σου για χθες, φτάσαν οι ευχές.

Λοιπόν, χαμός με τις γιορτές, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γίνεται, πέρασα από τον Αυγουστάκη χθες, από τον Αντώνη. Μου λέει να σου δείξω, μου λέει ένα καινούριο που έχω φτιάξει, να το δοκιμάσεις. Με έχει σαν επίσημο δοκιμαστή, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν αυτά τα. Δεν υπάρχουν αυτά τα. Αυτά τα γλυκά του το Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου. Κλαις, κλαις, κλαις, κλαις.

0: Ψαρνίστηκα πάλι. Μα θα με θυμήθηκε ο Αντώνης, ναι. Βενιζέλο 84, παιδιά, έτσι, αυτά τα γλυκά, τα κρουστικά, τα τσουρεκάκια, τα γαλακτομπουρεκάκια, απίστευτο, έτσι, δηλαδή. Πηγαίνετε και θα δείτε τώρα, να μιλάτε. Ναι, να του πείτε ότι σας έστειλα εγώ, έχετε ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω.
0: Ωραίο τραγούδι, τσάι με λεμόνι. Χτες είχαμε μια πολύ ωραία γιορτή στο Καστρομινά. Χρόνο με το χρόνο, παιδιά, είναι ωραιότερη, έτσι, το αυτό το. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Από την ο Αργύρης ο Γιαμάς το έκανε, αντιδήμαρχος παιδικών, έτσι, με ρυμνήσεων και πρόνοιας και το. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ των ανθρώπων που βοήθησαν, γιατί σερβίρανε νερά, σερβίρανε χυμούς, είχε τη φοβερή μαστιχολεμονάδα. Την τρέλανα αυτή τη μαστιχολεμονάδα της Τουπάκης.
1: Το κορίτσι να δω, α, το ρε,
0: ναι. Εγώ περίμενα να έχει και τα καινούργια τα τσάγια, τα.
1: Κι όμως κάνει πως δεν βλέπει.
0: Τα καινούργια τα τσάγια, τα θέλιο. Θέλιο από το θέλω. Τέλειο από το τέλειο. Τσάι με λεμόνι θέλιο. Ποτοπία του πάκι, παιδιά, δεν. Και κάνετε και καλό στον εαυτό σας, έτσι. Δεν έχει ζάχαρες, δεν έχει θερμίδες, δεν έχει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι έχει φτιάξει. Αυτό δεν θα έπρεπε να πουλιέται στα. Δεν ξέρω τώρα, με ρωτάνε πού είναι. Ρωτάω το Στέλιο να απαντήσει. Ψάξτε το πάντως, δεν έχετε δοκιμάσει δύο τσάι, παιδιά, έτσι. Έχει πράσινο τσάι, μαύρο τσάι και πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Αυτό που λέει είναι τσάι με λεμόνι και τζίντζερ της ποτοπίας του Πάκη Θέλειο. Ναι, άμα το πάρεις, να το πάρεις δυνατό, έτσι.
1: Τα ρολά ανοιχτά, πειρασμούς όλο μου βάζει.
0: Λοιπόν,
1: πότε σβήνει το φως, πότε πάλι το.
0: Και όπως λέει και η Μαριέλα, εμείς εδώ, ρε Σιμανόλη, σου βάζουμε τρεις καρδούλες. Δεν θα σου βάλει η μάνα σου πέντε. Μαριέλα, δεν μετράς καλά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Δηλαδή, μία ακροάτρια, σου λέει, τώρα μας ακούει στην Αθήνα η Μαριέλα με τον Γιώργη εκεί πέρα, μου βάζουνε τρεις καρδούλες. Όχι, έξι. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία γιορτή, μπράβο.
1: Και η αγωνία μου φουντώνει.
0: Πέρασαν καλά τα παιδιά, νομίζω αυτό ήταν το βασικό. Το βασικό θέμα. Α, παιδιά, τις ταυτότητές σας να πάτε να αλλάξετε.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: 6 στους 10 λέει είναι ακόμη με την παλιά ταυτότητα.
2: Αγώνας. Και τα ραντεβού για νέα ταυτότητα. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά.
0: Αγώνας δρόμου. Κάτσε να το δούμε.
2: Αγώνας δρόμου για τα ραντεβού για νέα ταυτότητα. 6
0: ναι,
2: στους 10
0: ναι.
2: Είναι ακόμη με την παλιά.
0: Έλα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες έχει ήδη αρχίσει. Ναι. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας.
0: Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια.
2: Ιδιωτικό έγγραφο.
0: Μη μου λες τέτοια. Τελειώνουν οι παλιές ταυτότητες 3 Αυγούστου και το. Μετά τις 3 Αυγούστου, λέει, όσοι δεν έχουν καινούριες ταυτότητες, δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τον Όρμο για μπάνιο. Και λέει, δεν θα. Έθε ταυτότητα και το. Πρέπει μέχρι τη δασκαλόπετρα, μέχρι την Κόμη, μέχρι το. Μέχρι τον Καρφά. Πολεμώ μια ώρα να μπω να δω τις τιμές της βενζίνης. Τίποτα, ρε φίλε. Με πετάει έξω το.
3: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω. Σε πήρα με κουμπάρο.
0: Ρε φίλε, μπαίνω σε αυτό το site fuelprices.gr.
3: Μόνο να περπατάς το πλάι μου σενά.
0: Fuelprices.gr. Είναι αυτό που μπαίνεις και βλέπεις τις τιμές της.
3: Τάση βγαίνεις το γιακά. Και σε πιάσα στα πράσα.
0: Λοιπόν, ανά το, εάν είστε καταναλωτής, λέει, ψάξτε η καύσιμα στην περιοχή σας, τέλος πάντων.
3: Λάθηκα

Ρε φίλε, έβλεπα τώρα χθες, τώρα γύρισα λίγο πίσω που είχα βάλει για να το διαβάσουμε εδώ στην εκπομπή. Για τον Μιχάλη Τομόσιο, το γνωστό ταμτάκο του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε από τη ζωή. Χθες είδα κάτι. Έφυγε από τη ζωή ένας άλλος πολιτικός, γνωστός, ιδιαίτερος, ο Βασίλης ο Λεβέντης. Έφυγε στα 75 του χρόνια. Το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε ανάρτηση ο γιος του στα κοινωνικά δίκτυα: «Με μεγάλο πόνο σήμερα που χαιρετώ τον πατέρα μου, ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου». Έτσι γράφει ο θετός γιος του, καλό ταξίδι πατέρα, καταλήγει στο τέλος. Αυτά είναι παιδιά αυτό που λέμε το τι θα πει ο κόσμος. Μα τι να κάνω, τι θα πει, τι να πει ο κόσμος, τι να πει ο κόσμος, Θεός συγχωρέσει, το θα πει ο κόσμος. Να έχει να πει και κάτι μετά. Γιατί λένε και άντε και αυτό και λένε και κάτι τέτοια. Το θέμα είναι να ακούσεις μια τέτοια κουβέντα. Ο τρόπος που έζησε. Παιδιά, πριν από χρόνια έχω ένα συμφοιτητή στη Ρόδο, λέγεται Βασίλης Λεβέντης, ο Λαλάκης εμείς τον λέμε. Ας γιγάντιο, σαν τον Αντετοκούμπο είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτοχρονιά. Ψάχνω να βρω το τηλέφωνο, να τον πάρω τηλέφωνο, μου βγάζει Βασίλης Λεβέντης, παίρνω τηλέφωνο και είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο πολιτικός. Είχα το τηλέφωνο για μια συνέντευξη κάποια στιγμή που είχε έρθει, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια συνέντευξη, δεν είχε γίνει τέλος πάντων. Είχα κρατήσει όμως το τηλέφωνο. Παιδιά, παίρνω τηλέφωνο, απαντάει ο Βασίλης ο Λεβέντης. Παρακαλώ, γνώριζα τη φωνή αμέσως. Ένα μικρό κενό, λέω: «Κύριε Λεβέντη, ζητώ συγγνώμη, σας παίρνω από πτυχίο. Είμαι ο Τάδε, είχαμε κάνει για μέσα. Είναι ένα συνονόματό σας στη Ρόδο, φοιτητής μου και δεν». Μου λέει, του λέω: «Να είστε καλά, πολύ χρόνος, με υγεία, χρόνια πολλά». Μου λέει: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου». Δεν τον... Ευγενέστατος. Αυτό που γράφει και ο γιος εδώ πέρα. Δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Λοιπόν, γεια σου Καλλιόπη, καλημέρα, καλό και φωτισμένο μήνα. Φωτισμένος μήνας να είναι τούτος. Τι να πεις παιδιά, πάει ο Μαντώ. Λοιπόν, έρχονται αλλαγές στα πλαίσια κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Κύριε Μαρινάκη, ο κύριος Μαρινάκης είναι ο Παύλος ο Μαρινάκης που το ανακοίνωσε. Όχι, ο άλλος ο δικός μας εδώ του Ολυμπιακού είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ο Παύλος ο Μαρινάκης είναι ο της κυβέρνησης. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης βγήκε και είπε ότι βγήκαν καινούργιες ανακοινώσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία για να μπει μια τάξη σε αυτό το ανεξέλεγκτο χάος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πατινίων για εφήβους κάτω των 17 ετών. Αυστηροποιείται το πλαίσιο για όσους το χρησιμοποιούν και για εταιρείες όμως που τα πολλούν ή τα νοικιάζουν. Οκ, το καταλάβατε. Οπότε κύριοι της τροχέας, κύριοι της αστυνομίας, αν δείτε κάνα πατίνιν μέσα στην Απλοταριάν, μέσα στο πάνω στα πεζοδρόμια, μέσα στον κεντρικό δρόμο,
και σας κάνει αίσθηση ότι είναι εμφανώς μικρότερος των 17 ετών, τον σταματάτε. Έλα εδώ παιδάκι μου, δώ μου το τηλέφωνο του μπαμπά σου, της μαμάς σου και προχωράτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Γιατί όταν ομιγέννητο θρηνήσουμε κάποια θύματα, κάτι που το νησί μας το έχει ζήσει, αν το θυμάστε, έχουμε θρηνήσει θύματα από πατίνι, από ηλεκτρικά πατίνια, και μάλιστα τότε στο πρώτο διάστημα που βγήκαν αυτές οι ανοησίες, οι ανοησίες που τρέξαν όλοι να τα πάρουν στα παιδάκια τους, να πηγαίνει μόνο στο σχολείο να πάει, να πηγαίνει μόνο στο σχολείο, να μην παίρνει το μηχανάκι. Κατάλαβες. Τώρα γεια σας, ο κύριος Βερβεράκης από την αστυνομία. Χτύπα ξύλο τώρα, τυχαίο το όνομα. Ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παπαδάκης. Ο υιός σας ο μονογενής ευρέθηκε με πατίνιον να πηγαίνει στο μπάνιο στην Αγία Φωτιά. Καλά κάνει, μπράβο κύριε Μητσοτάκη. Μπράβο κύριε Μητσοτάκη. Να τα λέμε τότε. Λοιπόν, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κουλιά σας προτείνει να κάνετε μια αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση στο Google. Μπαίνεις στο Google, γράφεις τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κουλιάς, γράφεις τα σχόλιά σου και κερδίζεις έκπτωση 5% σε αυτό που θα αγοράσεις. Εκτός από αυτά που είναι αυτή τη βδομάδα, Knockout Week. Knockout Week, παιδιά, ναι. Αυτό το Knockout Friday έγινε Knockout Week. Να έχετε μια βδομάδα να τα προλάβετε. Έχει Ιγκλού 8 λίτρα, 65 ευρώ. Αυτό με το βρυσάκι. Κοντάρι ομπρέλας, αυτό που σκάβεις, λες και πάει να χτυπήσεις καλά κοίτασμα πετρελαίου. Βλέπεις όλες τις παραλίες, όλες τακα, τουκα, τακα, τουκα, τακα, τουκα. 33 ευρώ, παιδιά, 28 χιλιοστά, έτσι. Και φορητό ψυγείο Playmate 6 λίτρων, 35 ευρώ. Αυτά μόνο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Είναι και σε αναζήτηση, παιδιά, ενός πολιτή εργαλείων. Πολιτής εργαλείων, ναι, ναι. Περάστε από εκεί, καταθέστε τα βιογραφικά σας. Έμα, γεια σου Λευτέρη φίλε μου, καλημέρα στα Πέριξη ξενοδοχείου Χανδρής. Με τους δρόμους πώς τα πάμε, γιατί είδα χθες έκανε ένα δημοσίευμα και έκανε μια ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Βροντάδου, ο Θοδωρής ο Παντελόγλου. Και του λέω, κύριε Θοδωρή, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά μήπως πρέπει να δώσετε και μια βοήθεια, κάτι να πείτε στους συναδέλφους σας που βρίσκονται στην πόλη, δεν ξέρω, στην πόλη της Χίου, ποιος είναι για τους δρόμους, ποιος είναι για τη λάσπη, ποιος είναι για την άσφαλτο.

0: Την καλημέρα μου στον Ελευθέριο Μάριο Μπαράκο. Καλή εκπομπή να έχουμε, καλημέρα. Λοιπόν, μου άνοιξε επιτέλους το site. Επιλέγεις λοιπόν όλους τους δήμους. Είναι παλιό το site. Έχει Δήμο Αμανής, Καμποχώρων, Δήμο Αγίου Μινά, Δήμο Ιωνίας, Δήμο Ψαρών. Όχι, δεν είναι Δήμο στη Σιροκίνηση των Ψαρών. Είδα και ένα βιντεάκι τώρα με το ολοκαύτωμα των Ψαρών. Πήγε εκεί ο Νότσο Μηταράκης, έγραψε ένα βίντεο. Λέει: πάντα χαίρομαι, λέει, όταν έρχομαι στο νησί του 24% ΦΠΑ, του 2,20 τιμή βενζίνης. Κύριε Νότι, όταν τα λέτε ναυτά, τρίζουνε τα κόκαλα του περπολιτή Κανάρη. Έβλεπα αυτή την κίνηση που κάνανε σε κάτι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και είναι κατακριτέα, σαφώς και είναι τα... Είναι σαν και τότε, το 1800 τότε, αντί να κάνουν μια βομβιστική σε μερικούς υπερχηγούς, αθυπολοχαγούς, τέτοις, υποπλοιάρχους του Αλή Πασά, του Αλή Πασά που ήταν εδώ και είχε καταλάβει το... Φίλε, κάτσε, δεν θα κάνουν ένα δέλτα σίγμα να μαζευτούν όλοι οι πολιτευτές αυτοί του Πασά, όλοι το τέτοιο. Και μαθαίνει ότι έχουν ένα cruise party. Ένα cruise party έχουν, θα κάνουν σε μια κρουαζιέρα, λέει, σε ένα κότερο. Βγήκε ο Πασάς, ο Τούρκος, που κατέλαβε την Ελλάδα, την τυχείο τότε. Λέει: θα σας καλέσω στο κότερο για ένα aperitif, για ένα άπερολ. Όμβε, αφαιρείμ, εβέτε, μπίλιερεμ. Τσακ, μαζεύονται. Και σου λέει ο Κωνσταντής ο Κανάρης: Κωνσταντή, απόψε θα πεθάνεις για την πατρίδα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, τέτοια. Μην ψάχνετε τώρα αυτές τις μέρες μας. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρεθούν δεν μπορούν να βρεθούν. Και τους πάει στην κρουαζιέρα και τους κοτσάρει τον μπουρλότο. Και τους βρήκανε ο ένας στην Ικαρία, ο άλλος αυτό στη Σμύρνη απέναντι. Τέλος πάντων, τρίζουνε τα κόκαλα του Κανάρη, παιδιά, όταν σε αυτό το νησί των Ψαρών πατάνε πάνω πολιτικοί. Όταν πατάνε πολιτικοί είναι... Έλα ρε, ντροπή, 24% ΦΠΑ. Τι ΦΠΑ δίνει, τι ΦΠΑ είναι που παίρνετε πια από τα ψάρα. Έχει κι άλλα νησιά που δώσαν αίμα, τόνους αίμα δώσανε για την επανάσταση. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Ευτυχώς και το νησί μας έχει κρατήσει την παράδοση, αυτή τη ναυτική παράδοση. Σε μια τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε, σε μια γιορτή ήταν εκεί στο TINS, στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκου. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον καπτά Παναγιώτη, λέει, από όλο τον κόσμο, λέει, η καλύτερη ναυτική είναι οι Έλληνες. Και από τους Έλληνες οι κορυφαίοι είναι οι χιώτες. Βενζίνη έχω χαμηλότερη τιμή, 1,83. 1,83. Θα βρείτε και μέσα στο κέντρο, θα βρείτε και στο Κοντάρι, θα βρείτε και στη Βερίτη, θα βρείτε και στον Άγιο Τρίφωνα 1,84, Θολό Ποτάμι 1,84. Λευκονιά 1,85. Α, εδώ σε εμάς κοντά είναι τώρα. Θημιανά 1,85. Βασιλιώνικο 1,87. Δηλαδή και ακριβότερη άμα ψάξετε. Ακριβότερη είναι στα Καρδάμιλα. Τίποτα, 2 ευρώ. Παιδιά, τελικά αυτή η διαφορά των 17 λεπτών. Να ξέρετε ότι το χαμηλότερο πρατήριο με το υψηλότερο πρατήριο είναι 17 ευρώ. Συγγνώμη, 17 λεπτά. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Η πιο οικονομική βενζίνη με την πιο ακριβή βενζίνη είναι 17 λεπτά. Βάσο, πού βρίσκεσαι, Αθήνα? Πήγαινε, ψάξε να βρεις αυτό. το Fruity and Vibrance Thelio Iced Tea, ποτοπία του Πάκη. Για δεν ξέρεις, στην Αθήνα υπάρχει? Δεν νομίζω το. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό, έτσι. Είναι και κατά της δίαιτας. Αδυνατίζεις, ψηλώνεις, μεγαλώνει τα μαλλιά σου, κάνει καλό στην υγεία σου, ψηλώνεις. Ο Κανάρης έγινε σύμβολο, λέει ο Ελευθέρης Μάριος, γιατί μιλούσε με πράξεις. Σαν τους πολιτικούς μας ένα πράγμα, τους νεότερους.
1: Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε.
0: Σαν τους πολιτικούς μας τους νεότερους.
1: Για μια ακόμη φορά θα αγαπήσεις και θα εμπιστευτείς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε κλείσει για προετοιμασία εθνικής παιδών.
1: Δίχως το τέλος από αυτό να
0: προδοθεί. Μάλιστα. Η Εθνική Παίδων είναι έτοιμη να αρχίσει δική της προετοιμασία για το, για το Ευρωμπάσκετ μιλάμε. Under 16, 2 Ιουλίου σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα στην Κοζάνη. Έχει εδώ και τα παιδιά που είναι, δεν νομίζω, έχουμε κανένα παιδί. Δεν ξέρω, κάνουμε, βλέπω εδώ Ολυμπιακός, Περιστέρη, Άτλας Ιωαννίνων, Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης. Δεν το λέω γι' αυτό. Ακούστε να δείτε για ποιο λόγο σας το λέω. Στο team, στο ιατρικό κομμάτι, είναι ο Γιώργος ο νομικός. Ο δικός μας. Ναι, μπράβο ρε Γιώργαρα. Έχει φιλικά στην Κωνσταντινούπολη 16 και 18 Ιουλίου. Έχει ένα τουρνουά στην Νάπολη. Το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 θα γίνει στη Ρουμανία 7 έως 15 Αυγούστου. Η ομάδα μας αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο με Ισπανία, Ισραήλ, Γεωργία. Καλά, το Ισραήλ τι σχέση έχει με Ευρωμπάσκετ? Ρωτώ εγώ τώρα ο άσχετος. Το Ισραήλ τι σχέση έχει με το Ευρωμπάσκετ? Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Ε, Εδώ είμαστε και πάλι. Μόλις επιστρέψαμε, την καλημέρα μου στα Fiji Islands. Μας έστειλε καλημέρα ο Καπτακώστας ο Τζούμας. Όχι, δεν ξέρω, Βάσο, σε σούπερ μάρκετ δεν ξέρω το. Είναι τώρα στη φάση διανομής. Λοιπόν, καλημέρα από Fiji Island, ο Μαστροκώστας ο Τζούμας. Καλά ταξίδια, Μαστροκώστα. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. The Steel Καρδάμιλα. Έτσι το γράφουμε, λέει, για το διαγωνισμό. Λοιπόν, το The Steel στα Καρδάμιλα έχει μία μεγάλη συναυλία, μία μεγάλη όμορφη βραδιά με τη Γιάννα Φαφαλιού. Λοιπόν, 11 Ιουλίου. Συγγνώμη, 11 ή 10. Μισό λεπτό, φίλε μου. Μπαίνουμε. The Steel Καρδάμιλα. Μην νομίζετε, 11, σωστά το είπα. Σάββατο 11 Ιουλίου. Γιάννα Φαφαλιού, με Λευτέρη Τομάζο και Γιώργο Ταναΐνη. Σε ένα υπέροχο live που γίνεται στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, έχετε την ευκαιρία, όσοι στείλετε μήνυμα, ακούστε με καλά, όσοι στείλετε μήνυμα στο Facebook, το βρίσκεται The Steel Καρδάμιλα. 11 Ιουλίου Σάββατο. Λοιπόν, είναι D-E-S-T-J-I-L. Δηλαδή γράφεις The Steel. The Steel. Όχι J, το Z, αυτό το που είναι σε Ιαπωνέζικο. Λοιπόν, στέλνετε The Steel Καρδάμιλα. Σε αυτό στέλνετε μήνυμα Γιάννα και δίπλα το ονοματεπώνυμό σας, Μανώλης Βερβεράκης. Στέλνετε μήνυμα The Steel, στο The Steel Καρδάμιλα. Στέλνετε, γράφετε Γιάννα κενό Μανώλης Βερβεράκης. Όχι, το όνομά σας, το δικό σας. Και ένας τυχερός θα κερδίσει ένα υπέροχο τραπέζι, VIP τραπέζι για 4 άτομα, με τις φιάλες του, με τα συνοδευτικά, τα. Γιατί ρε παιδιά, δεν το κατάλαβα. Λέω και σε κάτι ρε φίλε μου, κάνω κάτι ωραίους διαγωνισμούς στο ραδιόφωνο και τέτοιο. Ναι μωρέ, λέει, τώρα να πάρω στο. Γιατί θα σου ξυνήσει ρε φίλε το τραπεζάκι. Θα σου ξυνήσει ένα τραπεζάκι να πας να κάτσεις εκεί πέρα να ακούσεις Γιάννα Φαφαλιού να γνάτα. Στον υπέροχο χώρο εκεί στα Καρδάμιλα, στον The Steel. Why. Εγώ σας είπα τον τρόπο, από εκεί και πέρα. Είστε και παιδάκια. Λοιπόν, έβλεπα αυτό για τα εισιτήρια που έβγαλε το, που έκανε την ανακοίνωση το επιμελητήριο για τα αεροπορικά εισιτήρια. Ο Παντελής ο Λεγάτος έκανε έτσι. Και βλέπω εδώ ανακοίνωση από την Παχιακή Ένωση Ναυτικών. Μέσα τους χάνομαι και νιώ. Το υπογράφει, όχι δεν το υπογράφει κάποιος, για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων στα πλοία. Μπράβο ρε φίλε, να τους κοπανίσουμε από παντού, να τους πιέσουμε από παντού, να πέσουν οι τιμές. Και βλέπω μετά ότι το συγκεκριμένο, το πώς το λένε, το άρθρο για τις ακριβές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι 30 Ιουνίου του 2024. Εδώ και 2 χρόνια τους φωνάζομαι και τους λέμε ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια το. Και σκοτιστήκανε. Όχι, εγώ ρε φίλε νόμιζα ότι ήτανε. Εγώ νόμιζα ότι. Ότι ήτανε τωρινό μαζί με τα εισιτήρια του αεροπλάνου. Λες, στείλε και τα καράβια μαζί. Και ρε φίλε, βλέπεις και, δηλαδή, το 24 το είχαμε στείλει και ζητάγαμε στον τότε υπουργό να πει στους ιδιοκτήτες των ναυτιλιακών εταιριών να χαμηλώσουν λιγάκι τα εισιτήρια. Εγώ στα αλήθεια πρέπει να με τυχερή. Το 24, ρε, μας δουλεύουνε, ρε, ψηλό γαζί. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί.
1: Όταν σε πλασώ.
0: Πίτσα έχουμε σήμερα, πίτσα λύκο έχουμε. Χτες παιδιά, χτες παιδιά. Τι ήταν αυτό που είδαμε. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ήταν το ωραιότερο παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι. Το Βέλγιο Σενεγάλη. Η μεγαλύτερη ανατροπή. Είναι απίστευτο, έτσι. Έχανε 0-2 στο 70 τόσο το Βέλγιο. Και το γύρισε σε 3-2. Απίστευτο. Δηλαδή μιλάμε για παλικάρι σου. Είχα και την πίτσα δίπλα, πίτσα λύκος, ναι. Παιδιά, εννοείται όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πίτσα λύκος. Είναι η μουντιαλική πίτσα.

Ήταν φοβερό. Μάλιστα ο Κέιν λέει δεν κοίταξε ούτε μία φορά την εστία στο μαγικό γκολ που έβαλε στο Κονγκό. Με ανατροπή και η Αγγλία σε νοκάουτ μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. Και βέβαια ο Κέιν, ο στράικερ της, ξεπέρασε τον Πελέ. Έγραψε ιστορία με τα δύο γκολ που πέτυχε. Έφτασε στα 13 συνολικά σε τελικές φάσεις, ξεπερνώντας τον θρηλυκό Πελέ. Είχε βάλει 12 γκολ στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Χτες ήταν, παιδιά, ματσάρες, έτσι. Βέβαια, ναι, ήταν αργουλά το τέτοιο, το ξέρω. Καλημέρα κύριε Μανώλη, στον Καταράκτη. Έχει, μου λέει, τηλεοράσεις για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Ναι, παρακαλώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, όταν πάρει να κλείσει τραπέζι, ρώτα τον Γιώργο. Στο Μόλο, έτσι. Ο Μόλος, α πω κάτι. Α, πας τώρα στον Καταράκτη να φας τις ψαρούκλες σου, να πιεις τα ουζάκια σου. Να έχεις τον Γιώργο να σου εξηγεί εκεί πέρα, να σου δίνει τις οδηγίες, τα τέτοια. Και εσύ θες να πας να δεις τώρα Μουντιάλ? Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Μόλος, παιδιά, κάθε μέρα ανοιχτά. Από τις 12 η ώρα είναι η κουζίνα ανοιχτή. 61-2-92. 61-2-92. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη ήταν τα ξημερώματα σήμερα. Καλά, δεν μας πολύ εδώ. 7 η ώρα σήμερα έχουμε Ρουμανία, Ελλάδα, μπάσκετ. Είναι τα προκριματικά του παγκοσμίου. Θα είναι ωραίο, έτσι. 10 το βράδυ έχει μια άλλη ματσάρα. Ισπανία, Αυστρία. Πιτσαλίκος, Ισπανία και Αυστρία. 10 το βράδυ. Τα μεσονύχτια δεν μου τα εμφανίζει. Και έχουμε και το Wimbledon. Βέβαια, έχουμε και το Wimbledon, ο Τσιτσιπάς με τον τέτοιο, δεν είναι? Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Το κοτετσό σύρμα έφυγε στη Βολισσό, στη Βενιζέλου. Το κοτετσό σύρμα στη Βενιζέλου έφυγε. Μπάε, πού τέτοια τύχη. Ρε φίλε, εμείς κάναμε τα ρεπορτάζ μας, δείξαμε και εδώ, δείξαμε και εκεί, δείξαμε και παρακεί.

Λοιπόν, επειδή τα αρκοντήσια δουλεύουν τώρα right through αυτές τις μέρες. Ναι, και μετά το λογαριασμό θα σας τον εφέρει ο διευθυντής της ΔΕΗ μέσα σε ένα κασελάκι με whisky. Αυτό που πας δώρο καμιά φορά τα... Αυτά τα κασελάκια που έχουν και την τζόχα γύρω γύρω. Ναι. Με δύο whisky στη μέση το τέτοιο, ένα στενοφόρο με απεινιδωτή. Τη γλίτωσα. Εγώ την έχω γλιτώσει χρόνια τώρα. Γεια σου Βασίλη. Από τότε που πήγαμε γραφείο λύσης, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Για όλα, για το ρεύμα θες, για την ασφάλεια θες, για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, γνώστες του αντικειμένου, εξυπηρετικότατοι. Είναι ένα γραφείο που δεν ψάχνεις στην Αθήνα να βρεις τον υπεύθυνο. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου. Λοιπόν, στην αρχή της καλοπλήτου είναι το γραφείο Τσακού, του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Τα παιδιά μέσα εξυπηρετικότατα. Ο Μάρκος, η Αγγελική, η... Αχ, η άλλη κοπέλα δεν έχω συγκρατήσει το όνομά της. Είναι μπαίνοντας δεξιά. Δεξί μπακ παίζει. Αλλά ό,τι θέμα έχετε, ακόμα και για πληρωμές κάποιων υποχρεώσεων σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το γραφείο λύσης. Τι να λέμε τώρα ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το... Υπάρχει αυτή η τέτοια. Λοιπόν, το κοτετσόσυρμα δεν έχει φύγει στη Βενιζέλου, μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Τώρα έρχονται λέει και κάτι κότες από τα ψαρά Τσιτσόλεμες. Η περιφέρεια φαντάζομαι τις έχει βάλει εκεί πέρα. Η περιφέρεια της έχει βάλει.

0: Έχουμε σήμερα ένα φοβερό ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Πήγαμε στην περιοχή Ταμπάκικα. Ταμπάκικα στην κυριολεξία, ρε φίλε. Στην κυριολεξία. Ο κύριος Γιάννης Καστάνος, ο μόνος που βγαίνει για το χάλι της περιοχής, είναι εκεί το ρέμα της Αγίας Ειρήνης. Βοήθεια μας. Μόνο ποτάμι δεν είναι αυτό. Στις εκβολές του έχει σχηματιστεί μια παραλία τουλάχιστον 2 μέτρα φάρδος. Έχει εγκλωβίσει μέσα το νερό με τη βρώμα, τα βατράχια, τα κακάκια, τα απόβλητα, τα λίμματα. Εγώ στην αρχή κόντυβα να λιποθυμίζω. Δηλαδή άμα δεν πας εκεί με μάσκα οξυγόνου δεν... Άμα δεν πας εκεί με μάσκα, τέλος πάντων, έτσι το... Δεν την παλεύεις με τίποτα. Λοιπόν, πήγαμε, μας έδειξε την κατάσταση, μας έδειξε τις εγκαταστάσεις εκεί, τα λεβιτοστάσια, τα μηχανοστάσια, κάτι σάπιες γεννήτριες, μια ηλεκτρογεννήτρια, μεγάλη, παιδιά. Αυτή είναι για να σηκώσει ολόκληρο σπίτι. Δεν νομίζω να έχει δουλέψει ποτέ. Έχει σαπίσει, έχει σκουριάσει. Ήθελα να πήγαινα και μια βόλτα στον κύριο πρόδρομο το Μανολάκη στη ΔΕΙΑΧ. Γιατί τελικά νομίζω στη ΔΕΙΑΧ ανήκει όλο αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε στον αντιπεριφερειάρχη, στον Παντελή το Βρουλή, να μας δώσει μια απάντηση για το όλο θέμα. Να μας δώσει μια απάντηση για όλο το θέμα. Μας είπε ότι έχουν γίνει μελέτες, να γίνει μεταφορά του κλιμακοστασίου. Για τον ποταμό, λέει, είναι η περιφέρεια, όχι για τις εκβολές. Για το ποιος θα πάει την μπουλντόζα, του είπαμε ο Σταμάτσο Κάρματζης τότε που ήταν εκ περιτροπής, πήγαινε και καθάριζε. Μου λέει, ναι, αλλά εκεί ήταν υποψήφιος, λέει, ο κύριος Γιάννης ο Κάστανος. Ό,τι του είπε. Τέλος πάντων, λέει, δεν βγάλα μάκρη, του έκανα την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Του λέω, σε ποιες εκλογές θα είστε υποψήφιος, κύριε Βρουλή? Σε καμιά γωνιά μήνε. Τον ερώτησα για τα υπόλοιπα έργα, μου είπε για τις εκτροπές. Γίνανε, λέει, κάτι εκτροπές. Εκτροπή Χαλκιούς. Εγώ του είπα ότι όλα αυτά συνοψίζονται σε μία εκτροπή που έχει γίνει εκ της κυβερνήσεως. Η εκτροπή της Χίου. Η εκτροπή της Χίου. Έτσι ακριβώς. Δείτε την αν θέλετε, έχει ενδιαφέρον. Σήμερα έχει ενδιαφέρον. Και μετά βόλτα, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην πλατεία του Πιθώνα, παιδιά, στη Βολισσό, έχει ανοίξει πάλι αυτό το μοναδικό κοκτέιλ μπαρ του Χαρβάντη. Μια ατμοσφαιρική ταράτσα κάτω από τον έναστρο ουρανό του Βόρειου Αιγαίου. Χειροποίητα κοκτέιλ, επιλεγμένες μουσικές. Δεν έχω πάει ακόμη να παίξω. Περιμένω το Μιχάλη τον Πελέγρη να με καλέσει. Έχει πέτρινα πεζούλια, αναπαυτικές μαξιλάρες, φωτισμό ζεστός. Έτσι. Μια ατμόσφαιρα που δεν μπορείς να την περιγράψεις, μόνο τη ζεις. Χαρβάντι, το μέρος που θα γίνει η αγαπημένη σας καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ 7:30 στην πλατεία του Πιθώνα στη Βολισσό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μαζί με το Βολισσό, με τα σκάφη της ΝΑΡΚ, με όλη αυτή τη διαδικασία δίνουν άλλον ένα πνεύμονα πάνω στα βόρεια εκεί. Γιατί, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, εντάξει, κάνουν αγώνα. Ας πούμε και η Λένα με το Γιάννη, πάνω από 25 χρόνια, 25-30, ρε Βάσο, ακούς ακόμα? Πόσα χρόνια θυμάσαι εκεί το Σέιλιν στα Λιμιά? Ανοίγουν σιγά σιγά πνεύμονες για να δώσουν ζωή, γιατί απαλού μην περιμένεις. Είναι αυτό που λέει και η κοπέλα. Τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης? Τι να σου πρωτοκάνει ο Μητσοτάκης? Τίποτα να μην κάνει. Να μην κάνει τίποτα. Μόνοι τους οι κάτοικοι θα τα κάνουν σιγά σιγά. και στον Πιθώνα πάνω στη Βολισσό με το Χαρβάντι και κάτω στα Λιμιά στο λιμανάκι της Βολισσού, αυτό το υπέροχο μαγαζί, το Σέιλιν. Από το πρωί, τον καφέ, το brunch, το grunch, το dinner, το φαγητό, το... κάτι γρήγορο, κάτι ψαγμένο, ένα ποτό το βράδυ, ένα κοκτέιλ. Σέιλιν στα Λιμιά του 24-7. Δεν υπάρχει, έχει ανακαινήσει και το χώρο έξω, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Και αν μας ακούει η κυρία Μαρία εκεί στον Άγιο Μακάριο. Α, μάλιστα, λέγαμε για το Μηταράκι, τον κύριο Νότι, έβαλε και βίντεο. Επισκέφθηκα, λέει, το τρίτο γυμνάσιο. Κύριε Νότι, δεν είναι γυμνάσιο το συγκεκριμένο. Νομίζω αυτό είναι μια σειρά από containers. Κάτσε να ακούσω τι λέει στο βίντεο. Εγκρίθηκε, λέει, χρηματοδότηση 5.155.000 ευρώ. Κύριε Νότι, βάλε άλλες 5.000 ευρώ. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, κάτσε.
1: Προβλήματα να έρχομαι και όταν
0: κάτσε.
1: Να μην έρχομαι μόνο όταν έχουμε προβλήματα, να έρχομαι και όταν έχουμε λύσεις.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Είναι στο σχολείο. Είναι στο σχολείο.
3: Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το θέμα τώρα είναι να ξεκινήσει το έργο. Τώρα το θέμα είναι να ξεκινήσει το έργο.
2: Θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι σημαντικό πάντως ότι εγκρίθηκε όλο το κονδύλι.
0: Έλα.
1: Άλλο κονδύλι.
0: Έλα. Εγκρίθηκε το κονδύλι και μετά βγήκε κι άλλο κονδύλι.
1: 5 ολόκληρα χρόνια είχε δοθεί το κονδύλι που τότε ο Δήμος.
0: Όχι, κύριε Νότι, συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούω για κονδύλια. Δεν μπορώ να ακούω για κονδύλια. Μου την τεινίζουν τα αυτιά σαν την άλλη τη λέξη, τη μελέτες. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά με κονδύλια και με μελέτες και προμελέτες και επιτροπές δεν γίνεται έργο. Δεν γίνεται έργο.
4: Εγώ μιλάω και εσύ γέλα.
0: Γίνονται μελέτες και ψάχνουμε κονδύλια για τις άλλες μελέτες.
4: Μου λες ότι θα αργήσουμε στο ραντεβού. Τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Έτσι.
4: Δεν είμαστε όπως παλιά.
0: Ήθελα να έρθει να το... γιατί πάντα λέει δεν με καλεί στην εκπομπή σου. Για την άλλη φορά που με κάλεσες δεν με στρίμωξες, δεν...
4: Σε σένα δεν μιλά.
0: Κύριε Νότι, open doors. Έχουμε open doors. Να έρθετε εδώ, όχι μία ώρα, ένα μισάωράκι, γιατί έχουμε και τους χορηγούς μας, έχουμε και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Και να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Ας πούμε, πήγατε στο Άρωμα Αιγαίου, Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα. Βάλατε ένα βίντεο, όλα καλά, λέει, όλα υπέροχα. Η Χίος μπήκε στην τροχιά των έργων και το. Τώρα πήγατε στο τρίτο γυμνάσιο, βγήκε, λέει, το κονδύλι και το. Ποια τάξη μαθητών θα φιλοξενηθεί σε αυτό το καινούριο σχολείο? Ποια γενιά ανθρώπων θα ταξιδέψει στο καινούριο αεροδρόμιο?
4: Και δεν ενδιαφέρεσαι.
0: Ποια ομάδα κατηγορουμένων θα δικαστεί στα καινούρια δικαστήρια? Ποια δυσέγγωνα των Τούρκων θα περάσουν στο καινούριο τελωνείο?
4: Φιλάς.
0: Τι μας νοιάζουν οι μελέτες και τα κονδύλια?
4: Μα επιτέλους κρατάμε για μια...
0: Τι μας νοιάζουν? Να σας πω κάτι. Εγώ στη θέση σας θα δίνω ένα κονδύλι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο κλειστό του μπάσκετ. Το μπάσκετ ενώνει, το μπάσκετ δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Έτσι, η τοπική του μπάσκετ με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών υπό την αιγίδα του Δήμου φιλοξενεί ένα φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών. Η ομάδα είναι υπό την καθοδήγηση του coach, του Χιώτη coach, του Βασίλη του Γεραγωτέλη.
4: Σε σένα ναι, μιλάω.
0: Και η μεικτή εφήβων της τοπικής μας.
4: Πάω.
0: Υπό τις οδηγίες του coach του Δημήτρη Μπόλια. Όλα τα έσοδα. Προσέξτε να δείτε. Έξυπνα παιδιά είστε, μυαλό έχετε, βάλτε το λιγάκι να δουλέψει. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Όσοι αγαπάμε το μπάσκετ, ας είμαστε εκεί. Ο φιλανθρωπικός σκοπός έχει να κάνει με το μπάσκετ. Έχει να κάνει με αθλητές παλιούς αθλητές, ο Αντώνης ο Καλιμανάς, ο Παντελής ο Γατζαργυρός, ο Σόλο που λέγαμε, ο Γιάννης ο Μπόης, ο Μπόλιας, όλοι αυτοί, ο Βασίλης ο Γελακοτέλης, αυτοί οι παλιοί, οι παλιοί μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός που θα γίνει στις 5 Ιουλίου θα έχει, θα τιμηθούν και φαντάζομαι θα τιμήσουν και αυτούς τους παλιούς μπασκετμπολίστες και θα έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα βοήθειας. Αυτά. Έρχεται και το καλοκαίρι των εκδηλώσεων στα Καρδάμιλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου έχει καφέ από τις κυρίες της Επιτροπής. Λοιπόν, από τις κυρίες φιλοπτώχου Καρδαμήλων θα γίνει στο, στο σταμάτι τον Παπαζή εκεί στη θάλασσα, 7.30 το απόγευμα. Κυριακή 12 Ιουλίου γλέντι από το Σύλλογο Γιώσονα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Κυριακή 19 Ιουλίου ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Θα γίνει στα Άνω Καρδάμιλα, θα έχει τα χορευτικά Φοκ Καρδαμήλων της Ιουλίας Λιγνού, Φάρο Βαρβασίου, του Κωνσταντίνου Σιταρά, ο Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα της Ιουλίας Λιγνού. Εμείς θα είμαστε εκεί, το χάος θα είναι εκεί για την παρουσίαση του αγώνα. Παιδιά, σε όλα τα μεγάλα event, ποιο να είμαι, εμείς θα είμαστε. 21 Ιουλίου χοροεσπερίδα στον Ιερέα Καρδαμήλων. Σάββατο 25 Ιουλίου χοροεσπερίδα του Συλλόγου Καρδαμήλων. 29 Ιουλίου παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη και Λεπερτζή, ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. 29 Ιουλίου τελική συναυλία της Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Φιλαρμονικής στο Αδαμάντιος Λαιμό στο θέατρο. 29 Ιουλίου κάμπι στιοπλοείας στον Ναυτικό Μήλο Καρδαμήλων. Και τον Αύγουστο, παιδιά, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι. Μπείτε εδώ στο site της Αλήθειας να δείτε όλες τις εκδηλώσεις. Γεια σου ρε Μιχάλη. Παιδιά, για το φαρμακείο στο αυτοκίνητο προλάβετε να την κάνετε γρήγορα την αγορά σας. Αυτά που προβλέπει ο Κυριάκος. Μπορεί να πήρε κάνα δύο μέρες, καμιά δύο εβδομάδες να πήρε παράταση. Αλλά ανεβαίνουν οι τιμές. Κατάλαβες. Έξυπνο ο Χουριάτς. Ανεβαίνουν οι τιμές. Τις καλύτερες τιμές, παιδιά, για φαρμακεία, γυλαίκα, όλα τα τζίτζερλα, μπίτζερλα που χρειάζεται να έχετε αυτοκίνητό σας, θα τα βρείτε στο τεχνικό μαγαζί, το Πι και Φι. Το Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντη 4. Εκεί θα του πάτε και τα σπορτέκ σας, θα του πάτε και τα αθλητικά σας, θα του πάτε τα ό,τι έχετε τέλος πάντων που θέλει επιδιόρθωση, να σας το κάνει καινούριο.

Λοιπόν, βέβαια, ναι, και παπούτσια και ρούχα και τα κλειδιά σας και τα κλειδιά τα immobilizer και τα καινούρια αυτά τα κλειδιά τα διαστημικά και τα τέτοια, έτσι. Είναι δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Ο Μιχάλης ο Τσακός εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο 43651. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Στοιχείο έχει εδώ στο site μια φωτογραφία. Α, είναι το λιμάνι, το είδα και εγώ χθες. Δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας. Δεν είναι μόνο θέμα δικής μας συμπεριφοράς. Δεν είναι θέμα ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Είναι θέμα συνείδησης. Η θέση που έχει η Χίο στον τουριστικό χάρτη δεν είναι τυχαία. Όλοι το είδαμε. Όλοι είδαμε αυτή την εικόνα του λιμανιού. Δηλαδή, τι να πω ρε φίλε, τι να πω ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε και τους γονείς του μουσικού. Α, μάλιστα. Οι γονείς του μουσικού στην περιφέρεια έστειλαν επιστολή γονέων των επιτυχόντων στο μουσικό σχολείο. Προσέξτε, είναι και γονείς που τα παιδιά τους τελείωσαν. Δεν έχουν να τραβάνε το μασούρι του μουσικού σχολείου, έτσι. Φέτος, λέει, πέτυχαν και οι 39 υποψήφιοι μαθητές. Όμως, υπό την πίεση των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών της κυβέρνησης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά ανένδοτη στη δημιουργία ενός τμήματος 24 μαθητών μόνο, αποκλείοντας τους υπόλοιπους επιτυχόντες. 39 υποψήφοι πέρασαν και κάνουν σχολείο μόνο για 24. Εδώ, κύριε Νότι, τι τραγούδι θα μας παίξετε? Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Πολύ ωραία εκδήλωση χθες στην πλατεία με αφορμή τα 30 χρόνια του συλλόγου ΑΜΕΑ. Όλοι οι σύλλογοι κάτω από την ομπρέλα του Πανχιακού έδωσαν την ψυχή τους. Συγκινητική συμμετοχή των παιδιών. Μην ξεχνάμε τον μπαζάρ του Συλλόγου Αυτισμού Χίου. Ξεκινάει από σήμερα για όλο τον Ιούλιο. Εκεί στα γραφεία του Συλλόγου. Στην αρχή της απλοταριάς. Πριν μπει στην απλοταριά, το πρώτο στενό αριστερά. Μαρία, μόνο απογευματινές ώρες, έτσι. Κάτι τέτοιο μου είχες πει, νομίζω. Λοιπόν, κλείνουμε αυτά για σήμερα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, πρώτα ο Θεός, υγεία πάνω απ' όλα. Πρώτα ο Θεός. Μαρία, δώσε και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Μάρκο. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί στις 10 και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά για σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά κυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, Κλέαρχος Χρήσης, το υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2274-0-219-79. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαβά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Με δημόσια παρέμβασή του, ο συμπολίτης μας Γιώργος Παπαδόπουλος επισημαίνει στο Δήμο ότι κάποιος πρέπει να ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν τα σπασμένα φωτιστικά που υπάρχουν στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου της πόλης από το Βαρβάσι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και να λειτουργήσουν τα φωτιστικά που παραμένουν σβηστά πάνω από ένα μήνα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου τα δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6.30 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι, πλην Σαββάτου που θα κλείνουν στις 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 το απόγευμα και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης, ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτριος Τουπάκης, παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, Ταμείας Κύρικος Ανίκος, παιδίατρος και μέλη. Πλουμή Ευαγγελινού, βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος, Παναγιώτης Ιταράς Νεφρολόγος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλαν προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλου με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Χάλανδρα, Αφροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Γρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Αγιογάλας και Μελανιός. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδωρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνιση δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 3η 7 Ιουλίου και μεταφέρονται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η βραδιά με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΘ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. 9 Ιουλίου, 8:30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπ στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, η παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μία ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόδου, Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Η Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειακά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίο αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίο. Στη Χίο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο τη Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 2 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Κυλούν οι μέρες, φεύγει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.

πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Ζεστή και η σημερινή ημέρα θα είναι, το περιμέναμε άλλωστε, και το, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε έτσι θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω. Κυριακή ενισχύονται για τα καλά οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, πέφτει η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, το ίδιο και την Δευτέρα. Η λεμονιά μου θα αγαπάει τη μιλιά. Πάντως φαίνεται ότι το βοριαδάκι μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα είναι παρόν.

0: Λοιπόν, πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 7 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή μία διάσωση ενός άνδρα, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν το βράδυ στις προσπάθειες για να ανασυρθεί ένας 43χρονος άνδρας ζωντανός.
1: Και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο αντισμένο.
0: Πραγματικά συγκλονιστικό. Πρόκειται για ένα φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο. Που να θυμίσουμε ότι αυτοί οι δύο σεισμοί έχουν αφήσει μια πελώρια καταστροφή πίσω τους. Μέχρι στιγμής έχουμε 2.000 νεκρούς και δεν υπάρχει οριστικός απολογισμός θυμάτων.

Ξεκινάμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Δεν πειράζει. Στη Γερμανία έχουμε φωτιά σε ένα νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 είναι οι νεκροί, 30 είναι οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη σε νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς, από εκεί επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο νοσοκομείο, εν αναμονή λοιπόν.

Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων που είχαμε τα ξημερώματα της Τετάρτης με τραγικό

0: Απολογισμό το θάνατο 72χρονος, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη στο 80% του σώματός της. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπευθύνους. Δεκάδες κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή έχει συγκεντρωθεί το υλικό από όλες. Πάντως οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των αρχών ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.
1: Καμιά δεν χάθηκε στιγμή.
0: Τουλάχιστον 3 είναι οι δράστες. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δηλώνει η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου.

Θυμάστε τον κύριο Κυρανάκη. Τότε που με τα λεωφορεία που είχε αναφερθεί σε συνέντευξη, μάλλον όχι σε συνέντευξή του, σε μια σύσκεψη, η οποία δεν ήξερε ότι βρίσκονται εκεί οι δημοσιογράφοι, ότι δεν πάει εκείνος φυλακή για να τακτοποιηθεί το θέμα. Ο κύριος Κυριανάκης λοιπόν τώρα στις τοποθετήσεις του για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη εμπλέκει και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Εξαπέλυσε πειρά σε συνέντευξή του στον Αλέξη Τσίπρα και καταλαβαίνετε, αν πάμε έτσι προς τις εκλογές που το άρωμά τους είναι έντονο και δεν το αμφισβητεί κανείς, σε τι κλίμα θα περάσει, θα κυλήσει ο χρόνος αυτός. Η ώρα είναι 10 και 47 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: πάμε να διαβάσουμε παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε ειδήσεις, θέματα που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και πώς παρουσιάζονται από την κάθε εφημερίδα, από την πλευρά της πώς τα παρουσιάζει κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Απεργία λόγω του χάου στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο. Αύξηση περιουσίας, η χρυσή επιστροφή Τραμπ στην Προεδρία. Τα νέα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσου. Στο τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ένα τείχος από την Ινδία έως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Πιο σκληρά και πιο βίαια τα εγκλήματα ανηλίκων αποδεικνύει έρευνα. Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ 1500 ακίνητα, ενώ στο ένθετο υγεία τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Η απογευματινή ήθελα νεκρό και τον πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Πετράλων αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Αναδρομικά 2.650 σε 45 με 60.000 υπαλλήλους δημοσίου, επιπλέον 64 εκατομμύρια σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας, προανήγγειλο Υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος, φύγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Ο ριζοσπάστης, με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει το καθεστώς Ζελένσκι για το ουκρανικό ντρόνο στη Λευκάδα. Κινητοποιήσεις στις 14 Ιουλίου από εργαζόμενους στο δημόσιο και φοιτητές για την αναθεώρηση του συντάγματος, πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας και συλλαλητήριο. Ναυτεργάτες απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας. Ο ελεύθερος τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πυρήνα μπαχαλάκιδων του Άπιθη τα βλέπει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες. Υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς στους Δήμους, όλες οι αλλαγές, δίκιο ΠΚΠΕ, την ενοχή μελά και ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέση θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου. Το μανιφέστο, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σκοτώνει τυφλή και ομή βία, σοκαρισμένη κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέσορα. Οπαδική βία, 4 συλλήψεις στην Εύβοια, 2 εμπλέκονται στη δικογραφία Λιγκερίδη. Αντίστροφη μέτρηση, δύσκολες ώρες για το κόμμα και για το κόμμα του Ανδρουλάκη, Κουφοντίνα στα σουβλάκια στα Εξάρχεια και η μεγαλόψυχη δικαιοσύνη. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα γράφει το ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, προεκλογικό κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκρουση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους. ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας. Νησιά Λειψιδρία, ανεπαρκείς υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης. Οικονομία σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Στην Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού μετά τις αποκαλύψεις, έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή, πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατά κυβέρνησης. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Σκάνδαλο ΠΚΠ, την ενοχή μελά και ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά τη μείωσή της. Η εστία, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από ελληνική αριστερή στην παράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Αθώνει τον Ατήλα η Κάγια Κάλλας. Παράστασης για τα ρουφές φέτια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καριστιανού, το ακίνητο, ο πληστηριασμός και η απάντηση. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Πετρουράλη στο ύψος του Ταύρου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχή αρχικά από την αστυνομία το διάστημα από το 2021. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μπήκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο νίκιαζε και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με το νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη, ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και αμαία. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διεύωδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Εμβάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Το αστικό ΚΤΕΛ Χίου ενημερώνει ότι ξεκίνησε η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Ο Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε Νένη, τα καταράκτη, παγίδα, συντηρούντα, παρτούντα, φυτά, κυπουριές, διευχά κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ατόμων ΜΕ, του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων ΜΕ Αναπηρία, και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των Πέντε Στήσεων. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολαστέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λυρικά». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας αυτή. Μαζί και πάλι Δευτέρα πρωί, γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις στον ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη Πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Άντε, ξεκινάμε με μια καλή είδηση σήμερα. Το ανακοίνωσε νωρίτερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσαν τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Νίκος Ονίκτας, και αφορά το κέντρο ομηρικής προβολής στην Δασκαλόπετρα. Βέβαια, είπε και ο ίδιος.
1: Μοιάζουν όλα στου χρόνου τη δίνει.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή. Κάτι όμως είναι και αυτό από το τίποτα. Να σας πούμε λοιπόν ότι για το κέντρο ομηρικής προβολής στο ακίνητο εκεί της Δασκαλόπετρας, κλειστό και έρημο χρόνια τώρα που μισθώνει ο Δήμος, ο Δήμος της Χίου έκανε μία τεχνική έκθεση. Αυτή ολοκληρώθηκε, οπότε κατατέθηκε στην εφορία αρχαιοτήτων Χίου, η οποία με τη σειρά της αναμένεται μέχρι το τέλος του Ιούλη, σύμφωνα με την ενημέρωση που επικαλέστηκε ο Νίκος Νίκτας, να την καταθέσει προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αν τώρα περάσει από το ΚΑΣ,
1: ο δρόμος μου τελειώνει.
0: Εκεί θα πρέπει να μπει ο Δήμος στη διαδικασία, να βρει χρήματα, να γίνουν οι μελέτες και μετά να βρει άλλα χρήματα για να γίνει και το έργο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι από το μηδέν είμαστε στην αρχή. Βλέπουμε ένα φως στο βάθος του τούνελ για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής. Και κυρίως την αξιοποίηση του κεφαλαίου Όμηρος, του παγκόσμια γνωστού τυφλού ποιητή, με αφορμή τη σύνδεσή του με τη Χίο.
1: Μαζί και εσύ και εγώ.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τον Νίκο Νίκτα. Είναι ένα από τα θέματα που θα προσεγγίσουμε σήμερα. Έχουμε και άλλα πολλά σήμερα να πούμε στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όχι, δεν σας πούμε για τις εκλογές και για τις προετοιμασίες που έχουμε εδώ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να κλειδώσουν τα... Καταρχάς να κλειδώσουν οι εκλογές, να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτια και μετά να δούμε τι γίνεται. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε πολλούς μνηστήρες για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, από όσα ακούμε δεξιά και μόνο δεξιά. Όχι αριστερά, αφού μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ υπάρχει και μια κινητικότητα έτσι... και από το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς για να διερευνήσει το πεδίο σε τοπικό επίπεδο.
2: Ανάμεσα στη σκοτεινιά και, το...
0: και φυσικά μην ξεχνάμε ότι μία έδρα βουλευτική τα τελευταία χρόνια έχει καπαρωθεί από το Πασόκ με τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος προφανώς και παραμένει στις επάλξεις. Όπως και ο Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Και είπαμε ότι δεν θα πούμε για τις εκλογές. Να, παρασύρωμαι η γυναίκα. Διαβάζουμε εδώ στο αλήθεια.gr ότι την πρώτη μέρα του Ιούλη επέλεξαν οι εθελοντές ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών. Η αλήθεια είναι ότι τα ποτίσματα είχαν ξεκινήσει από πιο νωρίς, όπως είπε ο Γιώργος Ροδά. Να πούμε πάντως ότι η ανταπόκριση των ειδών που φυτεύτηκαν διαφέρει σημαντικά. Κυπαρίσια και κουκουναριές παρουσιάζουν εξαιρετική προσαρμογή και έχουν πιάσει. Οι βαλανιδιές και ορισμένες χαρουπιές εκεί έχουν, λέει, κάποιες απώλειες σημαντικές σε ένα ποσοστό ξήρανσης που ξεπερνά το 70%, με τις αιτίες της αποτυχίας να εντοπίζονται στο αρχικό στρες της φύτευσης.

0: Λοιπόν, έχει κάνει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου. Θα το δείτε και τηλεοπτικά. Μπορείτε να το διαβάσετε, επαναλαμβάνουμε, και στο αλήθεια.gr που δημοσιεύονται και οι σχετικές φωτογραφίες με τον Αποστόλη Φλιούκα από τη Διεύθυνση Δασών. Αναφέρεται και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Να πούμε πάντως ότι η Διεύθυνση Δασών έχει έτοιμες μελέτες και για άλλες αναδασώσεις. Λοιπόν, σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, τι άλλο θα σας πούμε. Θα σας μιλήσουμε και για το νέο Σύλλογο Νέων που δημιουργήθηκε. Έχει τον τίτλο «Ενισχύω». Θα συνομιλήσουμε με τον Παντελή Σεραφείμ και με την Άννα την Καλούδη από το συγκεκριμένο σύλλογο για να τους γνωρίσουμε. Θα συνομιλήσουμε επίσης με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, τον Ανδρέα τον Καραμούζο, διότι οι οδοντίατροι μέσω της διοίκησης του συλλόγου τους συναντήθηκαν με τον συνάδελφό τους, σήμερα όμως πρόεδρο του νοσοκομείου Χίου, του Βαγγέλη το Μελιτζάνη, και συζήτησαν τα θέματα που άπτονται της δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης, με έμφαση και στις υποδομές και στη στελέχωση του νοσοκομείου. Θα μας τα πει σε λίγο ο Ανδρέας ο Καραμούζος, ενώ θα σας ενημερώσουμε και για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Μούσα Ελληνική, ένα ακόμη φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Την επόμενη εβδομάδα είναι αυτές οι εκδηλώσεις, το λέω για να μην μπερδευτούμε. Η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς ακριβώς θα τις παρουσιάσουμε, για να μην μπερδευτείτε κι εσείς, γιατί εδώ εμείς μπερδευόμαστε με όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Θα σας πούμε λοιπόν και για τις εκδηλώσεις αυτές, με ψυχή αυτών των εκδηλώσεων, την Ελευθερία Λυκοπάντη. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τα ζητήματα που αφορούν την νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σε συνάντηση που πραγματοποίησαν πρόσφατα τα μέλη της διοίκησης του Οδοντιατρικού Συλλόγου με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Χίου, Ευάγγελο Μελιτζάνη, ο οποίος, αν μη τι άλλο και λόγω επαγγέλματος, γνωρίζει αρκετά καλά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και τώρα καλείται να δώσει λύση και στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Ανδρέας Καραμούζος, ο οποίος θα μας πει και περισσότερα στοιχεία που αφορούν τα ζητούμενα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο πεδίο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε για άλλη μια φορά το βήμα να αναπτύξουμε 2-3 ζητήματα που αφορούν την οδοντιατρική περίθαλψη των κατοίκων της Χίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έγινε μια συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος αφενός είναι συνάδελφος και αφετέρου σίγουρα θα κατανοεί περισσότερα τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στην οδοντιατρική κοινότητα. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο κάναμε μια συζήτηση πολύ ωραία, στην οποία παρόν ήταν και ο οδοντίατρος στο νοσοκομείο, ο κύριος Κερμπάξος, ο οποίος μας εξέθεσε την υφιστάμενη κατάσταση και βάσει αυτών των δυνατοτήτων κάναμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες ελπίζουμε να εισακουστούμε, και η πρόθεση του διοικητή ήταν προς την θετική κατεύθυνση ικανοποίησης των ετοιμάτων μας.
1: Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Καραμούζο?
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε είναι να παρέχουμε πραγματική νοσοκομιακή περίθαλψη στους ασθενείς μας, οι οποίοι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι στο νοσοκομείο η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται, είναι δευτεροβάθμια. Δεν είναι η περίθαλψη δηλαδή που παρέχεται στα ιδιωτικά ιατρία και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Μία από αυτές είναι οι ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τα οποία η πρόσβαση στα οδοντιατρία μας ή ακόμα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεύτερη ομάδα,
1: για να μας καταλάβουν οι ακροατές, σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, χρειάζεται ενδεχομένως και νάρκωση, έτσι. Χρειάζεται άρα αναισθησιολόγος.
2: Που δεν δύναται η συνεργασία του παιδιού με τον οδοντίατρο, σίγουρα χρειάζεται και επιπλέον ομάδα υποστήριξης. Αυτή μπορεί να είναι είτε αναισθησιολόγοι, είτε νοσηλευτές εξειδικευμένοι, είτε και οδοντίατροι ακόμα εξειδικευμένοι.
1: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο παρέχεται τέτοια περίθαλψη?
2: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι πριν για μια δεκαετία τουλάχιστον δεν υπήρχε καν οδοντίατρο στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει τεράστιες προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Εισακουστήκαμε και από τη διοίκηση βέβαια του νοσοκομείου και από το Υπουργείο και επιτέλους προκυρήθηκε μια θέση, την καλύπτει ένας πολύ άξιος συνάδελφος. Αλλά από εκεί και πέρα η νοσοκομιακή οδοντιατρική πρέπει να παρέχεται στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Και επαναλαμβάνω, πέρα από αυτούς τους ανθρώπους είναι οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα ιατρικά, τα οποία δεν μπορούν να περιθαλπτούν σε ένα απλό οδοντιατρίο. Άρα λοιπόν πρέπει να στελεχώσουμε την ομάδα, είτε με νοσηλευτές, είτε με εξειδικευμένο προσωπικό και βέβαια με την κατάλληλη ή υλικοτεχνική υποδομή στο δημόσιο οδοντιατρίο, για να είναι δυνατές αυτές του τύπου οι επεμβάσεις και επιτέλους αυτοί οι ασθενείς να μην φεύγουν από τη Χίο και να παραμένουν να γίνεται η θεραπεία στο νησί μας.
1: Δηλαδή, ακόμη και σήμερα που υπάρχει οδοντίατρος, δεν γίνονται αυτές οι επεμβάσεις εδώ?
2: Αυτές οι επεμβάσεις σε κάποιο βαθμό μπορούν να καλυφθούν από τον οδοντίατρο της Χίου, διότι έχει και, και τα μέσα αλλά και τις ικανότητες να τις παρέχει.
1: Χρειάζεται όμως μια ομάδα.
2: Ο στόχος μας είναι το περισσότερο, το καλύτερο, δηλαδή να καλύψουμε και άλλες ανάγκες πληθυσμού οι οποίες πραγματικά το έχουν ανάγκη. Άρα χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια από όλους τους φορείς για αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Χρειάζονται και μέσα, δηλαδή θέλω να πω είναι επαρκώς εξοπλισμένο προφανώς. Το οδοντιατρίο?
2: Όταν έγινε το οδοντιατρίο είχαμε θέσει και εγγράφως αλλά και σε κατηδίαν συζήτηση την ανάγκη ενός μεγαλύτερου χώρου σαν αφορά το οδοντιατρίο. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, θα προσπαθήσουμε στην παρούσα κατάσταση να την βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο. Εκτός όμως από αυτό, θέλω να πω ότι Τον τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει πρόσληψη.
1: Οι περισσότεροι φεύγουν εκτός Χιού, κύριε Καραμούζο. Ποια είναι η γνώση που έχετε εσείς μέσα από την αδέλφου σας?
2: Φεύγουν δυστυχώς γιατί θέλουν εξειδικευμένα παιδοδοντιατρικά τμήματα σε μεγάλα νοσοκομεία κτλ. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε να καλύψουμε στοιχείο το 100% αυτού του πληθυσμού. Όμως μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιπλέον ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έχουμε γνώση, ερχόμαστε σε συζήτηση.
1: Είναι και ταλαιπωρία, είναι και κόστος. Δεν είναι εύκολες οι εποχές.
2: Όμως σε αυτό το κομμάτι του κόστος πρέπει η πολιτεία να δώσει περισσότερο βάρος. Δεν αφορά. Και αυτό αφορά το γενικό πληθυσμό, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Η οδοντιατρική είναι μια ακριβή περίθαλψη, κοστοβόρα και χρειάζεται από το κράτος μια δυνατότητα κάλυψης, εν μέρη κάλυψης των οδοντιατρικών αναγκών του πληθυσμού. Δεν δίνεται δηλαδή ο κάθε οικογένεια να πληρώνει από την τσέπη της τα πάντα για τον οδοντίατρο. Παλιά υπήρχε μια δυνατότητα κάλυψης κάποιων οδοντιατρικών δαπανών. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα και σε αυτό το κομμάτι δίνουμε πολύ δύναμη ισχυρή μάχη.
1: Το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει πάντως είναι να χρηματοδοτεί τον τακτικό έλεγχο στον οδοντίατρο. Προφανώς, ώστε να προλαβαίνει.
2: Έστω και σε οβάλλον τη ομάδα πληθυσμού, σε πρόληψη για την πρόληψη σωματικών νοσημάτων κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνονται προσπάθειες, αλλά θέλουμε περισσότερο. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς, τασόμαστε υπέρ της δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων πρόληψης και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού για αυτά τα θέματα.
1: Βλέπετε να σχεδιάζετε κάτι? Βλέπουμε διάφορα προγράμματα και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης είδαμε διάφορα προγράμματα για.
2: Δυστυχώς είμαστε εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης οι οδοντίατροι. Και όσον αφορά το.
1: Καλά, τώρα από ό,τι φαίνεται όλοι μαζί εκτός θα πάμε.
2: Ναι, γενικώς. Και όσον αφορά την περίθαλψη των ασθενών, η οποία επαναλαμβάνω είναι ιδιαιτέρως κοστοβόρα. Συνεπώς χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται βοήθεια για όλο τον κόσμο.
1: Mm. Στο διατάφτα, όσον αφορά αυτά που σας υποσχέθηκε ο συνάδελφός σας, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μελιτζάνης.
2: Τι
1: μπορούμε να πούμε.
2: Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε το θέσαμε από την αρχή της θητείας του νέου διοικητή και θα δώσουμε το χρόνο και βέβαια ό,τι χρειαστεί από εμάς θα συμβάλλουμε ώστε να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο της νοσοκομειακής οδοντιατρικής, το οποίο είναι αναγκαίο για τον Ισήμας.
1: Αυτό που είπατε, ό,τι χρειαστεί από εμάς θα συμβάλλουμε, δηλαδή θα υπάρχει μια συνεργασία του οδοντιατρικού συλλόγου, θα συνδράμουν ενεργά κάποια μέλη σας στην λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, πώς το σκέφτεστε?
2: Το θεσμικό κομμάτι κατά πόσο μπορεί να κινηθούν εξωτερικοί ιατροί μέσα στο νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση και θα το δούμε στην πορεία. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την αφενός στελέχωση και επιπλέον αναβάθμιση των δομών του νοσοκομείου και εμείς οι εξωτερικοί οδοντίατροι είμαστε κοντά για να παρέχουμε όποια προσπάθεια και όποια βοήθεια μας ζητηθεί και έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε.
1: Πάντως άξιος, όπως είπατε και εσείς, ο Γιώργος ο Κερμπάτσος, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να στηριχθεί ένα οδοντιατρίο με έναν μόνο οδοντίατρο.
2: Χρειάζεται ομάδα.
1: Και χρειάζονται τουλάχιστον δύο οδοντίατροι. Τουλάχιστον δύο οδοντίατροι. Δηλαδή.
2: Και νοσηλευτές εξειδικευμένοι. Ναι. Ξέρετε, η διαχείριση αυτών των παιδιών θέλει ιδιαίτερη και γνώση και την υποδομή και την προσπάθεια στα οποία να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να καθίσουν στην οδοντιατρική καρέκλα. Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα έχουν δυσκολία.
1: Και δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι και ενήλικες, άτομα με αναπηρία. Είναι και υπερήλικες που έχουν άλλου είδους ζητήματα.
2: Ακριβώς,
1: που επίσης δεν μπορούν να συνεργαστούν, έτσι, προβλήματα άνοιας κλπ.
2: Έτσι ακριβώς είναι και είναι και ασθενείς με επιβαρημένη ιατρικά, η οποία είναι πολύ μεγάλη κατηγορία ασθενών, με νεφροπαθείς, με καρδιολογικά προβλήματα, ογκολογικοί ασθενείς. Τώρα με τα φάρμακα, όλα αυτά που παίρνουν είναι δύσκολη η οδοντιατρική θεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ομάδες.
1: Και είναι καλύτερο όλα αυτά να γίνονται μέσα στο νοσοκομείο, που υπάρχουν και πολλές άλλες ειδικότητες γιατρών.
2: 100%.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Sky 100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμαινε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Όπως γράφει η καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην αναρτησή. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση. Ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς που εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κάθε μέτρο, για να μην αποφαλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, τόνισε ο κύριος Κυρανάκης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτη συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 58χρονος θα απολογηθεί αύριο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει σε αναρτησή του Πρωθυπουργός, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και τονίζει ότι αποτελεί πλέον εμπεδομένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ελέγχους σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάσεις διαφυγής.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2 στην παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Η Πράσινη με 2 γκολ του Αντίνο και από 1 τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν 4-0.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
11: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
10: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
11: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
10: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
11: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
10: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη, ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα. Αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διέβοδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδουσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδερος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λύρικα». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιώτικους ραδιοπαλμούς και τα πάντα έχουν την εξήγηση τους. Το τελευταίο καιρό απορούσαμε έτσι μεταξύ μας και λέγαμε χτύπα ξύλο, καιρό έχει να κάνει διακοπή ρεύματος. Τελικά, όπως ενημερωνόμαστε από τον Όμιλο ΔΕΗ, γιατί εκεί που θέλει ανακοινώσεις ξέρει να βγάζει ο Όμιλος ΔΕΗ, σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο προωθήθηκαν 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες. Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι. Φαντάζομαι ότι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Ενισχύοντας την λειτουργία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής. Μάλιστα, στη Χίο πρόσφατα ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της μονάδας, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΔΕΗ, έχοντας ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού. Με ονομαστική ισχύ η συγκεκριμένη μονάδα τα 32 ΜΒ. Και μάλιστα είναι εφοδιασμένη και με καυστήρες χαμηλών εκπομπών, που σημαίνει και προστασία του περιβάλλοντος κατ' επέκταση. Πρόκειται για μονάδες, λέει, που είναι της τελευταίας τεχνολογίας, είναι διπλού καυσίμου και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας και την ενεργειακή τους επάρκεια.

Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφοντας θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τους σκοπούς του νεοσύστατου συλλόγου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον νεοσύστατο σύλλογο Ενισχύω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του, τον Παντελή Σεραφείμ, αλλά και την γραμματέα, την Αγγελική Καλούδη. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είναι ένας σύλλογος που, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, απευθύνεται σε νέους από 17 έως 35 ετών, κατά κύριο λόγο. Οπότε, αυτό σας προσδιορίζει ηλικιακά. Πάμε να δούμε όμως, πέρα από το ζήτημα της ηλικίας, ποια είναι η στόχευση αυτού του συλλόγου. Παντελή, να δώσουμε το λόγο σε ένα αρχικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούν. Η ανάγκη του Ενισχύω ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν, αν με επιτρέπετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή, όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, εγώ, η Αγγελική και κάποια άλλα άτομα αυτή τη στιγμή που αποτελούνται στο σύλλογο, που είναι μέλη. Νιώσαμε την ανάγκη έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο, ας πούμε, τότε τον σκεφτόμασταν σύλλογο χιωτών φοιτητών, είτε ήταν στοιχείο είτε ήταν εκτός χείου, και να παρουσιάζεται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε εμείς σαν χιωτάκια στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Για παράδειγμα, προβλήματα συγκοινωνίας, τακτοπλοϊκά, επί συγκοινωνίες, εγώ ας πούμε ήμουνα στην Πάτρα και μπορεί να τύχαινε να έπαιρνα το λεωφορείο από την Πάτρα να πάω στην Αθήνα και για κάποια καθυστέρηση που θα με άφηνε στο Κηφισό να μην προλάβαινα μετά να πάρω να μπω στο πλοίο. Ενώ έβλεπα από άλλες περιοχές αντίστοιχους φοιτητές, οι οποίες είχαν φροντίσει οι δήμοι τους να υπάρχουν συγκοινωνία απευθείας από τον τόπο που σπούδασαν τα παιδιά, το λεωφορείο να μπαίνει μέσα στο καράβι και να τους μετέφερε στον τόπο καταγωγής τους. Τότε, ενώ το είχαμε σκεφτεί όλο αυτό, ήταν η ηλικία τότε που ήμασταν ακόμα, δεν ήμασταν έτοιμοι, το αφήσαμε πάγο σε αυτή η ιδέα. Και με τα χρόνια ερχόμαστε στο σήμερα που βλέπαμε την ανάγκη αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, το να μπορεί να έχει ο χιώτης και γενικά η νεολαία της Χίου να έχει έναν τρόπο έκφρασης των παιδιών που είναι κάτω από 30. Βλέπαμε προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα ότι οι νέοι δεν επιστρέφουν πια στον τόπο τους, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να εκφραστούν. Υπάρχει ένας φόβος στο πώς να εκφράζονται οι νέοι στις μέρες μας. Και θέλαμε αυτό όλο να κάνουμε ένα ασφαλή τόπο, να το θέσω έτσι ώστε να μπορούν να προβληματίζονται και να μας φέρουν εκείνοι τα αυτά που αντιμετωπίζουν σε εμάς και εμείς να έχουμε τις κατάλληλες διόδους και να παρουσιάζουμε αυτά τα προβλήματα και να προτρέχουμε και τρόπους αντιμετώπισης. Στην ουσία θέλαμε να ακουστούμε σαν νέοι, να ακουστεί η νέα γενιά και να ακούγονται οι απόψεις μας και τα θέματα τα οποία μας προβληματίζουν εμάς για τυχείο.
0: Μάλιστα. Άρα η Αγγελική ξεκινήσατε σαν μια παρέα φοιτητών,
1: ναι,
0: και όλο αυτό το εγχείρημα μεταξελίθηκε στη δημιουργία ενός συλλόγου αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω βέβαια ότι δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
0: Ναι.
1: Σύλλογοι νέων υπάρχουν γενικά στην Ελλάδα και με μια απλή αναζήτηση κάποιος στο διαδίκτυο μπορεί να δει που υπάρχουν. Είναι σε πάρα πολλά μέρη. Εμείς το βλέπαμε όταν ήμασταν φοιτητές. Και πάνε και αρκετά καλά, γιατί διεκδικούν πολλά πράγματα που βοηθούν και την νεολαία και τον τόπο τους. Και νομίζω ότι στοιχείο αυτό λείπει. Και θα θέλαμε να καλύψουμε αυτό το κενό με μια συσπήρωση της νεολαίας.
0: Για πες μου τώρα, γιατί υπησέρχονται.

0: λοιπόν την πολυσυλλεκτικότητα. Τότε ξεκινήσαμε 10 άτομα, μετά γίναμε 20, τώρα είμαστε 25 μέλη από τη ΣΥΟ που και καταγόμαστε και κάποιοι δραστηριοποιούνται και στο νησί και ζουν εδώ από όλα τα, σε όλους τους τομείς, και στην αφιλία και στην εστίαση. Το υπερκομματικό στοιχείο, ώστε να μην αποκλείεται καμία άποψη και να μην γίνεται καμία διάκριση, το έχουμε κατοχυρώσει και στο καταστατικό, αλλά και στην πράξη, σε δύο σημεία θα έλεγα. Πρώτον, στο κομμάτι της οικονομικής ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κομματικό μηχανισμό από πίσω και είναι κατοχυρωμένο αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ κομματική συνεισφορά οικονομική με οποιονδήποτε τρόπο. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, για να μην είναι και ένα ευχολόγιο αυτό απλό, έχουμε θέσει κάποιες δικλείδες ασφαλείας με ασυμβίβαστα και κάποια κολλήματα για να συμμετέχει κάποιος σε κέρυες θέσεις του σωματείου. Uh-huh. Ασφαλώς, εντάξει, κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιον για την άποψή του, και αυτή είναι και την άποψή του θέλουμε.
1: Έτσι, ο Παντελής για παράδειγμα είναι πολιτικοποιημένο. Έτσι, ναι. Δεν είναι, Παντελή?
2: Ναι, ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, όπως έλεγα, και να εμποδίσουμε κάποιον να έχει την κομματική του ταυτότητα, αλλά δεν μπορεί αυτή να τη φέρει μέσα στο σωματείο και να μιλάει εξ ονόματος κάποιου κόμματος ή κάποιες παράτασης. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε μέλη από διάφορους χώρους. Κάποιοι δεν πολιτικοποιούνται και δεν είναι μέσα σε κόμμα καν, έτσι να πούμε. Και γι' αυτό το λόγο, σε περίπτωση που κάποιος καταλάβει κάποια θέση...
1: Όχι ότι ρίχνουμε το ανάθεμα στα κόμματα, απλά λέμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Σε καμία των περιπτώσεων, ναι. Έχουμε άτομα που είναι από διαφορετικούς χώρους και σε αυτό στοχεύουμε. Κανένας δεν θα αποκλειστεί για την άποψή του. Θέλουμε να έρχονται άτομα που είναι από διαφορετικούς χώρους, ακόμα και αν δεν είναι και από κανένα χώρο.
1: Ναι.
0: Ο μοναδικός γνώμονας είναι η αγάπη για τη ΧΥΟ, και θέλω να τονίσω ότι αυτά που μας διαφοροποιούν είναι και αυτά που στο τέλος μας κάνουν και ξεχωρίζουμε. Και αν κάνει κάποιος, όπως λέω, μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα δει ότι αντίστοιχοι σύλλογοι νεολαίας ανά την Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη Λαμία και στη Λάρισα, δεν έχουν κανένα κομματικό μηχανισμό και κανένα κομματικό στοιχείο από πίσω. Λειτουργούν μόνο προς το συμφέρον του τόπου και της νεολαίας.
1: Παντελής.
2: Ήθελα σε αυτό να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι διαφορετικό να έχεις κάποιες θέσεις, και εμείς αυτό θέλουμε, θα έχουμε θέσεις, αλλά αυτές οι θέσεις μας δεν θα παράγονται από τις παρατάξεις, θα παράγονται από τις ανάγκες οι οποίες εμείς εντοπίζουμε στην κοινωνία της ΧΥΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τους νέους της ΧΥΟΥ. Και αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ από τη δική μου μικρή εμπειρία στο κομμάτι των κομματικών είναι ότι όταν θέλεις το καλό του τόπου σου, δεν χωράνε κομματικές παροπίδες και να τα βλέπουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όταν θέλεις το καλό της ΧΥΟΥ, είναι αποδεκτό από όλους και νομίζω ότι
1: συνεργασία.
2: Αυτό να πάει μπροστά το νησί. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Συνεργασία. Είπες τώρα τη λέξη κλειδί. Δύσκολο πράγμα. Έχει αποδείξει ιστορικά τους ο τόπος ότι έχει μια δυσκολία στις συνεργασίες.
0: Τώρα να το ανατρέψουμε.
1: Να το ανατρέψετε. Λοιπόν, πες μου κάτι, Παντελή, να δούμε και το κομμάτι του τρόπου λειτουργίας σας σαν σύλλογος. Δηλαδή, εσείς τώρα συγκροτηθήκατε, ιδρυθήκατε, έχετε το καταστατικό σας, έχετε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Από
2: ακριβώς.
1: Εκεί και πέρα όμως φαντάζομαι ότι ο στόχος σας είναι να έχετε και περισσότερα μέλη, να κάνετε και κάποιες δράσεις. Έχετε κάτι στα άμεσα σχέδιά σας να μας παρουσιάσετε?
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ουσία ακόμα υποσύσταση. Έχουμε ιδρυθεί νομικά, αλλά ακόμα τρέχουμε τις διαδικασίες τις υπόλοιπες. Είμαστε στην διαδικασία το να έχουμε βγάλει μια φόρμα εγγραφής για εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως θέλετε πείτε, των νέων μελών, των οποίων θέλουμε να δούμε μια πρώτη ανταπόκριση από τους χιώτες πώς θα ανταπεξέρχονται σε αυτή την ιδέα. Μέσα σε αυτή τη φόρμα υπάρχουν κάποιες ομάδες, ας πούμε, που θα δηλώσει ενδιαφέρον κάποιος για το τι απασχολεί. Μπορεί να το απασχολεί το περιβάλλον, μπορεί να το απασχολεί την κοινωνία, το πολιτιστικά. Οπότε οι δράσεις μας συστήνονται στη συνέχεια σε μικρές ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα του κάθε μηνιανού και που έχει δηλώσει ότι θέλει να ασχοληθεί. Και θέλουμε, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου αυτές οι ομάδες εργασίας να μας παρουσιάζουν, να διαλέγουν ένα επίκαιρο θέμα κάθε φορά τη ΧΥΟΥ και να μας παρουσιάζουν μια ημερίδα, μια παρέμβαση, μια δράση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αποδεκτό και θα είναι προς διάθεση προς όλο το κοινό της ΧΥΟΥ. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε στα τέλη Ιουλίου και κοντά στην Αγία Μαρκέλα που θα έχουν έρθει και θα έχουν επιστρέψει και οι περισσότεροι χιώτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός ΧΥΟΥ. Θέλουμε να κάνουμε μια πρώτο κάλεσμα και συνάντηση

0: κοντά γνωριμίας και στη συνέχεια θα συσταθούν οι ομάδες εργασίας αυτές με βάση τα ενδιαφέροντα που είναι κατά πλειοψηφία και θα ξεκινήσουμε τις πρώτες τάσεις να τις δουλεύουμε από το Σεπτέμβρη. Αυτό που έχει, ακριτό ενδιαφέρον και μας προλαβαίνει καμιά φορά η επικαιρότητα είναι ότι χθες το Υπουργείο, αν θυμάται Αγγελική, ποιο Υπουργείο ήταν, το οποίο το έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Κοινωνική συνοχή.
2: Α, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Κάνει διαγωνισμό κάθε χρόνο για να βγάλει έναν Δήμο σαν πρωτεύουσα νεολαίας για το 2027. Και είμαστε σε πρώτες επαφές, το βρίσκουμε πολύ θετικά αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε τον Δήμο να καταθέσει ένα φάκελο και μία αίτηση με δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες θα στοχεύουν συγκεκριμένα στους νέους, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την πρωτεύουσα νεολαία για το 2027 ως Δήμος Χίου.
2: Βλέπω ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, Αγγελική, και στους νέους εκτός Χίου. Μας είπες και στην αρχή ότι και μέσα στην ιδρυτική ομάδα των μελών είναι και νέοι εκτός Χίου.
1: Ναι, σωστά. Είναι και νέοι που είναι εκτός νησιού. Και εγώ είμαι μία από αυτούς. Είμαι τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν ζω στη Χίου, ζω στην Αθήνα. Θέλουμε να συσπηρώσουμε τους νέους που είναι εκτός Χίου, θέλουμε να επιστρέψουν στον τόπο τους, θέλουμε να έχουν τις ευκαιρίες που έχουν και στα πιο μεγάλα κέντρα και νομίζω ότι η περιφέρεια εδώ έχει ένα θέμα με τους νέους και είναι και στους καταστατικούς μας σκοπούς στο ζήτημα των αποδήμων χιωτών, να νιώθουν ότι έχουν τις ίσες και τις ίδιες ευκαιρίες με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα ο οποίος ζει σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο, είτε είναι επαγγελματικές είτε είναι κοινωνικές, και πιστεύω και το πιστεύω πολύ εγώ προσωπικά και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα μέλη του σωματείου το πιστεύουμε ότι ισχύως δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με άλλα μέρη της Ελλάδας, ίσα ίσα που μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι καλά αξιοποιημένο.
2: Η δουλειά είναι αυτή που κρατάει ένα νέο έξω από το νησί? Το κομμάτι της εργασίας περισσότερο?
1: Πιστεύω ότι το κομμάτι της εργασίας και της ποικιλίας στα επαγγέλματα, στην επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που πλέον προχωρήσαμε στη σύσταση του σωματείου και δεν το είχαμε καταφέρει το μακρινό 19 προ-COVID, ότι μετά την πανδημία πάρα πολλοί επιστρέψανε πίσω, γιατί είδανε πως είναι η ζωή στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής μπορεί να προσφέρει η υγεία ως προς αυτό. Νομίζω ότι γίναμε και λίγο πιο αλληλέγγυοι και πιο άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι η εργασία είναι από τα βασικά ζητήματα, η επαγγελματική αποκατάσταση, την οποία πρέπει να δούμε για να επιστρέφουν πολλοί νέοι στο νησί και σε εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, Παντελή, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για τα ζητήματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους και τα όσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει στον τόπο μας. Ένα τόπο που γερνάει τις τελευταίες δεκαετίες και αν δεν κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, νομίζω δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο δρόμο που ανοίγεται και να έχετε διάρκεια, πίστη στους στόχους σας και σταδιακή επίτευξή τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ευκαιρία που μας δώσατε να τα συζητήσουμε εδώ σήμερα και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και με ευχάριστα νέα και να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε διαφημίσεις εμείς, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με ο Μύρου Νόστος και τις ανακοινώσεις που έκανε ο Νίκος Ονίκτας, ο πρόεδρός του, και αφορούν το κέντρο ομηρικής προβολής στα Σκαλόπετρα. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομιλικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο Νίκος Νίκτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστου, σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεων τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Όπως είπε ο κύριος Νίκτας, αναμένεται μέσα σε ένα τρίμηνο, ελπίζει, η έγκριση από το ΚΑΣ και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είμαστε σε καλό δρόμο, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή γιατί πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν. Για να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος ο Νίκτας και για το κέντρο ομιλικής προβολής αλλά και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από το σύλλογό τους.
1: Εδώ γιατί ετοιμάσαμε και πρέπει να ανακοινώσουμε τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος όσον αφορά το έτος 2026. Είμαι βέβαια στην ευχάριστη θέση και θα ξεκινήσω από αυτό να σας πω ότι έχει παραδοθεί στο Δήμο Χίου η τεχνική έκθεση ή το master plan, όπως λέει ο Δήμαρχος, του Κέντρου Ομιλικής Προβολής στη Δασκαλόμετρα. Είναι στα χέρια της αρχαιολογίας, η οποία εντός του Ιουλίου, σήμερα μιλούσα μάλιστα συγκεκριμένα για να γνωρίζω τα τελευταία δεδομένα, εντός του Ιουλίου θα σταλεί στο ΚΑΣ και ελπίζουμε ότι το επόμενο τρίμηνο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την απάντηση από το ΚΑΣ, οπότε μετά περνάμε στις μελέτες, στις επιμέρους μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει το έργο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν ρήμα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Και να θυμίσω επίσης ότι αυτός ήταν και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σύλλογος. Να πιέσει σε εισαγωγικά η λέξη και να βοηθήσει ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το σημαντικότατο για το νησί μας έργο, έργο πνοής, μια και έχω αναφέρει κατ' επανάληψη ότι ο Όμηρος είναι ναυαρχίδα για το νησί μας, απλά πρέπει επιτέλους να έχει τη στέγη του, να έχει το κέντρο του και να μπορεί μαζί με τη μαστίχα, μαζί με την ναυτιλία και τον τουρισμό να είναι οι φορείς εκείνοι, οι τομείς εκείνοι που θα έχουν έτσι σημαντικό ρόλο σε όλους στο νησί μας και όλους τους τομείς. Όσον αφορά τώρα τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, ξεκινούν στις 8 Εβδόμου μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για τις 5, αλλά επειδή την χάνει εκείνη τη μέρα να υπάρχει άλλη εκδήλωση στον ίδιο χώρο, στην ΙΟ συγκεκριμένα, της Ένωσης Ομογενών Χίου και ενδεχομένως οι μουσικές και των δύο να μην είναι ότι καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 8 Εβδόμου Τετάρτη με την εκδήλωση «Οικογένεια στον Όμηρο». Είναι η εκδήλωση η οποία παρουσιάστηκε στην Κρήτη με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου συμμετείχαν ο σύλλογος μας, ο σύλλογος Ομήρου Νόστος και οι χοροδίες του ΦΟ, του Χιόνι, του ΜΕΟΤ των Αθηνιανών και του ΜΕΑΣ των Ενίτων, Μποκαριά. Στην Κρήτη βέβαια υπήρχε η παρουσία του συλλόγου που συνδιοργάνωνε μαζί με εμάς όλους αυτές τις εκδηλώσεις, της Παναγίας Πατάνασσας. Κριτικοί παρουσίασαν εκεί μια ομιλία καταπληκτική από τον πατέρα Αντώνιο Βιλάλη, όπου ήταν μια οδή για τη Χίο στην κυριολεξία, δηλαδή ένα τρίωρο αναφορά στη Χίο. Για το έργο του Αγίου Νεκταρίου, για τη σύνδεσή του 8 χρόνια με τη Χίο, για το σπίτι του στο Λιφτή, για το ότι ο ίδιος δήλωνε Χίο ορμόμενος, όλα αυτά τα ακούσαμε και εμείς εκεί κάποια πράγματα ακόμα και πρώτη φορά. Και η εκδήλωση αυτή στην Κρήτη έκλεισε με ένα πολύ όμορφο χορευτικό από κριτικούς χορούς. Βεβαίως αυτή την εκδήλωση αυτής της χοροδίας παρουσιάστηκε και ο διάλογος Έκτορα Ανδρομάχη από τον Σταύρο Σπυράκη και την κυρία Σιόλπη, συνάδελφα από την Κρήτη. Κάτι το οποίο θα επαναληφθεί σήμερα, αλλά με την κυρία Φραντζέσκου, μαζί με τον κύριο Σπυράκη θα σας τα πούν καλύτερα ήδη σε λίγο. Εκτός λοιπόν από αυτή την εκδήλωση, επαναλαμβάνω, σε 8 Εβδόμου, στις 5 Εβδόμου διαβάζουμε Όμηρο. Όπως και πέρσι, ολονύχτια ανάγνωση ομιλικών επών. Σε δελτίο τύπου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τις επόμενες μέρες, θα υπάρχει ένα ειδικό email, συγκεκριμένο email, Όμηρος Ανάγνωση θα λέγεται, όπου καθώς που θέλει να δηλώσει συμμετοχή θα μπορεί να παίρνει σε αυτό το email και να δηλώνει συμμετοχή. Όλο το βράδυ θα διαβάζουμε Όμηρο όπως και πέρσι και ελπίζουμε να είναι εξίσου και καλύτερη ακόμα από πέρσι η συμμετοχή το 2026. Στις 5 Οκτώβου αυτή η εκδήλωση, ακολουθεί στις 26 Οκτώβου διαγωνισμός ζωγραφικής, με πολύ επιτυχία έγινε πέρσι ο διαγωνισμός ζωγραφικής, θα επαναληφθεί και φέτος στις 26 Οκτώβου στον ίδιο χώρο της Σκαλόπετρα, με θεματική των ομερικών επών, και να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μαρία Σαρή, η οποία ξανά θα έχει την επιμέλεια όλης αυτής της προσπάθειας. Για παιδιά θα έχει αυτή η εκδήλωση, παιδιά δημοτικού και γυμνασίου ηλικίου. 15 Νάτιο έως 15 Δεκάτου φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε μια διημερίδα στοιχείο με τις πόλεις που ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου. Αυτά πόλεις ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου, θα έρθουν εδώ, καλεσμένοι μας, και από εκεί και πίτα ο καθένας, θα πει τις γνώμες τους οποίους πιστεύει, γιατί ο Όμηρος, έτσι, η πατρότητά του είναι από την περιοχή τους. Θα έρθουν από τη Σμύρνη, είναι από Λοφόντας, είναι από το Άρδος, θα έχει όλες αυτές τις πόλεις, οι οποίες ευλέγονται με το όνομα του μεγαλύτερου ποιητή όλων των εποχών. Στις 12.09 μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία με τους θεατροποιούς, με τον Σάββατο Σπυράκη και πάλι, Οδύσσια του Οδυσσία. Είναι μια θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήριο Εφήβου του Κύπριου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Θα σας τα πει ο κ. Σπυράκης μετά αυτά. Και στις 29 θα κλείσουμε με τον Προμηθέα Λιόμενο, μια παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μαστίχας και θα την επαναλάβουμε στον, νομίζω ότι ταιριάζει ο χώρος, στον βράχο της Δασκαλόπετρας.
0: Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εξειδικευμένα για τις εκδηλώσεις θα ακούσουμε και το Σταύρο το Σπυράκι στην συνέχεια, αλλά και την Κορίνα Φραντζέσκου, η οποία ειδικότερα αναφέρεται στο κομμάτι της απαγγελίας των ομερικών επών στις 5 του Αυγούστου.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, κλέαρχος Χρήσης, το υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 74 0 219 79. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαβά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Με δημόσια παρέμβασή του, ο συμπολίτης μας Γιώργος Παπαδόπουλος επισημαίνει στο Δήμο ότι κάποιος πρέπει να ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν τα σπασμένα φωτιστικά που υπάρχουν στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου της πόλης από το Βαρβάσι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και να λειτουργήσουν τα φωτιστικά που παραμένουν σβηστά πάνω από ένα μήνα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου τα δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6.30 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι, πλην Σαββάτου που θα κλείνουν στις 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 το απόγευμα και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης, ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτριος Τουπάκης, παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, ταμείας Κύρικος Ανίκος, παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού, βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος, Παναγιώτης Ιταράς Νεφρολόγος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλαν προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλου με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Χάλανδρα, Αφροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Γρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Αγιογάλας και Μελανιός. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευγά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπησεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδωρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνευση δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λυρικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 3η 7 Ιουλίου και μεταφέρονται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η βραδιά με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπς στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, η παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μία ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδου Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7:30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο Χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείωση εστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην Ιώ, στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λίθη» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί αφήσαμε κάτι στη μέση λόγω του δελτίου ειδήσεων που μας ολάβησε. Αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ομήρου Νόστος. Ακούσαμε το πλαίσιο από τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Νίκο Νίκτα. Εξειδίκευσε για την εκδήλωση που θα γίνει στις 8 Ιουλίου ο Σταύρος Σπυράκης από τους θεατροποιούς. Ας τον ακούσουμε.
1: Πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι με τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων που είπε και ο Νίκος πριν. Να σας πω ότι μιλάω με τη διπλή ιδιότητά μου εδώ σε αυτή τη συνέντευξη και φυσικά ως υπεύθυνος των θεατρικών εκδηλώσεων και των δράσεων του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, αλλά και ως πρόεδρος και δάσκαλος του Συλλόγου Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιή Χιού, τη θεατρική μας ομάδα. Είμαστε συνεργάτες, φίλοι, αδέλφια αυτοί οι δύο και μαζί διοργανώνουμε αυτές τις δράσεις που περιέγραψε ο Νίκος. Για το πρώτο μέρος νομίζω μίλησε για την οικογένεια στον Όμηρο. Αμέσως μετά θα πούμε δύο λόγια για την ανάγνωση και λεπτομέρειες από την κυρία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, την κυρία Φραντζέσκου. Εγώ θα ήθελα να σας πω και για τις δύο άλλες θεατρικές δράσεις, για το θεατρικό εργαστήρι των εφήβων του Συλλόγου που στις 12 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια παράσταση η οποία έχει πολλά να πει για τον Όμηρο, τις αλήθειες του Ομήρου κυρίως από την Οδύσσια και τις αλήθειες αυτές όπως ανακλώνται στις πεπιθήσεις, στη ζωή των νέων μας και τα μηνύματα που εισπράττουν από αυτές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έτσι, κατεύθυνση στην οποία πρέπει τα παιδιά να έχουν σήμερα, τρέφοντας όλο αυτό το background που θέλουμε να έχουν στο μυαλό τους από τις αλήθειες του Θείου Όμηρου. Επίσης μια μεγάλη ξεχωριστή έτσι, χαρά για μένα είναι να παρουσιάσω ξανά τον Προμηθέα Λιόμενο, ένα μονόλογο πέρσι που κάναμε στο Μουσείο Μαστίχας. Ήταν πάρα πολύ έτσι, απολαυστική η παράσταση για μένα, πραγματικά την ευχαριστήθηκα παίρνοντας στα χέρια μου τον Προμηθέα και ενσαρκώνοντάς τον στη σκηνή. Ήταν μια εκδήλωση που είχαμε συνδιοργανώσει ως κύκλος θεάτρου θεατροποιή Χίου με το Μουσείο Μαστίχα στα πλαίσια της υποδοχής του ομώνυμου πίνακα πέρσι εκεί και φέτος με τη συνεργασία και την άδεια του Μουσείου Μαστίχας την επαναλαμβάνουμε στο χώρο της Δασκαλόπεδρας που νομίζω όπως είπε και ο Νίκος ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Για την εκδήλωση, την κεντρική εκδήλωση στις 5 του Αυγούστου, την ανάγνωση, είμαστε χαρούμενοι που την συνδιοργανώνουμε πάλι με τον Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή αποκτά μια διαφορετική ξεχωριστή έγκλη, θυμίζοντας λίγο εποχές από το Διπεθέ παλιά που διαβάζαμε εκεί τα ομηρικά έπη. Θα είναι 5 Αυγούστου όπως είπαμε. Φιλοδοξούμε να περάσουμε μια ολόκληρη βραδιά κάτω από τα αστέρια ακούγοντας και διαβάζοντας τα λόγια του Θείου Ομήρου. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή θα σας πει τώρα η κυρία Φραντζέσκου όσον αφορά την οργάνωση, τη συγκέντρωση των ανθρώπων που θέλουν να στείλουν κάποιους στίχους για να διαβάσουν και ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτά από μένα. Ελπίζω.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την απαγγελία των ομερικών επών.
2: Χαρούμενη, καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ στην οργάνωση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, στη συνεργασία με την ομάδα Κύκλος Θεάτρου Θεατροποιηχείου και τον Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Με μεγάλη μας χαρά, λοιπόν, σας προσκαλούμε σε μια καλοκαιρινή μαγευτική βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού στις 5 Αυγούστου. Για να ταξιδέψουμε με τα ομηρικά έπη μέσα από τις φωνές των ίδιων των συμμετεχόντων. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανάγνωση μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή τους στο email που θα δημοσιευτεί στο δελτίο τύπου αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το απόσπασμα που επέλεξαν, τη ραψοδία και το έπος από τα οποία προέρχεται, καθώς και τη μετάφραση που θα χρησιμοποιήσουν. Προτείνουμε οι στίχοι που θα επιλέξετε να είναι έως 70, περίπου 2 σελίδες δηλαδή, ώστε να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα τα νοήματα κάθε αποσπάσματος.
0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με δύο ακόμα μέλη του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, την Καλλιόπη Γιαννούλου και το Σταμάτη Βαρλά. Γραμματέας η κυρία Γιαννούλου, Γενική Γραμματέας, Ταμείας ο κύριος Βαρλάς. Απέφυναν κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ενώ ο κύριος Βαρλάς αναφέρεται για στόχους του Συλλόγου, που είναι επιτέλους η δημιουργία του Κέντρου Ομηρικής Προβολής στα Σκαλόπετρα.
3: Εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας τίμησε στις περσινές μας εκδηλώσεις και να προσκαλέσω εκ νέου και άλλων περισσότερων εκδηλώσεις που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά δρόμενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα οποία δεν αφορούν μόνο ενήλικες, αφορούν και παιδιά.
4: Ήθελα να τονίσω ότι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ο κύριος στόχος της ίδρυσης του Συλλόγου μας είναι η υλοποίηση του Κέντρου Ομηρικών Σπουδών. Παράλληλα όμως, και μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ο Σύλλογός μας είναι και πολιτιστικός σύλλογος και ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να υπηρετήσουμε την ομηρική ιδέα και να ευαισθητοποιήσουμε και το χιακό λαό σχετικά με το μεγάλο μας ποιητή, τον Όμηρο, που δεν ξέρω αν γεννήθηκε εδώ, αλλά τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι πέρασε από εδώ και δίδαξε στοιχείο. Ως προς τον οικονομικό τομέα, που είναι και ο τομέας μου, θέλω να πω ότι παρόλο που είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος, είμαστε οικονομικά μέχρι στιγμής αυτάρκης, προσπαθούμε και καταφέρνουμε και εξυπηρετούμε τις οικονομικές ανάγκες και τις εκδηλώσεις, είτε με τις συνδρομές των μελών, είτε με κάποιες χορηγίες φίλων.
0: Λοιπόν, αυτά και για τις εκδηλώσεις Ομήρου Νόστος και τους στόχους του Συλλόγου και τα νέα που έφεραν τα μέλη του Συλλόγου αναφορικά με το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε κλασικά για μία ακόμη χρονιά στοιχείο και το 21ο αυτή τη φορά συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου σε και Αθήνα. Η επίσημη τελετή έναρξης θα γίνει στις 11 το πρωί της 12ης Ιουλίου στο Ομήρι, όπως μας ενημερώνουν οι διοργανωτές. Να σημειώσουμε ότι αυτά τα 28 χρόνια που προηγήθηκαν στις εργασίες του έχουν συμμετάσχει περί τα 7.000 άτομα. Ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, λόγοι, διδάκτρους, ερευνητές, φοιτητές. Και γνωρίζουν τυχείο, γνωρίζουν περισσότερα για τον Όμηρο, για το έργο του. Και μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Ελευθερία Λυκοπάντη και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για άλλες πολιτιστικές δράσεις, για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το φετινό του θέμα είναι η Μεσόγειος. Η πρώτη εκδήλωση, ετοιμαστείτε, την ερχόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι

0: Λοιπόν, είπαμε έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στοιχείο. Τη Δευτέρα όμως ξεκινάει το 10ο μουσικό, Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ. Ψυχή του φεστιβάλ η Ελευθερία Λυκοπάτη. Σήμερα δόθηκε συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το πλαίσιο των εκδηλώσεων μαζί με άλλους συντελεστές. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Λυκοπάτη.
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα φέτος έχει θέμα τη Μεσόγειο. Διαλέξαμε αυτό το θέμα γιατί συμπυκνώνει κατά έναν τρόπο όλα όσα έχουν προηγηθεί. Ξεκινήσαμε το φεστιβάλ μας, το πρώτο φεστιβάλ είχε θέμα την αρχαία ελληνική μουσική και μετά τα υπόλοιπα είχαν θέμα την λόγια ευρωπαϊκή μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε να δίνουμε βήμα στη λόγια ελληνική μουσική αλλά και στην παραδοσιακή και στη βυζαντινή και στην έντεχνη. Φέτος το φεστιβάλ μας ξεκινάει την Δευτέρα στις 6 Ιουλίου και τελειώνει την Πέμπτη στις 9 Ιουλίου. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη σε μια συναυλία, θα την έλεγα πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο λόγο, αυτό το τονίζουμε, μαθητές, όχι μαθητές, μάλλον τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των 5 μουσικών πανεπιστημίων της Ελλάδας, που όμως διαλέξαμε να είναι χιώτες. Δηλαδή θέλαμε με αυτή τη συναυλία να δώσουμε βήμα στα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα παιδιά, διότι αυτά που θα συμμετάσχουν έχουν περάσει έναν διαγωνισμό και εξελέγησαν αριστείνδυν, οπότε αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο στίγμα στην εκδήλωση. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο καθηγητής Κυριάκος Καλαϊτζίδης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και συμμετέχουν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Γάντα Σμπέιρ, είναι διεθνούς κύρους τραγουδίστρια, θα το διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο και μια μεγάλη μορφή, και από την ελληνική πλευρά ο Παντελής Θαλασσινός. Η δεύτερη μέρα είναι μια θεωρητική προσέγγιση των μουσικών της Μεσογείου και του Αιγαίου και της Χίου, και η τρίτη εκδήλωση που θα γίνει, η δεύτερη εκδήλωση ξέχασα να πω ότι θα γίνει στο κτήμα Στεφάνου. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Στεφάνου που ήταν και παλιός μαθητής και πολύ αγαπητός, και η τρίτη εκδήλωση θα γίνει στον Άγιο Παντελεήμονο Μονοδένδρη, όπου ο Κωνσταντής Σβόλος θα παρουσιάσει παραμύθια από τις χώρες της Μεσογείου με μουσικές από τις χώρες στις οποίες ανήκουν τα παραμύθια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Ελευθερία Λυκοπάντη. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Γαλάνη.
2: Φεστιβάλ Μούσα. Ενός θεσμού που εδώ και 10 χρόνια προάγει τη μουσική, τον πολιτισμό και τη συνεργασία των λαών της Μεσογείου. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και 9 η ώρα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομινά, θα πραγματοποιηθεί συναυλία στα κύματα της Μεσογείου, μια μουσική διαδρομή που ενώνει τις χώρες και τους πολιτισμούς της Μεσογείου μέσα από την κλασική αλλά και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο θάλασσα,

0: Είναι ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων. Είναι ένας χώρος όπου η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα, γεφυρώνοντας διαφορές και αναδεικνύοντας όσα μας ενώνουν. Για το Δήμο Χίου, η φιλοξενία του Φεστιβάλ Μούσα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η Χίος, με τη μακραίωνη ιστορία της, την ναυτική της παράδοση και τη γεωγραφική της θέση στο Σταυροδρόμι της Μεσογείου, αποτελεί τον ιδανικό τόπο για έναν θεσμό που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της τέχνης.
1: Να σημειώσουμε ότι μεταξύ άλλων στις εκδηλώσεις του Μουσικού Φεστιβάλ θα συμμετέχουν και μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου εκπροσωπήθηκαν από την μαθήτρια, την Άννα Μαρία, την οποία ακούμε αμέσως τώρα.
2: Στην Άννα Μαρία, η οποία εκπροσωπεί τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου που εθελοντικά ήρθαν να συμμετάσχουν στη χοροδία των χρωμάτων, που είναι η χοροδία του φεστιβάλ.
3: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που επιλέχθηκα μαζί με 4 συμμαθητές μου από το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου να συμμετάσχουμε στο 10ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ. Για εμάς είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε σπουδαίους μουσικούς, να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες και να εξελιχθούμε μέσα από τη μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους διοργανωτές που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια τόσο σημαντική πολιτιστική διοργάνωση. Ελπίζω να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εκπροσωπήσουμε απάξια το σχολείο μας και τη Χίλη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Βουρνού. Συμμετέχει και εκείνος στην χοροδία των χρωμάτων, αλλά και τον σκηνοθέτη και εκπαιδευτή σωματικού θεάτρου, τον Παναγιώτη Κοκόρη.
4: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, στην τελική ευθεία και ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα. Ακούσαμε την Ελευθερία Λυκοπάντη, ακούσαμε την Αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη και την Μαθήτρια την Άννα Μαρία. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τον Νίκο Βουρνού, ο οποίος συμμετέχει στην χοροδία των χρωμάτων.
2: Το Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική είναι μια εκδήλωση όχι με θεατές και ακροατές. Υπάρχει μια συμμετοχή, μια αμφίδρομη σχέση, μια όσμωση των καλλιτεχνών με το κοινό και δεν είναι μια απλή παρουσίαση κάποιου καλλιτεχνικού γεγονότος από έναν καλλιτέχνη ή από ένα σχήμα που έρχεται. Γίνεται η εκδήλωση, πάμε, το ακούμε, εξαιρετικό, συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν στις συγκεκριμένες μουσικές εκδηλώσεις άτομα που έχουν σχέση με τη μουσική, λιγότεροι ή περισσότεροι ο καθένας, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, μαθητές ή ενήλικες, συμμετέχουν άνθρωποι εκτός τους μουσικούς, στους οποίους δεν τους βλέπουμε, συμμετέχουν στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν με πολλούς αποδέκτες και πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ένα κοινωνικό.
1: Να πούμε μεταξύ άλλων ότι στη συναυλία της Δευτέρας στο Καστρομινά συμμετέχει και ο Παντελής Θαλασσινός. Πάμε να κλείσουμε με τον Παναγιώτη Κόκορη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σωματικού θεάτρου και ο οποίος συνδράμει στην συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως είπε η κυρία Ελευθερία Λυκοπάντη.
3: Κάτι που ξεκινάει από την καρδιά και έχει αποδέκτες τις καρδιές των ακροατών που κατ' επέκταση θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι δεν είναι απλώς ακροατές. Υπάρχει μια διάδραση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις παραστάσεις να υπάρχει αυτή η διάδραση, γιατί η τέχνη γεννήθηκε για ψυχαγωγία αλλά και για θεραπεία. Και η θεραπεία έρχεται όταν οι καρδιές μας έρχονται κοντά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα την Ελευθερία, που και το όνομά της δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι η ελευθερία της τέχνης. Και μέσα από την ελευθερία της τέχνης είναι που όλοι εμείς μπορούμε να κινούμαστε και να συγκινούμαστε. Και όταν συγκινούμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά και μπορούμε να βιώσουμε τη καθημερινότητά μας το εδώ και το τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο. Να πω λοιπόν ότι και εγώ από το χώρο που προέρχομαι, η βασική εκπαίδευση στο θεατρικό κλόν έχει να κάνει με το πώς ζω τη στιγμή. Πώς συνδέομαι με αυτό που πραγματικά είμαι και όχι με αυτό που θα θέλανε οι άλλοι να είμαι ή αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαι. Πώς αγκαλιάζω όλα μου τα κομμάτια και δεν φοβάμαι στο να τα επικοινωνήσω, να τα μοιραστώ, να τα αγκαλιάσω και μαζί με αυτά να πορεθώ.
1: Λοιπόν, περισσότερα στην τηλεόραση της αλήθειας, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι η πρώτη εκδήλωση θα γίνει Δευτέρα 6 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, με τον Παντελή Θαλασσινό μεταξύ άλλων και με νέους χιώτες μουσικού. Ως καλλιτεχνική διεύθυνση ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης. 9 το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, η δεύτερη εκδήλωση 3η 7 Ιουλίου στο Αρχοντικό Στεφάνου και η τέταρτη εκδήλωση την 5η 8 Ιουλίου στις 8.30 Μεσόγειος μια θάλασσα χίλιες φωνές στον Άγιο Παντελεήμονα μόνο δέντρη. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε και στο αλήθεια.gr. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία. Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλώς σας μεσημέρι. 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες? Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο?
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή, φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλουν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα.
3: Μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστείνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του Χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα, για όσους έμεναν στην παλικατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
7: Αυτό τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
8: Έχει εκκαινωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία, υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες, οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστούμε 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη Σχιστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνοκορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές, αλλά ή της Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Εγάλαιο και πάνω είναι πολύ καλή, και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα, και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την τρομοκρατική, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν, το απόγευμα στο Ιπποκράτειο υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
10: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχθηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες, μετά από 13 ώρες, πέδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του δένουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστηκε από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα, η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνησε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο, είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα, το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μία ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μία ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
12: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν σφαίρα σου.
0: Το γκαζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννος Ηλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
0: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχτηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
2: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
14: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω ότι σου λέω να πεις αν είναι
13: έτσι. Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι. Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
13: Αυτό υπόθηκε χθες. Δηλαδή, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλεις, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη
0: του. Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
13: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι οι ίδιοι. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο. Υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια. Τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη. Άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι. Οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά. Στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής.
0: Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα.
13: Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό Πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
13: Και γι' αυτό από χθες υπομορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο, που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει.
0: Κατεβαίνει και αφήνει.
13: Αφήνει και υπάρχει και ένα τρίτο μηχανάκι, ένα δεύτερο συγγνώμη, μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
13: Άμα την έχουμε, δώσουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια φέρουν και προφυλάξεις.
13: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, ξέρω, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου, και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και τις επόμενες ώρες.
0: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
13: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Άρα, να δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
15: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2 επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών, 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση, 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο αισθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
0: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
15: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
0: Είναι πριν από λίγα λεπτά.
15: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που, όπως υποστηρίζουν, είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους, διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, στο Action.
16: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
17: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
0: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις. Θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
18: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή. Ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
0: για το
18: της
0: θάνατο, ναι.
18: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται. Ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
0: ναι,
18: αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το Ελλάς, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
18: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα, το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει, τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν καζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
18: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
0: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
18: Εννοώ ότι, για παράδειγμα, από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη το Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς?
0: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
19: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκαθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η δήλωση, η ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα είχε και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
20: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com/artinfo.gr.
23: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
24: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
25: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
24: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
26: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
25: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
23: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
27: Καλά. Πώς θα ρογνώσει το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
28: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
29: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
28: Τώρα.
29: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
30: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
32: Time out για Θράκων.
33: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
32: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
33: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
34: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
35: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
36: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστέδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστέδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Sky για έναν κωμικό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έναν κωμικό που είχε σατιρίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι κάποτε ήταν δικτάτορα, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει πλύνει τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι.
0: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη ούτε για το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν ότι όλα από στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου, ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωμάχης αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ευρωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το. Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
1: Και ένοπλη σύγκρουση, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
3: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος, και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κ. Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που του έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα, και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα, κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 1,50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την
2: παρέμβαση. Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Mm-hmm. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπε στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000 η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστά και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να την είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα.
2: Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μάλλον, μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Και επίσης λέει, το έχει προαναγγείλει νομίζω μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
2: Ότι περιμένετε.
0: Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα...
2: Άρα όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες δεν είναι και λίγοι.
2: Δηλαδή... Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς, ναι, ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει, ναι, στις δύο από τις τρεις κατηγορίες, αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις, ναι, ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Οπότε ναι, ναι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε, ναι, αυτές τις προβλήψεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
2: Μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ναι, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο

0: γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου. Η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
1: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε πηγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη και οι αστυνομικοί της Δημήτριας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσανε μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατά κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα γιατί όταν το ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λιγερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν
0: οι δικαστές, βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή τους και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη, στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Βερολίνο. Να ξεκινήσω, Σπύρο, από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει λίγο.

0: οι μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς...
1: καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
1: Είμαστε τώρα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα πολύ καλύτερα, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως τα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούτσιχτρουξ, μια μεγάλη πληθαριά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό προβλησμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις πρώτες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, νομίζω ότι τα... Νομίζω, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι και είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε...
1: Εντάξει.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ το πρόβλημα. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Δήμητρα Κυρανόδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Okay, είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλω να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Σε μια άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε δύο ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Βόνιτσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ έκαναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΕΝ συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια ντρόουν αλλά και με πυροσβέστες μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την ενδοκαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από το βάρδο τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες.
0: Ναι, ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό: από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρία ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε με τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Γεια σου, Σπύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
6: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε κοντά στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
0: Έλα, μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
6: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
6: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο εφετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά, με λίγο δύσκολες ώρες. Οκ, okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Και με τους Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα, μου ήρθε, και με τους Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλα με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην έκπνοη. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
0: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
6: Στους 16 ακριβώς, έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία, Κροατία στις 2 για τους ξενύχτιδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία, Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε μήκος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότος χωρίς τη μείωση το 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται έστω και τώρα με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του κόμματος και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, τα νησιά και την Εδωχώρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε αναρτησή του Αντώνη Σαμαράς, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις δηλώσεις των κυρίων Μπιστικές και Καντάρη, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση με ένταση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Μέσα σε 20 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβίσου. Μέσα σε 45 λεπτά έθεσε η πυροσβεστική υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σοχολαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε όταν όχημα βγήκε από την πορεία του και ανεφλέγει. σε συλλήψεις οπαδών στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας. Προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 10 άτομα οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Γαδά στον εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, αλλά και περί ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα φυσικά. Αυτή η γνωστή παρέα, τα παιδιά της αλλαγής, όπως ξέρετε πολύ καλά, η κυρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθά στα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός εδώ μας συντονίζει ηχητικός, το καλό μας το παιδί. Η Σοφία η Καλαβρού είναι εδώ στην επιμέλεια του της εκπομπής. Η Σοφία Καλαβρού είναι. Όχι, ο Πέτρος είναι. Τι, πώς πού τη λέω, Σοφία. Μέσα την είδα, Σοφία. Ο Πέτρος ο Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών, είναι μαζί μας εδώ φυσικά και θα συντονίσει τούτη την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε γενικώς. Δεν γίνεται να πάρουμε. Είχαμε προχθές την πολυκατοικία. Χθες είχαμε τα χειρότερα, αυτή τη δολοφονική επίθεση, τη φασιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με μια γυναίκα νεκρή. Και σήμερα έχουμε και ένα σεισμό. Δηλαδή, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα οι αναφορές είναι ότι είχε ζημιές. Κύριε Κυρκυλή, να επικοινωνήσουμε με την Κάρπαθο, αν μπορούμε. Και αν έρθει και ο κύριος Κεραμιτζόγλου, καλό θα είναι να μας πει 5 κουβέντες για το σεισμό, τι ακριβώς συμβαίνει. Να οργανωθούμε λιγάκι. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε τι έγινε εκεί. Θα κάνουμε και τα σχόλιά μας, γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τα γκαζάκια, κάποιοι που το θεωρούν πλάκα, δεν είναι πλάκα. Το έχετε καταλάβει πια, έτσι. Φαντάζομαι το καταλάβανε και αυτοί. Μάλλον το κατάλαβαν. Η επαναστατική γυμναστική δεν είναι πλάκα. Άλλο τα χαρτάκια, άλλο τα τρικάκια, άλλο εμπογές. Τα πήκα αυτά φασιστική ενέργεια όταν είσαι σπίτι, προφανώς. Αλλά όταν βάζεις γκαζάκι, μπορεί να σκοτώσεις. Και τελικά σκότωσες. Και τελικά, από εδώ και πέρα. Θα δούμε και τι γίνεται προφανώς και με τις έρευνες της αστυνομίας, γιατί υποτίθεται ότι έχουν πει και από νωρίς το πρωί ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών, των τριών δραστών. Θα το δούμε και αυτό. Ευχόμαστε να γίνει, όχι για να γίνει κατ' αρχήν της δικής μας εκπομπής, ευχόμαστε να γίνει τώρα. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά ευχόμαστε να γίνει τώρα για τη σύλληψη αυτών των τύπων, των φασιστών που θεωρούν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική επειδή βάζουν γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της κυβερνώσεως παράταξης. Άκουσον έτσι. Άκου πως έχει η κατάσταση. Θα πάμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα όμως. Γιατί έχουμε και ένα σεισμό, από τον οποίο τον ακούσαμε πριν κάνα μισάωρο περίπου. Και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν εδώ και είχε όλα τα στοιχεία για την Κάρπαθο. Ένα σεισμό ο οποίος είναι ισχυρός, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, είναι ισχυρός. 5,2 ρίχτρε μας το δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είναι 11 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά από την πόλη της Καρπάθου. Είναι θαλάσσια περιοχή. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ζημιές έως τώρα. Δηλαδή, μίλησα και με τον αξιωματικό υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος στην Κάρπαθο. Δεν έχει αναφερθεί ζημιές.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά έχει γίνει αισθητός.
0: Παρακολουθήθηκε, ναι. Έβλεπα κάποια μηνύματα που μου στέλνανε και εμένα εδώ πέρα ότι και τα σούπερ μάρκετ το νιώσανε κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και με μεγάλη διάρκεια από Λασίθι, Ηράκλειο Κρήτης, Κάσου, Κάρπαθο, Ρόδο και πολλές αναφορές από Τουρκία. Είναι από τη Μούγλα εκεί που πάρα πολλές αναφορές, σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέραν και άλλος πληθυσμός, πολύ περισσότερος.
0: Σωστά.
1: Και με πολύ τουρισμό. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε ζημιές, το παρακολουθούν όμως οι επιστήμονες, γιατί και πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σεισμική δόνηση αντίστοιχου μεγέθους στην ίδια περιοχή, στον ίδιο εστιακό χώρο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Δεν το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ότι είχα μια δόνηση πάλι στην ίδια περιοχή, αλλά δεν ήμουν σίγουρο ότι είναι στην Κάρπαθο. Και τώρα που
1: ναι.
0: Το συνδυάζω
1: πριν από λίγες μέρες.
0: Πάλι πεντάρι ήταν.
1: Πάλι 5,2 το ίδιο.
0: Α, ήταν ακριβώς ίδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ίδιος εστιακός χώρος, εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει σεισμού. Το λένε και οι επιστήμονες. Είναι το νότιο-ανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου και γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι η χώρα μας με τους σεισμούς, με τη γεωλογία της και όλα αυτά.
0: Βλέπεις και τη διαφορετική αντίδραση αυτό που λες, που όπως ξεκίνησες με την Τουρκία. Είναι διαφορετική αντίδραση στην Τουρκία. Και η Τουρκία είναι σχετισμένη από σεισμούς, αλλά επειδή έχουν τραύματα από τους σεισμούς με χιλιάδες νεκρούς.
1: Είναι και άλλη ποιότητα κατασκευών.
0: Και αυτό.
1: Λέμε και αυτά.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουν χιλιάδες νεκρούς, γιατί οι κατασκευές τους ήταν τσιγαρόχαρτα.
1: Ναι.
0: Πέφτουν τα κτίρια για πλάκα, δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν στη χώρα μας έχουμε και καλούς μηχανικούς, με εξαίρεση βέβαια την υπόθεση.
0: Έχουμε και αυτό το φρέσκο τώρα.
1: Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ καλούς μηχανικούς, κάνουν γερά κτίρια και γι' αυτό λοιπόν δεν είχαμε, παρόλο που ήταν ένας ισχυρός σεισμός, δηλαδή ένα πεντάρι σε κάποια άλλη χώρα θα προκαλούσε, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά, πάμε καλά, αλλά το παρακολουθούν οι επιστήμονες με την έννοια ότι επιμένει ένα παρόμοιο μέγεθος μετά από λίγες μέρες. Να το παρακολουθούν. δουν και να δουν και ποια θα είναι και η μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε για επιφανειακό σεισμό στα 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιους μετασεισμούς και ένα τεσσαράκι μπορεί να το βγάλει δηλαδή.
0: Ναι. Να πούμε πάντως, Γιώργο, μια και εδώ βάζω την ευκαιρία, και επειδή μιλήσαμε πολύ για τα πετράλωνα, γιατί ήσουν εδώ από την πρώτη στιγμή για αυτό που είδαμε στο κτίριο. Το κτίριο που έπεσε, μια χαρά ανθεκτικό ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είχε καμία ζημιά. Δηλαδή η κατασκευή ήταν καλή. Επειδή κάποιοι πάνε να τα ρίξουν στο κτίριο που έπεσε, επειδή είναι η εύκολη λύση τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι. Το κτίριο που έπεσε μια χαρά. Είχε αντέξει περίπου 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί, είχε αντέξει σεισμούς, το σεισμό το 99. Τα είχε αντέξει όλα αυτά.
1: Αυτό το οποίο έγινε, για μια που μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, αυτό το οποίο έγινε, πήγαν οι μηχανικοί για να σηκώσουν τη νέα οικοδομή, να κατεδαφίσουν το παλιό διόροφο, να σηκώσουν τη νέα οικοδομή, και αν είδατε τα μηχανήματά τους ήταν εκεί με την πρέσα και την μπετονιέρα για να κάνουν τοιχείο αντιστήριξης. Λοιπόν, κάτι εκεί τρύπησαν, γιατί έπρεπε να είχαν γίνει πρώτα οι γεωλογικές τομές, το είχαμε πει και εκείνη την ημέρα, οι γεωλογικές τομές για να δουν οι μηχανικοί της νέας κατασκευής του πενταόροφου κτηρίου που πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των διπλανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό που έπεσε, είναι και το άλλο δίπλα. Το οποίο και αυτό, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, εκενώθηκε.
0: Εκενώθηκε, λοιπόν, δεν κατοικήθηκε χθες το βράδυ. Έτσι. Ανησυχία προφανώς μεγάλη. Και είναι και πολύ λογικό. Ήταν η πρώτη ερώτηση που κάναμε.
1: Τι τρύπησε
0: μέσα. Χθες το πρωί, όταν μιλούσαμε με τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί στην περιοχή, αφού είχε πέσει το κτίριο και αφού είχαμε εξασφαλίσει και διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός μέσα, ήταν τα υπόλοιπα κτίρια. Γιατί εντάξει, έπεσε η πολυκατοικία, όπου έγινε μεγάλη ζημιά αυτή, υπάρχει μια πολυκατοικία που ήταν κολλητή μαζί. Έτσι. Δεν γίνεται να μην έχει επιπτώσει αυτή η πολυκατοικία. Ή τουλάχιστον πρέπει να ελεγχθεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Για να σηκώσει πέντε ορόφους, θέλεις, πρέπει να γίνει και διπλό από κάτω γκαράζ, δηλαδή γκαράζ δύο ορόφων, που σημαίνει πολλά σκαψίματα, πολύ βάθος, το οποίο δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί γεωλογικές τομές για να βλέπουν πού πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των γειτονικών κτηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τώρα, γι' αυτό αν θέλετε και ο εισαγγελέας, οι ποινές που επιβάλλει είναι παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στους συλληφθέντες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους. Είναι πολύ σημαντικό και η αποζημίωση πρέπει να βαρύνει τους ανθρώπους που έκαναν τα λάθη.
0: Την εταιρεία.
1: Και έπεσε, έτσι είναι το σωστό.
0: Την εταιρεία της αποκλαδιές που έκανε τη ζημιά.
1: Γιατί έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά. Ναι, μεν το σπίτι δεν έπεσε, αλλά πήρε κλίση. Έγιναν ζημιές. Και μάλιστα βλέπαν και κάτι κυρωγμές μέσα στα σπίτια τους που ζούσαν και όλα αυτά, και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, πιστή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολεοδομίες των Δήμων να ελέγχουν τέτοιου είδους κατασκευές. Όταν χτίζεις πέντε ορόφους στα πετράλωνα, πρέπει επί τόπου να βρίσκεται και μηχανικός πολεοδομίας να ελέγξει. Εφαρμόζεται η οικοδομική άδεια, εφαρμόζεται το στάδιο κατεδάφισης του παλιού κτηρίου, εφαρμόζονται τα σκαψίματα, εφαρμόζεται ποιότητα από το αμπετό. Γιατί είναι και αυτό βασικό. Να βλέπεις λοιπόν το τι ποιοτικά υλικά υπάρχουν και πώς γίνεται σωστά η κατασκευή και η ενέργεια ενός μιας νέας πενταόρυφης πολυκατοικίας.
0: Και τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα, πόσα ερωτήματα προκύπτουν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί εσύ, όταν πας στο σπίτι αυτό και μένεις μέσα στο σπίτι, θα θεωρείς αυτονόητα όλα αυτά. Ότι αυτά έχουν γίνει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: και τελικά. Σου πέφτει ένα σπίτι, λες, σαν να κάνει το παιδί μας, σαν να κάνει ένα παιδί, μια κατασκευή, μια κατασκευή από άμμο, και τελικά του έρχεται ένα κύμα και τη ρίχνει.
0: Και τη διαλύει.
1: Λοιπόν.
0: Σκεφτείτε το συνέστημα, το λέγαμε την πρώτη στιγμή προχθές, το συνέστημα των ανθρώπων που φύγαν το σπίτι στο πρωί, πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και είδανε συντρίμια.
1: Μα είναι τρομερό. Δεν μπορείς. Δηλαδή, χάνεις
0: τη γη κάτω τα πόδια.
1: Χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τα πράγματά σου, κόπη μια ζωή, αναμνήσεις μια ζωή. Ναι. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τώρα χαμένα μέσα στα μπάζα και στα ερήπια. Δηλαδή, να μπούμε στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, των 7 οικογενειών που ήταν εκεί πέρα και μέναν σε αυτά τα διαμερίσματα, το τι περνάνε αυτή τη στιγμή. Όσο, ό,τι και να τους δώσεις, ό,τι και να τους προσφέρεις, πήγαινε τους στα μεγαλύτερα παλάτια να ζήσουν, θα έχουν στο μυαλό τους τους κόπους μιας ζωής που τώρα είναι χαμένοι μέσα στα μπετά.
0: Σωστό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι νέο τώρα για το σεισμό, προφανώς εδώ είμαστε. 5,2 λοιπόν, ταρακούνησαν την Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή, Δωδεκάνης αλλά και Τουρκία. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς αρχικά, ούτε για ζημιές. Οπότε προχωράμε μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στα Δωδεκάνησα. Πάμε, Γιώργο, άμα θες μείνε μαζί μας για τον σεισμό. Για τον σεισμό που είχαμε, γιατί μόλις με ενημέρωσε ο Πέτρος Κυρκυλής ότι έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσων, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Να δούμε λίγο τι έγινε με αυτό το σεισμό. Γιατί ήταν ισχυρός ο σεισμός και ήρθε ένας δεύτερος σεισμός, κύριε Ευστρατίου. Μετά, πριν από λίγες μέρες, είχαμε πάλι ίδια ένταση σεισμό στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το σεισμό, αρχικά τραυματισμούς και ζημιές, μας πείτε.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία αναφορά. Έχουμε μιλήσει και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με το επαρχείο μας εκεί. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε, τότε ανησυχία τα δικά μας, επειδή συνήθως είναι γύρω-γύρω θάλασσα και υπάρχει η θάλασσα, αυτό μας σώζει έτσι πολλές φορές.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε καμία αναφορά, όλα καλά όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ούτε ζημιές, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Ούτε ζημιές, όχι, όχι.
0: Πάντως ήταν και αυτός ένας δυνατός σεισμός.
1: Ήταν σεισμός και στη Ρόδο, ναι.
0: Και στη Ρόδο, μάλιστα. Οι ειδικοί λένε ότι. Εντάξει, επανεμβάλλευση του φαινομένου, το ίδιο φαινόμενο. Ένα ρήγμα.
2: Ναι, το παρακολουθούν.
0: Το παρακολουθούν προφανώς. Λοιπόν, άρα αφού δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε τραυματισμούς, συνηθισμένοι είστε από όλα αυτά.
1: Συνηθισμένοι είμαστε, ναι, είναι ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό. Άρα, Γιώργο, ρωτάμε κάτι άλλο του κ. Στρατίου.
2: Με τον τουρισμό πώς πάμε.
1: Με τον τουρισμό πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Εκεί πάντως οι ξένοι, γιατί συνήθως κάποιοι ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δεν έχουν συνειδήσει σεισμούς.
0: Δεν τα ξέρουν αυτά. Οι τουρίστες δεν τα ξέρουν αυτά. Εμάς μας βλέπουν άνετους και χαλαρούς. Ο κύριος Ευστρατίου είναι πολύ άνετος. Έχουμε 5 ρίχτερ.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Κατάσταση έτσι και το νησί εδώ, ειδικά στη Ρόδο, είναι γεμάτο. Όλα καλά πάνε. Όλα καλά.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα Δωδεκάνησα. Δεν έχουμε καμία αναφορά για τραυματισμό αρχικά και για ζημιά στο νησί της Καρπάθου.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου, την καλησπέρα μου στη φίλη μας, την Κορίνα Γεωργίου. Να πούμε το καλό μας το κορίτσι που είναι στην παρέα μας τώρα. Γεια σου, Κορίνα μου. Λοιπόν, και στέλνει τα μηνύματά της μετά με τις παρατηρήσεις που κάνει και την ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και την κυρία Σούζη ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Θα μας τα πει σε λίγο, λίγο μετά τις και μισή για το τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί πολύ ζέστη έχει σήμερα, ρε παιδρεφέ. Πολύ ζέστη, πραγματικά. Να φουλάνουν τα air condition. Μια και βλέπω τώρα για τα air condition, πριν πάμε και στους δρόμους, βλέπω μια είδηση τώρα που παίζει παντού. Στη Γαλλία γίνεται χαμός με τα κλιματιστικά. Και ήταν αναμενόμενο, ρε παιδιά. Παίρνουν κλιματιστικά μονάδες, χωρίς προφανώς τη μονάδα την εξωτερική που έχουμε εμείς, εννοείται. Παίρνουν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία είναι ένα μηχάνημα, το βάζει μέσα στο σπίτι και δροσίζει προφανώς. Και θα δροσίζει και πολύ. Εδώ δροσίζουν οι ανεμιστήρες. Δεν ξέρανε. Τώρα θα ξέρουν όμως. Τώρα γνωρίζουν πολύ καλά. Και τώρα πια θα έχουν ένα κλιματιστικό μέσα στο σπίτι για τέτοιες μέρες. Που θα έχουν συχνά πια τέτοιες μέρες. Δεν θα έχουν. Θα έχουν τέτοιες μέρες. Γιατί αλλάζει πια ο καιρός. Το καταλάβαμε. Θυμάστε πέρυσι πριν 2 χρόνια, και το λέω συνέχεια αυτό το παράδειγμα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Πέρυσι και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε. Πέρυσι πριν 2 χρόνια συζητούσαμε για πολύ ζέστη, ακραία ζέστη με θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη. Στην Γερμανία, και ήταν όλοι έξω στα πάρκα, δροσίζονται κτλ. Λένε, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο. Ήρθαν τα 40 φέτος και ίσιοσαν πραγματικά, και όχι μόνο ίσιοσαν, είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς, γιατί δεν έχουν και καμία εκπαίδευση για να μπαίνουν στα ποτάμια, στις λίμνες όπου προσπαθούσαν να δροσιστούν. Λογικό να δροσιστείς, αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα η λίμνη και το ποτάμι. Και λέγανε δεν έχει και ναυαγό σώστες. Πώς να έχει. Να μερισούν τα ρίχια τους, θα αρχίσουν να βουτάνε στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν γίνεται. Και είχε χιλιάδες, είχε πάνω από 1000 νεκρούς. Σε Γαλλία, στην Ισπανία, πάρα πολλούς νεκρούς. Στην Ισπανία, απλά να σημειώσουμε, επειδή το λάθος το κάνουν πολλοί συναδελφοί μου, στην Ισπανία έχουν κλιματιστικά. Μην τα μπλέκουμε. Στην Γαλλία δεν έχουν. Στην Ισπανία ξέρουν τι είναι ζέστη. Έχουν κλιματιστικά, μια χαρά. Κυκλοφορεί εικόνα αυτή λοιπόν, τύπου ακραία φαινόμενα σε Black Friday που έχουμε δει, κυρίως σε νέες πολιτείες που μπαίνουν λεφούσια μέσα στα πολυκαταστήματα και αρπάζουν τα κουτιά. Ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Έβγαλε μια εταιρεία, γνωστή αλυσίδα, 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά. Χαζή είναι. Λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Απορώ που τόσες μέρες δεν το είχαν κάνει. Μάλλον δεν τα είχαν φέρει ακόμα, δεν τα είχαν ακόμα στα χέρια τους. Και το κάνανε αυτό και έχει γίνει πραγματικά ξύλο, ουρές. Θα τα δείτε όλα αυτά προφανώς και στα δελτία ειδήσεων.

0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίσουμε αμέσως μετά. Βλέπω και την κυρία Σούζη θα έρθει σε λιγάκι να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Που ξαναλέω, έχει αρκετή ζέστη. Θα κρινιάξω για τη ζέστη. Αλλά εντάξει, μας τα έχει πει. Δεν τα έχει πει, όχι, θέλω από κάτι τέτοιο, τα έχει πει. Πάμε στα Honda Center και θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της εταιρείας Lancaster με όφελος 35% μόνο στα Honda Center φυσικά.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Πετρουράλιος κάτω Πατήσια, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Κοκκινομήλο, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας που ανήκειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και τέσσερις τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα από τις 6 ως τις 8.30 στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων ανθίπος μηναργών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα στους δρόμους. Τα ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Θα πούμε και σε λίγο κι εμείς, θα δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Αττική. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς, 210-4800-170-174. Ακόμη να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στα μηνύματα, στο πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, τη γράφετε την άποψη, την υπογράφετε και τη διαβάζουμε εδώ. Και αν θέλετε ερωτήματα για τη Χριστίνα, τώρα που προλαβαίνετε,
1: γεια σας,
0: που είναι εδώ μαζί μας το Χριστινάκι μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη φυσικά. Γεια σου, Χριστίνα μου, πώς είσαι?
1: Κάνεις?
0: Μια καλησπέρα στον Τάκη Αντολαγωνής που είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Τάκη.
0: Έχει στείλει ένα τεράστιο κείμενο. Τάκη, το διαβάσω, θα βγάλω ένα ρεζουμέ σε λιγάκι. Λοιπόν, να σε καλά, Τάκη μου. Ο Δημήτρης Χατζής στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν έχω την απάντηση, αλλά θα το ψάξω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το λέω καν στον αέρα για να ψάξω να δω την απάντηση. Μην το πω έτσι στον αέρα γενικώς. Ενδιαφέρεσαι για αποφυλάκηση ενός συγκεκριμένου. Εντάξει. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Ο Κωνσταντίνος λέει να κάνουμε τους μηχανικούς. Δεν κάνουμε τους μηχανικούς, αδερφέ. Λέγαμε τα αυτονόητα, λέμε, για τις πολυκατοικίες. Άλλοι ζητάτε ονόματα από την εταιρεία που έκανε τα έργα δίπλα στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Έχουν βγει την πρώτη μέρα αυτά τα ονόματα. Γιατί σε τι σημαίνει να τα παραλαμβάνουμε ότι είναι ο Νίκος, ο Κώστας ή ο Γιώργος? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι, είναι και εταιρεία συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε μπει στα site, έχουμε βρει τα έργα της κτλ. Τα έχουμε βρει όλα αυτά. Όλοι και τα έχουμε δείξει κιόλας. Δεν είναι ότι τα έχουμε βρει. Όλοι τα έχουμε δείξει. Λοιπόν, Χριστίνα μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα.
0: Ζεστούλα έχει σήμερα.
1: Δεν έχει ζέστη τόση. Η υγρασία έχει.
0: Έχει.
1: Ναι, γιατί και ιδίως εδώ.
0: Ειδικά εδώ κάτω, ναι.
1: Εδώ κάτω, επειδή είναι άβρα, έχει βγάλει από το Σαρονικό. Το καταλαβαίνουμε χειρότερα. Και η άβρα μπαίνει μέχρι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε νομίζεις ότι έχει περισσότερη ζέστη. Δηλαδή αισθάνεσαι χειρότερα.
0: Αυτό μάλλον. Γιατί εγώ,
1: όχι, εντάξει, σίγουρα. Γιατί αντί στα νούμερα. Είναι, η Τρίτη ήταν η χειρότερη μέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Τρίτη είχε και 36 και 37. Ναι. Είχε βγάλει σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Τώρα δεν είναι πάνω από 34 βαθμούς. 35 το πολύ και 34 δηλαδή. Και αύριο επίσης 33 με 34 βαθμούς.
0: Κανονικά για την εποχή δηλαδή.
1: Ναι, και ακόμα καλύτερα θα είναι το Σαββατοκύριακο που δεν θα ξεπεράσει τους 33. Πώς να σου πω. Και θα πιάσει και βοριά το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή κυρίως θα ενισχυθεί. Οπότε θα είναι πολύ πιο ευχάριστα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά.
0: Ασπέτα, επιβεβαιώνεσαι άμεσα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Κάθριν, έριξε βροχούλα στην Ερυθρέα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, πριν 5 λεπτά μας το στείλανε. Και έριξε βροχούλα και στα Βρυλίσια, η μέρα τα Βρυλίσια, πριν 5 λεπτά έβρεξε για λίγο εδώ. Για λίγο.
1: Ωραία. Ναι. Και αύριο το ίδιο. Και εδώ στην Αττική και σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, έτσι, μπορεί να έχει κάποιες μπόρες. Είναι η απογευματινή αστάθεια, η οποία. Εντάξει, αυτό δεν κάνει καταστροφές, δεν κάνει. Πώς να σου πω. Είναι. Εντάξει, για μένα είναι καλές.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Χρησιμεύουν, ε.
1: Βέβαια. Άρα. Δεν πιάνει φωτιές. Έχει υγρασία το έδαφος κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν, άμα είναι. Και άμα βγάζεις κεραυνούς οι οποίοι δεν είναι ξηροί, αλλά είναι. Πώς να σου πω, μέσα με νερό μαζί, τότε πραγματικά είναι πολύ καλό να έχει ακόμα βροχούλες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση. Ήλιο. Και τώρα έχουν και πολύ χαμηλούς ανέμους. Δηλαδή έχουν 3-4 μποφόρ το Αιγαίο. Έχει 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει. Όποιος είναι.
0: Χθες δηλαδή.
1: Και σήμερα ήταν τέλεια.
0: Ακόμα και στα νησιά που λησομανάει δηλαδή τώρα.
1: Χθες, σήμερα και αύριο τίποτα, δεν έχει τίποτα.
0: Έλα.
1: Θα ενισχυθούν Κυριακή, Δευτέρα. Και από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, πάλι όποιος είναι σε νησί στο Αιγαίο θα το ευχαριστηθεί.
0: Ποιος ήταν την Τρίτη σε νησί μου, έρχεσαι?
1: Που ξέρεις, έχω αρχίσει άντης, παιδάκι μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο λιμάνι αυτή τη βδομάδα και βλέπαμε κυρίως νεαρό κόσμο να φεύγει κάτι τετραήμερα πενθήμερα και να λένε πέντε μέρες
1: πάρω. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν πάρει άδεια το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Παλιά θυμάσαι, δεκαήμερα τα μοιράζαμε, φεύγαν 1η Ιουλίου κανονικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλουν να φύγουν όλοι Αύγουστο.
1: Άρα λοιπόν είναι η άλλη εβδομάδα, είναι καταπληκτική για να κάνεις διακοπές.
0: Ακούτε, το ακούτε αυτό. Ακούστε τώρα τι λέει η Χριστίνα. Και όχι μόνο Κυκλάδες, όλη τη χώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κύριος Κυκλάδες, λες.
1: Ναι.
0: Σκέψου όμως τώρα, δηλαδή αν του κάποιος θα ξακούει τώρα και θα πάρει άδεια σε πολύ καλή εβδομάδα και θα περάσει πολύ ωραία, δηλαδή θα έχει καλό καιρό. Και δεν θα επιβαρύνει καθόλου και τη δουλειά του. Γιατί θα πει, θα φύγω εγώ αρχές Ιουλίου.
1: Ποιος
0: θέλει να φύγει αρχές Ιουλίου?
1: Έλατε.
0: Όλοι τον Αύγουστο θέλουν να φύγουν.
1: Και επίσης να πω ότι το Σάββατο θα είναι μια λίγο περίεργη μέρα, γιατί είναι ένα χαμηλό από τα νοτιοδυτικά το οποίο θα ανέβει λίγο προς τα πάνω. Όχι πολύ, λίγο. Αλλά αυτό το λίγο αρκεί για να βγάλει βροχές από τη Στερεά και νοτιότερα. Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο και ίσως λίγο και την Κρήτη. Αλλά στο μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι οι βροχές στην Πελοπόννησο. θα βρέξει και στην Αττική από ό,τι φαίνεται το Σάββατο, το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα.
0: Περίεργη μερούλα.
1: Περίεργη μέρα, ναι, περίεργη.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω για την αυριανή πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά στο χάρτη που βλέπω 3, για αύριο.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
0: είναι 3, ναι, κίτρινο, αλλά είναι στη μισή χώρα πάλι.
1: Ναι, πάλι.
0: Δηλαδή από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω και τα νησιά όλα, μέχρι και Βόρειο Αιγαίο, είναι όλα επικίνδυνα. Εκτός από τις Κυκλάδες και Αρκαδία κτλ. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στο 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο όταν φυσάει και υψηλές θερμοκρασίες και όπου υπάρχει ξηρασία, είναι πολύ εύκολο να πιάσει.
0: Μα και χθες. Πάλι κίτρινο ήταν στη Φθιώτιδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή κάποια φορά δεν το δίνουμε σημασία, επειδή δεν είναι πολύ υψηλή η κατάσταση συναγερμού, ήταν κίτρινο και η φωτιά ήταν δύσκολη.
1: Γιατί ήταν
0: σε περιοχή που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο.
1: Έπεσε σε μία. Να σου πω πώς έγινε, πώς ξεκίνησε, από τι έμαθα.
0: Για πες.
1: Ξεκίνησε. Από κάπου ξεκίνησε εκεί, από ένα, σε δασική έκταση ήταν, και μπήκε σε μια χαράδρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνεμος την ώρα που έπιασε φωτιά ήταν βορειοανατολικός 3 με 5 μποφόρ, 3 ρηπές 5, αλλά μόλις μπήκε στη χαράδρα, γι' αυτό σας παίρναν τηλέφωνο και σας λέγανε ότι έχει άνεμο αρκετά ενισχυμένο. Και είναι ενισχύθηκε επειδή μπήκε μέσα σε μια χαράδρα. Και έγινε αυτομάτως δύσκολη και η φωτιά. Και έφυγε αμέσως.
0: Αυτό μας το είπε και ο Απόστολος Έλληνας. Λόγω της φωτιάς έγινε όλο αυτό. Δηλαδή που μπήκε μέσα εκεί.
1: Ναι. Και μπήκε μέσα στη χαράδρα, έγινε αυτό που έγινε και γι' αυτό όλα τελικά τη μαζέψανε χωρίς να έχει πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Αυτές είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές.
1: Πάρα πολύ δύσκολες.
0: Γιατί δεν φτάνει πυροσβεστικό όχημα εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σε σημείο που δεν φταίνει να έχουν δρόμους. Πρέπει να είναι μόνο τα νεαέρια.
1: Δεν
0: προλάβει. Ειδικά με ένα απόγευμα.
1: Ακριβώς. Και πάλι είχε αρκετές φωτιές και εχθές το απόγευμα και όπως κάθε απόγευμα έχει καταντήσει.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα στοιχεία που έχει δώσει και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ότι κατά 95, στο ποσοστό 95%
1: είναι από αμέλεια.
0: Όλες οι πυρκαγιές είναι από βλακεία.
1: Ευτυχώς, από βλακεία.
0: Το λες αμέλεια.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Αλλιώς λέγεται κανονικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλιώς το αμέλεια είναι πολύ κομψό, είναι πολύ ωραίο. Μου ξέφυγε. Είναι βλακεία κανονική, ανήκει τη βλακεία. Τις ημέρες που σου λέει ότι έχει υψηλό κίνδυνο, πολύ υψηλό κίνδυνο, είναι κατά συναγερμού.
1: Από το 3 και απάνω είναι υψηλό ο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ.
0: Δηλαδή,
1: τελείως.
0: Εκεί κάνεις εργασίες, γιατί θεωρείς ότι επειδή κάνεις 20 χρόνια εργασίες θα την ελέγξεις την πυρκαγιά. Μια φορά θα σου ξεφύγει. Δεν σου φεύγει κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πας και ψήνεις γιατί θεωρείς ότι το ελέγχεις παρόλα αυτά, ή κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνεις. Μπορεί να περιμένεις 2 μέρες, θα κάνεις μια άλλη μέρα. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. 95% από αμέλεια.
1: Από αμέλεια. Από στόπες, από βλακεία. Καλά.
0: Από βλακεία και κάτι χειρότερο. Δεν πάω να το πούμε στο ραδιόφωνο. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Τα
0: λέμε. Να σε καλά, Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ. Your girl could be the one who saves me. Εντάξει, λέει, πού είναι αυτές οι καλές μέρες επί Πασόκων Δημοκρατίας. 30 μέρες άδεια. Το διευθυντής μου λέει που μου 5 μεσημέρι του έλεγα καλό σου κούτρα, λενότανε. Τι ωραίο το παίρνει μεσημέρι να λες καλό σου κου όμως. Γιατί έχεις πάρει την Παρασκευούλα και είσαι χαλαρός κιόλας. Θα φύγω, λες. Ενώ άμα παίρνεις Παρασκευή, παίρνεις μόνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, που κάθονται, που πάρετε πολλοί κόσμος και φεύγεις Παρασκευή απόγευμα, το κάνεις με άγχος, ρε παιδί μου. Ενώ ήταν Πέμπτη, λες, θα φύγω την Παρασκευή το πρωί. Τι ώρα, το πρωί. Πώς κάνετε έτσι. Πασόκ όμως απάντησε η Χριστίνα Σούζη για τις βροχές, κυρίως το Σάββατο, όπως είπε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα εδώ είναι μαζί μας. Γεια σου, φίλε μου Γεράσιμε. Τις καλησπέρες μας έχεις εδώ από την όμορφη Αθήνα.

0: Υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα, 38,3 βαθμούς Κελσίου, στους Αγίους Θοδόρους, εδώ στην Κορινθία. Αμέσως μετά είναι 37 βαθμοί στη Φθιώτιδα, σε Λευκοχώρη και στη Λίδα, στη Θήβα 36,8, στη Σπάρτη 36,4 και εκεί στα 36 είναι επίσης ο Λαγκαδάς, η Λιβαδιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές. Η χαμηλότερη θερμοκρασία βλέπω εδώ σήμερα, Μιλιά Μετσόβου 9 βαθμούς, Κοζάνη 10, στη Βλάστη, στη Βοβούσα Ιαννίνων 10. Ωραία αυτά, ρε φίλε. Πολύ ωραία είναι αυτά. Κοίτα πώς τώρα μας αρέσει η δροσιά τώρα, θυμόμαστε τη δροσιά τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Δεν μας πιάνει πουθενά κανένας. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Έχει δροσιά, θέλουμε ζέστη. Πάμε στα Honda Center. Εκεί τώρα ακούστε το αγαπημένο brand Estée Lauder, αλλά και το brand Tom Ford. Θα το βρείτε στα Honda Center με όφελος ως 35%. Όπως θα βρείτε και το brand La Mer με όφελος 30%. Και το Clinique και η Clinique. Μόνο στο Honda Center με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Μόνο στα Honda Center θα τα βρείτε όλα αυτά.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
1: Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι στα πρώτα θέματα της ημέρας, με τα όσα έγιναν πριν από λίγο στη Βουλή, την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά που είπε για τις συντάξεις χειρίας, που μπαίνει τέλος στην περικοπή των συντάξεων, οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Θα δούμε πώς θα ωφεληθούν. Μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος και εργατολόγος. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
2: Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Καλησπέρα σας. Να ακούσουμε λίγο 34 τι είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο στη Βουλή για αυτό το θέμα και παρερχόμαστε αμέσως σε εσάς για να μας εξηγήσετε τι γίνεται και ποιοι ωφελούνται.
3: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
1: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, για εξηγήστε μας τώρα ποιοι ωφελούνται, γιατί είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
2: Όντως, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε πάνω από 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Από ό,τι προανήγγειλε ο Υπουργός, θα φέρει τη σχετική διάταξη, η οποία ουσιαστικά δεν θα περικόπτει τη σύνταξη μετά την πάροδο της τριετίας. Τι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου και το ορίζει ο Υπουργός από τότε που ισχύει αυτός ο νόμος και μετά, δηλαδή από τους θανάτους που έχουμε από το Μάιο του 2016 και έπειτα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η αρχική σύνταξη που καταβαλόνταν στο συνταξιούχο λόγω θανάτου ήταν 70% και μετά την πάροδο της τριετίας, εάν η σύνταξη αυτή, εάν ο δικαιούχος ελάμβανε δικιά του σύνταξη, εργαζόταν, μειωνόταν στο μισό, δηλαδή στο 35%. Mm-hmm. Με αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, πλέον οι συντάξεις λόγω χειρίας δεν θα μειώνονται. Δεν είχε γίνει αυτό μέχρι σήμερα σε αρκετές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω προβλήματος που υπήρχε στο λογισμικό του ΙΕΦΚΑ. Αλλά όμως από εδώ και πέρα δεν θα μειώνονται. Επομένως δεν θα μειωθούν σε εκείνους που δεν έχει επέλθει η μείωση Α και Β. Θα επανέλθουν στο 70% σε εκείνους που έχουν ήδη μειωθεί.
1: Είναι
2: δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι του δημοσίου από την πλευρά του θανάτου, οι οποίοι είναι περίπου στους 20.000.
1: Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή.
2: Είναι ανάσα βασικά για συνταξιούχους. Όταν κάποιος θα έρχεται και θα λέει ότι θα έρχεται να ζητήσει σύνταξη λόγω θανάτου και είναι ήδη συνταξιούχος, θα παίρνει το 70% αυτή τη σύνταξη, δεν θα περικόπτεται ποτέ. Σημαντικό επίσης αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκε σε μια άλλη, σε άλλο σημείο της ομιλίας της, ότι δεν θα μειώνεται ούτε η εθνική σύνταξη. Δεν θα έχουμε δηλαδή σόρευση της εθνικής σύνταξης, όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και η εγκύκλειος Τσακλόγλου και βγήκε και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προημερών, αλλά θα χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις με βάση τα δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και είπαμε. Από όσο αφορά?
2: Αυτό αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 50.000 συνταξιούχους συνολικά. Οι 30.000 από αυτούς δεν θα δουν μείωση. Οι 20.000 από αυτούς θα επανέλθει η σύνταξή τους το 70% της αρχικής. Βέβαια, δεν γίνεται αναφορά τι θα γίνει αν θα πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι τους έχουν μειωθεί συντάξεις.
1: Ή απλά θα επιστρέψουν στο ποσό.
2: Ναι, δεν θα συμβεί.
1: Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
4: Γεια σας.
1: Καλώς το κορίτσι μας.
4: Γίνεται, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
1: Έχεις λείψει από τους ακροατές.
4: Βλέπω δεν έχετε αφήσει τίποτα από φαγητό.
1: Φαγητό, γιατί έχει φαγητό εδώ
4: ούτε
1: πέρα.
4: Ούτε γλυκάκι ούτε τίποτα.
1: Τι γλυκό έχεις σήμερα?
4: Τίποτα, δεν έχεις φέρει τίποτα να τρατάρουμε τους καλεσμένους μας.
1: Έχουμε κάποια γιορτή?
4: Ναι.
1: Τι γιορτή?
4: Τι έχει η Μαρία εσύ? Θα μου πεις λίγο. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 4. Γεια σας, γεια σας. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε παρέα εδώ με τη Μαριγούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Φαντάζομαι είπες για τις ουρές στη Γαλλία.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Όσοι μπείτε τώρα και το δείτε στο διαδίκτυο, μιλάμε για το απόλυτο χάος. Ήταν σε προσφορά κλιματιστικά και ανεμιστήρες και πήγαν μιλιούνια να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. ανεμιστήρες.
1: Εντάξει. Και πολύ άργησε να κάνει μια εταιρεία μια τέτοια κίνηση. Πολύ άργησε.
4: 200.000 κλιματιστικά διατίθενται από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ανεμιστήρες.
1: Σε προσφορά,
4: Οι ποσότητες είναι περιορισμένες ανακατάστημα. Είναι τρομερή η ζήτηση και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα που έχει προαναγγελθεί ότι έρχεται.
1: Ακούσε με, εδώ ξέρεις τι είναι όμως εδώ. Δεν σου λέει, επειδή τώρα έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα και να το πάρω το κλιματιστικό, πώς θα το βάλω. Όχι, αυτά είναι κινητές μονάδες. Είναι ανεμιστήρες και σύγχρονοι ανεμιστήρες όπως κλιματιστικά. Δεν είναι σαν τα δικά μας που να φέρει τον τεχνίτη να στο βάλει απ' έξω, να του βρει ώρα να έρθει να στο τοποθετήσει. Γιατί τώρα, άμα πάρει κλιματιστικό, δεν θα βρει κανέναν. Όχι, θα το βάλει τον Οκτώβριο, λογικά. Το κλιματιστικό.
4: Απλά για τους Γάλλους, όπως και για τους περισσότερους Βορειοευρωπαίους, όλα αυτά είναι εντελώς ξένα. Δηλαδή, ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι τέτοιο. Κακώς θα πω, γιατί εν συνόλο η Ευρώπη καθυστέρησε και σε αυτό το κομμάτι να δει, να αποδεχθεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια. Αυτή η συζήτηση ανήκει στο πολύ μακρινό παρελθόν. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχει αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, τόσα εκατομμύρια πολιτών, να τρέχουν γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν, να πάρουν κλιματιστικά για να ανακουφιστούν τις επόμενες ημέρες. Ήταν ενδεικτικό, τις πρώτες ώρες έτρεχαν. Τα πρώτα 24 ώρα έτρεχαν άνθρωποι σε ποτάμια, λίμνες, όπου έβρισκαν θάλασσες να κολυμπήσουν, χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες πνιγμούς και στη Γαλλία. Η διάθεσή σας ακούω μουσικά σήμερα είναι σαν να έχει διαλέξει τις μουσικές Μαρία. Άρα βρίζετε και κοροϊδεύετε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δέχομαι εγώ όλο αυτό το κύμα διαμαρτυρίας.
1: Πρώτον,
4: για να κάνετε χειρότερα.
1: Απολογούμε.
4: Ωραία.
1: Και εξηγούμε. Βραχνός διαλέγει τις μουσικές. Που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά σε σένα.
4: Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα.
4: Και ο βραχνός επιλέγει από την Κωνσταντίνα.
1: Α, μπράβο. Yeah. Αλλά ο βραχνός επιλέγει μουσικές που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στα δικά σου θέλω.
4: Ναι.
1: Ο βραχνός. Δεν στα δικά μου θέλω.
4: Βάλω
1: και
4: μετά,
1: καθόλου στα δικά του.
4: Αν συνεχίσετε έτσι, θα βάλω σκιαδαρέσες πάλι.
1: Όχι, γιατί.
4: Γιατί είναι υπέροχες.
1: Ναι, πολύ ωραίες, αλλά γιατί.
4: Μου έλεγε η Κατερίνα χθες, η Κατερίνα Δράκου, ότι η κόρη της, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι, ακούει σκιαδαρέσες πάρα πολύ. Και λέω, καλέ, νόμιζα. Δηλαδή, έχουμε μικρά φασεάκια, το καταλαβαίνετε.
1: Μικρά φασεάκια, είναι μια νέα γενιά φασεών.
4: Μικρά αυγουλάκια φασεάκια.
1: Ναι.
4: Είναι η νέα γενιά, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι ακούν περισσότερο, ξέρεις, 15, 16, 17, 20. Mm. Όχι! Εδώ μιλάμε για μωρά, παιδιά!
1: Γιατί δεν μαζεύεστε με την Κατερίνα Δράκου.
4: Και μετά θέλετε να κάνετε νεανικά. Πώς θα κάνετε με αυτά τα μυαλά.
1: Άρα, μπράβο. Με την Κατερίνα Δράκου και την κυρία Βαρσάμι να μαζευτείτε μια ώρα τη βδομάδα να ακούτε φασέικα.
4: Θα ήταν τέλειο.
1: Τέλειο,
4: Θα έρθει και ο Κυρκυλής μαζί μας.
1: Σίγουρα.
4: Γιατί ο Κυρκυλής τι είναι.
1: Δεν είναι φασέος ο Κυρκυλής.
4: Κάτσε, έχει μια πτυχή φασέου ο Κυρκυλής.
1: Είναι κλασικός ο Κυρκυλής.
4: Δεν είναι, ρε παιδί μου. Έχει, σου λέω, κρυμμένες τέτοιες πλευρές.
1: Έχει, λες,
4: Ναι. Εσύ, ας πούμε, τι είσαι, μπορεί κάποιος να σε προσδιορίσει.
1: Φασέως δεν είμαι, σίγουρα.
4: Ωραία.
1: Αλλά ναι, ο Κυρκυλής έχει κάνει και με το σκηνάκι του, έχει κάνει και, είναι και εναλλακτικός όσο μπορεί. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο φασέως.
4: Όταν σου λέω ότι κρύβει τέτοια πλευρά, μου λες
1: όχι. Αλήθεια. Δες τι σου λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Βυσσαρίνο Καλαθάς από τη Γερμανία.
4: Σίγουρα ότι και να λέει είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί λέγεται κλιματιστικά στη Γερμανία. Διαθεσιμότητα από μεγάλες αλυσίδες στη Γερμανία μετά από 2 μήνες.
4: Α, όταν θα έχει μπει το φθινόπωρο.
1: Α, ναι, γεια σου. Δεν θα έχουν ζεστεί καθόλου.
4: Για να είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι του 2027.
1: Α,
4: αν τώρα έχουμε 26, έχουμε 26, 26 έχουμε. Ωραία. Διάλειμμα.
0: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: πόλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διεύωδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 το απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, Αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Εμβάγγελος Φαρμάκης, Δερματολόγος Αφροδυσιολόγος, Ταμείας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. ΕΛΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νέννη, τα καταράκτη, παγίδα, σιδηρούντα, παρτούντα, φυτά, κυπουργές, διευχά κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδερος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολαστέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λυρικά». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο.

0: Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διεύωδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδουσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. ΕΛΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναού Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα Φωτός, αποτυχίως λυρικά». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Πώς γεννήθηκε η θεά Αθηνά? Είχε παντρευτεί την Μύτιδο ο Δίας, ομορφότατη και ξυπνότατη, σοφή με δύο κουβέντες και τι περίεργο την άφησε έγκυο. Έλαμουντε όμως που ο ουρανός είχε διαφορετική άποψη για αυτήν την εγκυμοσύνη και προφήτευσε ότι τα τέκνα που θα έκανε ο Δίας με τη Μύτιδα θα του προκαλέσουν μεγάλους μπελάδες. Ο Δίας δεν έμεινε άπραγος και καταβρόχθησε τη Μύτιδα. Ξαφνικά η θεά Αθηνά βρέθηκε στο στομάχι του πατέρα της. Και πώς θα έβγαινε από εκεί? Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα, όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Το πώς γεννήθηκε η θεά Αθηνά το έχουμε πει όταν ασχοληθήκαμε με το βίο και την πολιτεία του Big Boss Δία. Είχε παντρευτεί τη Μύτιδα ο αρχηγός, νύμφη ωκεανίδα ήταν, ομορφότατη, εξυπνότατη, σοφή με δύο κουβέντες. Λογικό λοιπόν η μυθολογία μας να βάλει τον κυβερνήτη του κόσμου που κατέχει τη δύναμη να σμίξει με τη σοφία, αλλιώς πώς θα κυβερνήσει σωστά και δίκαια. Πήρε τη Μύτιδα ο Δίας, με το τσούπ την άφησε έγκυο, μα να μην παίρνει ποτέ του κι αυτός μια προφύλαξη ο χριστιανός, ας είναι. Άρχισε να φουσκώνει η Μύτιδα και να δείχνει περήφανη την κοιλιά της στους υπόλοιπους που τεμπέλιαζαν στον Όλυμπο, πλην αλλιώς της τα είχε γράψει το ριζικό της. Καθότι κάλεσε ένα απογευματάκι το Δία στο σπιτάκι του ο παππούς του ουρανός, τον κέρασε τσιπουράκι και σπιτικό κουλουράκι που είχε φτιάξει η γιαγιά Γαία, συδάβλησε τη φωτιά στο τζάκι ο γέρος γιατί είχε υγρασία και του ξεφούρνησε το μυστικό. Αυτή η Μύτιδα που κουβάλισε στο σπίτι δεν είναι πολύ σώη, εγγονέ μου. Γιατί με απατά? Αλαφιάστηκε ο Δίας, ξέροντας ότι ο παππούς του ουρανός από εκεί ψηλά που ήταν όλα τα βλέπε. Όχι, δεν σε απατά, αλλά θα τον χάσει το θρόνο σου εξαιτίας τους. Στο λέω. Έλα ρε παππού, η Μύτιδα έχει αποδείξει την πίστη της σε μένα. Αυτή μου φτιάξει το εμετικό με το οποίο πότισα τον πατέρα μου τον Κρόνο και ξέρασε τα αδερφάκια μου. Ανακάθισε στοχαστικά ο γέρος. Ναι, δεν λέω, τα εμετικά της είναι άπεχτα, αλλά τα τέκνα που θα σου κάνει θα σου παίξουν μεγάλο βρόντο κατά κούτελα, σε προειδοποιώ. Τρελάθηκε ο Δίας. Δηλαδή, ρώτησε τρίζοντας τις δοντάρες του. Κοίτα, εσύ είσαι ο δυνατός, η Μύτιδα είναι η σοφή, οπότε τα παιδιά που θα γεννήσετε θα έχουν και τις δυο αυτές ιδιότητες. Και καλά, το πρώτο σας παιδί θα είναι κορίτσι, ξέρω εγώ για τα μελούμενα, θα καταφέρεις να την ελέγξεις την τσούπρα. Το δεύτερο όμως που θα είναι γιος θα έχει τόση δύναμη και τέτοια γνώση και σοφία μαζί που όχι μόνο θα χάσει το θρόνο σου, αλλά θα πάθεις ό,τι έπαθα κι εγώ από το γιο μου τον Κρόνο. «Είπα, ελάλησα και αμαρτία νου κι έχω», μουρμούρισε ο ουρανός που είχε καεί από το γιώκα του τον Κρόνο, ο οποίος για να του βουτήξει το θρόνο του είχε κόψει τα από αυτά με τα οποία τον γέννησε και τα είχε πετάξει στη θάλασσα. Έκανε μια ασυναίσθητη κίνηση ο Δίας και έφερε προστατευτικά τα χέρια του στα σκέλια του. «Όχι του κέρατα να βρεθούμε και χωρίς θρόνο και χωρίς αρκίδια», είπε. Και στο γυρισμό για το σπίτι όλο σκεφτόταν τι να κάνει και ποια λύση να δώσει. «Να τη σκοτώσω δεν γίνεται, για τη Μύτιδα. Είμαστε αθάνατοι κι εμείς και τα παιδιά μας. Να τη χωρίσω θα με μαδίσουν οι δικηγόροι. Να τη βάλω φωτιά να την κάψω δεν λέει, είμαστε πυρήμαχοι. Να τη μεταμορφώσω δεν έχει νόημα, διότι εγώ αυτό το κόλπο το χρησιμοποιώ για να κουτουπώνω θηλυκά και όχι για να αντιμετωπίζω απειλές. Άρα κάτι άλλο πρέπει να κάνω. Βρε, τι θα έκανε ο πατερούλης μου ο Κρόνος αν ήταν στη θέση μου? Και να σου ιδέα». Μπαίνει στο σπίτι, κάθεται βαρύς στο τραπέζι για βραδινό. Σερβίρει εκεί η Μύτιδα ό,τι υπήρχε στην κατσαρόλα. «Από σαλάτα τι έχουμε?» τη ρώτησε ο Δίας. «Δεν έφτιαξα βρε άντρα», είπε εκείνη. «Δεν με βλέπεις με την κοιλιά στο στόμα από την εγκυμοσύνη? Με έχει ταράξει το άτιμο. Και είναι αυτή η δικαιολογία να φάω εγώ ξεροσφύρι? Τώρα θα σου δείξω», μούγκρισε ο Δίας. και χλαπ μία καταπίνει τη Μύτιδα σαν να ήταν σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει στον κόσμο και των θεών και των ανθρώπων. Όταν τα έκανε αυτά ο Κρόνος και κατάπινε τα παιδιά του, ο Δίας κάθαρμα τον ανέβαζε, εγκληματία τον κατέβαζε. Τον συχτήριζε και τον μισούσε. Μόλις όμως βρέθηκε αυτό σε θέση εξουσίας, ξέχασε το δικό του τρόμο, μήπως γίνει προσφάη του πατέρα του, ξέχασε ότι μεγάλωσε σε σπηλιές και ανατράφηκε από κατσίκες, γουρούνες και αρκούδες και έκανε ακριβώς τα ίδια. Κατάπιε τη γυναίκα του μαζί με το παιδί που είχε στην κοιλιά της. Όχι παίζουμε. Το μήλο κατά τη μηλιά θα πέσει. Βέβαια, η μυθολογία που ούτε εκτίρει ούτε εγκρίνει λέει απλώς πως αφού ο Δίας κατάπιε τη σοφή Μύτιδα, έγινε και ο ίδιος σοφός. Άρα, δύναμη και σοφία σε ένα πακέτο. Άμα αν ήταν έτσι, κάθε φορά που τρώμε ένα σοφό να γινόμαστε αυτομάτως και παντογνώστες, θα ήμασταν όλοι πάνσοφοι σε αυτόν τον κόσμο, όχι ηλίθιοι και εγκληματίες, ας είναι. Τέλος πάντων, κατάπιε τη Μύτιδα ο Δίας, κατάπιε και την Αθηνά που ακόμα ήταν έμβριο και χειροφορούνταν στην κοιλιά της μάνας της. Τις κακομοίρες γίνονταν στα στομάχια και στις μήτρες θεών και ανθρώπων εκείνη τη μυθολογική εποχή. Τέλος πάντων, καθόλου δεν την πείραξε την Αθηνά που βρέθηκε στα έγκατα του πατέρα της, μεγάλωνε κανονικά, καβάτζαρε τους 9 μήνες, ήταν και ατίθαση από όσο φάνηκε αργότερα με την καριέρα που έκανε, άρχισε να επαναστατεί εκεί μέσα που την είχαν κλεισμένη. Βγήκε φαίνεται από τη μήτρα της Μύτιδας και άρχισε να κόβει βόλτες μέσα στο κορμί του πατέρα της ψάχνοντας για έξοδο. Πώς βρέθηκε στο κεφάλι του θα σας γελάσω. Πάντως τον χτύπησε το Δία εκείνο το απόγευμα μια ημικρανία άλλο πράγμα. Ούτε ασπιρίνη τον έπιανε, ούτε νοβαλζίνη, ούτε αναβράζον. Κόντευαν να του φύγουν τα μηνύγκια του Big Boss από τον πόνο. Οπότε φωνάζει τον ύφεστο να τον γλιτώσει. Τώρα γιατί φώναξε τον ύφεστο που ήταν ένας βρωμιάρης σιδεράς, θεός της μεταλλουργίας, και όχι τον Ασκληπιό με τη λευκή ποδιά και τα ιατρικά γάντια στα χέρια του που ήταν ο θεός της ιατρικής, θα σας γελάσω. Μάλλον από τότε έβλεπαν την ιατρική σαν κάτι σημερινούς γιατρούς που αντί να σε θεραπεύουν σου βαράνε μια με την αμοιβή κατά κέφαλα που σ' αφήνουν σέκος. Εμφανίστηκε ο ύφεστος, κουτσός, μουτζούρης, κατάμαυρος, άσχημος. Τι θες ρε αφεντικό, ρωτά το Δία. Θέλω να μου δώσεις μια τσεκουριά στο κεφάλι μα να είναι γερή, του απάντησε εκείνος. Σίγουρα, ρωτά ο ύφεστος. Σίγουρα, απαντά ο Δίας. Ναι, αλλά μετά μη μου λες πως πόνεσες και τα τι αυτά, γιατί εγώ στο λέω, όταν βαράω, βαράω. Βαράω άσχημα. Τον προειδοποίησε ο ύφεστος. Ρε ρίξ την που σου λέω, ξαναπαντά ο Δίας. Οπότε σηκώνει ο ύφεστος την τσεκούρα του που ήταν μεγάλη και κοφτερή, σαν αυτοί που έχουν οι πυροσβέστες για να σπάνε πόρτες, βάζει όλη του τη δύναμη και την κατεβάζει στην κεφάλα του Big Boss, σίγουρος πως θα τη δει να σκάει σαν παραγινωμένο καρπούζι και θα χυθούν τα μυαλά του στα γονάρια του Ολύμπου. Αντί για τα μυαλά του όμως, βγαίνει μέσα από το ανοιγμένο κεφάλι απαστράπτουσα η Αθηνά, μέσα σε τρομερή κοσμοχαλασιά. Ουρανός, γη και θάλασσα συγκλονίστηκαν, λέει ο 28ος ομηρικός ύμνος για τη στιγμή της γέννησης. Και δεν βγήκε σαν όλα τα νεογέννητα, γυμνούλικο, κλαψιάρικο και κατρουλιάρικο. Βγήκε ντυμένη και οπλισμένη σένια, με την περικεφαλαία της, την ασπίδα της, το δόρυ της, όλα φροντισμένα και καλογιαλισμένα. Τα είδε ο Δίας και κατάλαβε γιατί τον είχε πιάσει τέτοιος πονοκέφαλος. Με τόσα τσιμπράκα λέμε στο κεφάλι του, πώς να μην τον έχει ρημάξει η ημικρανία. Αλλά και ο ύφεστος κουφάθηκε. «Ρε κοίτα τι υπάρχει μέσα στα κεφάλια», μουρμούρισε, κοιτάζοντας με ενδιαφέρον το κοράσιο που μόλις είχε προβάλει. Αδερφούλα του ήταν βέβαια, καθότι και ο ύφεστος γιος του Δία ήταν, αλλά εκείνες τις μυθολογικές εποχές τα αδερφιλίκια δεν τα ξεχώριζαν και πολύ από τα γκομενιλίκια. Δεν το λέω τυχαία αυτό, σε άλλο επεισόδιο θα διαπιστώσετε ότι την έκανε τη βρωμιά του ο ύφεστος στην Αθηνά και μάλιστα από μια συχαμερή του πράξη προέκυψε το ερεχθείο, παρακαλώ. Κάθε πράγμα με τη σειρά του όμως. Η Αθηνά λοιπόν, θεά του φωτός και της αστραπής, θεά της γνώσης και της φρόνησης, θεά του πολέμου και της στρατηγικής, είναι η πιο καθαρόαιμη Ελληνίδα θεά. Γι' αυτό είναι και η πιο αγαπημένη των Ελλήνων διαχρονικά. Υπάρχει βέβαια η αντίστοιχη θεά Αχανά στην μυθολογία των Ινδών, αλλά μέχρι να φτάσει από εκεί ως εδώ εξελληνίστηκε πλήρως. Εκτός από Παλάδα που εξηγήσαμε γιατί ονομάστηκε έτσι, είχε και την ονομασία Γλαυκόπης. Ο Όμηρος την αναφέρει διαρκώς με αυτό το όνομα. Γλαυκόπης σημαίνει γαλανομάτα, από το γλαυκό και το όψ με ωμέγα, που σήμαινε η όψη, και στον πληθυντικό παρέπεμπε στα μάτια το όψ. Γλαύκα ήταν το ιερό πουλί της, η κουκουβάγια. Ίσως γιατί τα μάτια της είναι μεγάλα λαμπερά και βλέπουν ακόμα και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Όμορφο κοπέλα, γαλανομάτα ήταν τέλος πάντων η Αθηνά. Παρθένα διαπαντός. Διάφοροι τη λυμπίστηκαν, αλλά αυτή όντας και αρματωμένη υπεράσπιζε την παρθενία της με μανία. Ποιος μπορούσε να τα βάλει μαζί της? Κοπέλα ήταν, αλλά στην τιτανομαχία πολέμησε όσο κανένας άλλος στο πλευρό του πατέρα της του Δία. Ξέκανε τον Εγκέλαδο, ξέκανε τον Αλκιονέα. Γενικώς ήταν καλή καλή, αλλά δεν σήκωνε και μίγα στο σπαθί της. Στη θεά Αθηνά οι αρχαίοι μόν πρόγονοι είχαν στριμώξει μια πραγματική αντίφαση που δείχνει πόσο περιπεπλεγμένο και πολύπλοκο μυαλουδάκι κουβαλούσαν εκείνοι οι πρώτοι πρώιμοι Έλληνες. Είχαν την Αθηνά θεά του πολέμου, δηλαδή της αγριότητας και της μανίας, αλλά και παράλληλα και θεά των γραμμάτων, της ειρήνης και των τεχνών. Των τεχνών όχι μόνο με την έννοια της καλλιτεχνίας, αλλά και κάθε τίμιας χειρονακτικής δραστηριότητας. Άντε βγάλε άκρη τώρα, εκτός και αν καταφύγει κανείς τον Κλαούζεβιτς που έγραψε δεκάδες αιώνες αργότερα ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της διπλωματίας με άλλα μέσα. Πάει να πει, πόλεμος και ειρήνη, αγριότητα και πολιτισμός, γνώση και καταστροφή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και ότι πάμε διαρκώς από τη μια κατάσταση στην άλλη και πάλι πίσω χωρίς σταματημό, όπως γίνεται και σήμερα. Αν το σκέφτηκαν έτσι οι αρχαίοι μας και το ενσωμάτωσαν όλο αυτό στη θεά Αθηνά, την κατεξοχήν ελληνική θεότητα δεν θα τους κατηγορήσω. Η άλλη εκδοχή, επίσης πιθανή και ενδιαφέρουσα, είναι ότι η Αθηνά ξεκίνησε ως σκοτεινή πολεμική θεά, αλλά σιγά σιγά μετεξελίχθηκε σε θεότητα πιο ειρηνική, ταυτισμένη με τον καθημερινό άνθρωπο. Όπως και να το κάνουμε πάντως, ήταν η πιο πολύπλοκη και αντιφατική θεότητα του αρχαίου κόσμου μας. Ήταν και το άλλο. Το Δωδεκάθεο είχε δύο θεούς του πολέμου, την Αθηνά και τον Άρη. Σωστά, σωστά. Και γιατί παρακαλώ να χαραμίσουν δύο θεούς για τον πόλεμο, ένας δεν τους έφτανε δηλαδή? Όχι, διότι εδώ που τα λέμε υπάρχουν και δύο λογιών πόλεμοι. Η Αθηνά ήταν η θεά του πολέμου, αλλά με σκέψη, με στρατηγική, με σχέδιο, με υπολογισμό. Του πολέμου δηλαδή που ξέρει πότε και γιατί ξεκινά, πότε πρέπει να σταματήσει και τι προσπαθεί να πετύχει. Του μυαλωμένου πολέμου, με δύο λόγια. Θα μου πείτε, υπάρχει ρε μυαλωμένος πόλεμος? Σωστό και αυτό, πάντως άμυαλος πόλεμος υπάρχει στα σίγουρα. Αυτόν τον άμυαλο πόλεμο τον εκπροσωπούσε ο Άρης, ο οποίος θηριώδης, μανιακός και διψασμένος για σαματά και αίμα, βάζει κάτω το κεφάλι, ορμά και όποιον πάρει ο χάρος. Ο Άρης είναι ο Ράμπο της σημερινής εποχής, που σαρώνει ό,τι βρει στο πέρασμά του. Έτσι διότι είναι μάγκας, τσαμπουκάς και καραμπουζουκλής. Ενεργεί δίχως φρόνηση και χωρίς να ασχολείται με το δίκαιο των δικών του επιλογών ή όσων υποστηρίζει. Ενώ η Αθηνούλα κάνει εγκεφαλικό πόλεμο, αν και όποτε αποφασίσει να τον κάνει, καθότι σκέφτεται κιόλας ως θεά της γνώσης την πιθανότητα να μην χρειαστεί καν να κάνει πόλεμο. Ο άλλος ο Άρης ούτε σκέφτεται ούτε υπολογίζει, μόνο ορμάει. Ο Άρης είναι ο Τσακ Νόρις, Η Αθηνά είναι ο Καρπόφ ή ο Κασπάροφ. Ένας από τους μεγαλύτερους μέτρες κακιού που πέρασε ποτέ πάντως. Στο επόμενο, η Αθηνά των Αθηναίων, όχι των σημερινών που είναι όλοι επαρχιώτες, των κανονικών Αθηναίων, των original. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
3: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
3: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά κυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, Κλέαρχος Χρήσης, το υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 74 0 219 79. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαβά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Με δημόσια παρέμβασή του, ο συμπολίτης μας Γιώργος Παπαδόπουλος επισημαίνει στο Δήμο ότι κάποιος πρέπει να ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν τα σπασμένα φωτιστικά που υπάρχουν στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου της πόλης από το Βαρβάσι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και να λειτουργήσουν τα φωτιστικά που παραμένουν σβηστά πάνω από ένα μήνα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου τα δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6.30 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι, πλην Σαββάτου που θα κλείνουν στις 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 το απόγευμα και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης, ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτριος Τουπάκης, παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, ταμείας Κύρικος Ανίκος, παιδίατρος και μέλη. Πλουμή Ευαγγελινού, βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος, Παναγιώτης Σιταράς Νεφρολόγος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλου με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Χάλανδρα, Αφροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Γρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Αγιογάλας και Μελανιός. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευγά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπησεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδωρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνιση δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού. Θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λυρικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 3η 7 Ιουλίου και μεταφέρονται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο» ήχοι μνήμες κοινές διαδρομές. 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η βραδιά με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΘ θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπς στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μία ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Λόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδο Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Η Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λίθη» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
0: Καλό μήνα.
1: Έφτασε και ο Ιούλιος.
0: Έφτασαν και οι ζέστες.
1: Το καλοκαίρι λοιπόν καλά κρατεί.
0: Όπως και οι ανταγωνισμοί των εταιριών, ειδικά αυτών της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πάμε τώρα σε μία είδηση η οποία είναι λίγο αστεία κατά μία έννοια. Είναι πολύ σοβαρή απομονήτηση, αλλά από την άλλη για μας που δεν είμαστε ούτε με τη μία εταιρεία ούτε με την άλλη, το να τους βλέπουμε πώς προσπαθεί ο ένας να κλέψει και να κοροϊδέψει τον άλλον, εντάξει, είναι λίγο αστείο όντως.
0: Απότομη λοιπόν κλιμάκωση του ανταγωνισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας για κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, με την Αμερικανική Anthropic να κατηγορεί τον κινέζικο γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον Alibaba.
1: Του Jack του Ma είναι αυτός, έτσι.
0: Ναι,
1: τον
0: Jack Ma που είχε εξαφανιστεί γιατί είχε
1: ξαναεμφανίστηκε. Είχε πει κάτι εκεί για τις τράπεζες στην Κίνα για μια χαρά.
0: Και σου λένε κρύψου, λείψε.
1: Έλειψε αρκετό καιρό.
0: Ζει πάντως. Κατηγορεί λοιπόν η Anthropic την Alibaba ότι υπέκλεψε τις προηγμένες δυνατότητες του μοντέλου της Claude.
1: Εδώ λοιπόν τώρα θα ακούσετε έναν άλλο ορισμό της απόσταξης, που μπορεί να μην τον έχετε στο μυαλό σας, έτσι.
0: Απόσταξη.
1: Την έχεις ακούσει την απόσταξη στα ποτά.
0: Στη σούμα.
1: Μπράβο, εδώ τώρα θα δεις μια περίπτωση απόσταξης στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Απόσταξης.
1: Με επιστολή της προς την Αμερικανική Γερουσία, η Anthropic καταγγέλει ότι οι εταιρείες που συνδέονται με την Alibaba πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση απόσταξης.
0: Διστηλέσω, ναι, όντως απόσταξη.
1: Μία τεχνική στην οποία οι απαντήσεις ενός ισχυρού μοντέλου χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός πιο αδυνάμου.
0: Και πού είναι το περίεργο?
1: Την επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με την Anthropic ήταν η μεγαλύτερη επίθεση του είδους της, σχεδόν 25.000 διαφορετικοί λογαριασμοί είχαν 28,8 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με τον Claude από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 5 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
0: Αφού μπόρεσαν και το έκαναν, μαγκιά τους.
1: Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 10 Ιουνίου, εστάλει στους διερευνητές Tim Scott και Elizabeth Warren, επικεφαλής της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, εν όψη προγραμματισμένης συνεδρίασης για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η Anthropic υπενθυμίζει στο κείμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εντάξει την Alibaba σε μαύρη λίστα λόγω των φερόμενων συνδέσεών της με τον Κινέζικο στρατό.
1: Οι επιθέσεις απόσταξης μετατρέπουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών επενδύσεων σε μια γιγαντιαία επιδότηση για τους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές μας, κατήγγειλε η Καλιφορνέζικη εταιρεία.
0: Η επίθεση βιομηχανικής κλίμακας, είπε, έβαλε στο στόχαστρο τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά του Claude, όπως την προσέγγιση του στη λήψη αποφάσεων και τη συλλογιστική του ικανότητα.
1: Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος είχε κατηγορήσει ανοιχτά την Κίνα ότι υποκλέπτει την πνευματική ιδιοκτησία των Αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Το Φεβρουάριο, βέβαια, είχε προηγηθεί καταγγελία της Anthropic για επιχειρήσεις απόσταξης από την κινέζικη DeepSeek, η οποία εξέπληξε τον κόσμο της τεχνολογίας το 2025 όταν παρουσίασε ένα προηγμένο μοντέλο χαμηλού κόστους.
1: Στις 12 Ιουνίου, δύο μέρες αφού το συντάχθηκε η επιστολή της Anthropic, η Αμερικανική κυβέρνηση απέτησε από την εταιρεία να εμποδίσει την πρόσβαση μη Αμερικανών χρηστών στο νέο μοντέλο της, το Fable, το οποίο παραπιπτόντως από σήμερα είναι και πάλι ενεργό.
0: Είναι η επόμενη μας είδηση.
1: Μια αποδυναμωμένη βερσιόν του μύθος είναι το Fable, έτσι. Το αποδυναμωμένο Fable που είναι ένα αποδυναμωμένο μύθος, για να το πούμε πιο σωστά, το οποίο φέρεται να διαθέτει προηγμένες ικανότητες κυβερνοεπιθέσεων.
0: Και όντως η Anthropic, παρότι διαφώνησε με αυτή την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, το απέσυρε. Όμως αφού κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πούμε πώς αυτό επανήλθε.
1: Και τους περιορισμούς που συναντάει κανείς, όταν παρότι δεν έχει τίποτα απολύτως ύποπτο αυτό που κάνει.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για το μοντέλο Fable 5 της Anthropic, το οποίο τελικά πήρε άδεια από την κυβέρνηση Τραμπ για κυκλοφορία.
0: Πράγματι.
1: Υποπεριορισμούς.
0: Ναι, οι περιορισμοί είναι, έχουν βάλει μια σειρά από κανόνες. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, εγώ του έδωσα ένα κείμενο που ήταν ερευνητική εργασία που αφορούσε την πληροφορική, αλλά είχε μέσα αναφορές στη βιολογία. Καμία σχέση με χημικά όπλα ή οτιδήποτε έτσι. Αναφερόταν σε βιολογικούς υπολογιστές. Οπ, μου λέει άλλαξε μοντέλο, πήγαινε στο όπους, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν το έχουν κάνει πάρα πολύ αυστηρό για να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους το ξανασταματήσουν.
1: Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε επιβάλει μία απαγόρευση με την οποία η Anthropic δεν μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε ξένο υπήκο ανεξαρτήτως τοποθεσίας στο Ισχυρό Μύθος 5 και στο Fable 5.
0: Το οποίο μπορεί να μην είναι σαν το Μύθος 5 που έτσι κι άλλως εμείς δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Το Fable λες.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ ισχυρό μοντέλο. Είναι σαφώς ισχυρότερο.
1: Και ήταν για τους απλούς χρήστες.
0: Από το Opus 4-8 που χρησιμοποιούσαμε μέχρι χθες. Και θα χρησιμοποιούμε και πάλι μετά τις 8 Ιουλίου, γιατί μέχρι τις 7 Ιουλίου το έχουν δώσει στα πακέτα τα απλά. Μετά θα πάει σε πιο προηγμένες υπηρεσίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι χρεώσεις θα έχει και αν θα μπορούμε έτσι εμείς οι μικρότεροι παίκτες να το αγοράσουμε. Θα δούμε. Περιμένουμε
1: με
0: αγωνία. Ναι.
1: Η εταιρεία είχε προχωρήσει σε απόσυρση και των δύο μοντέλων και είχε ξεκινήσει συζητήσεις για να καθησυχάσει τις ανησυχίες. Συζητήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης εννοούμε.
0: Με ανάρτηση στην πλατφόρμα 6 η Anthropic δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση πως το Υπουργείο Εμπορίου έρει τους περιορισμούς πρόσβασης και για τα δύο μοντέλα.
1: Σε άλλη ανάρτησή της η εταιρεία ανέφερε ότι επαναφέρει το Fable 5 με ένα νέο σύστημα για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό περισσότερων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο και έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των παρακάμψεων ασφαλείας.
0: Η προσπάθεια αυτή γίνεται από κοινού με άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft, η Google. Πρόκειται για εταιρείες που συμμετέχουν στο περίφημο Project Glasswing, το είχαμε συζητήσει αυτό. Κοινοπραξία περίπου 200 τελικά οργανισμών, ξεκινήσαμε από 50, που έχουν λάβει άδεια από την Anthropic να χρησιμοποιήσουν το μύθος για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και πολύ πιο συγκεκριμένα στις δικές τους τις υποδομές.
1: Η εταιρεία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο Fable 5 σε χρήστες όλο τον κόσμο, όπως και το έκανε, και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση θα επιστρέψει τη χρήση του σε υπηρεσίες cloud των Amazon, Google και Microsoft το συντομότερο δυνατό.
0: Αν και πλέον η οδηγία ανακλήθηκε, αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι σήμερα στις λειτουργίες μιας επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση να περιορίσει την διαθεσιμότητα των μοντέλων της Anthropic επηρέασε άμεσα τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα την OpenAI.
1: Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT αναγκάστηκε να περιορίσει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου της, του ChatGPT 5,6, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.
0: Ο διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, ο Sam Altman, δήλωσε την Παρασκευή ότι

0: Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα σας πούμε πώς θα πάνε τα κράτη με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποια κινδυνεύουν λιγότερο, ποια περισσότερο κτλ.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που

0: Φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Η παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Οι χώρες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναπτύξουν τα δικά τους ολοκληρωμένα σχέδια για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο οικονομολόγος της OpenAI.
0: Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλα τα κράτη-μέλη όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Ρόνι Τσάτερτζι, μιλώντας στην εκδήλωση AI and the Future of Work που εκδηλώθηκε από το Πολίτικο, διοργανώθηκε, συγγνώμη.
1: Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της OpenAI που δημοσιεύθηκε, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες με τις περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν υψηλό δυναμικό αυτοματοποίησης, ενώ το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Ολλανδία διαθέτουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε επαγγέλματα που ενδέχεται να αναπτυχθούν χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λίγο λιγότερο από το μισό, δηλαδή το 47% της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει άμεσες αλλαγές σύμφωνα με την έκθεση. Περίπου το 14% της απασχόλησης βρίσκεται σε κατηγορίες με σχετικά υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δυναμικό αυτοματοποίησης, ενώ περίπου το 12% αφορά επαγγέλματα που ενδέχεται να αναπτυχθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το χαμηλότερο κόστος επεκτείνει την πρόσβαση ή καθιστά περισσότερα έργα οικονομικά βιώσιμα.
1: Η οικονομική κατάσταση κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, δήλωσε ο οικονομολόγος της εταιρείας στις Βρυξέλλες. Για παράδειγμα, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών, σε σύγκριση με μια άλλη που βασίζεται κυρίως στη μεταποίηση, είναι τελείως διαφορετική.
0: Παράγοντες όπως τα σχέδια ετοιμότητας και η έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανότατα θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, δήλωσε.
1: Ο κύριος Τσάτερτζι. Το εθνικό σχέδιο ετοιμότητας κάθε χώρας πρέπει να θεωρείται συμπληρωματικός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποκατάστατό της, πρόσθεσε ο οικονομολόγος. Οι θεσμοί των Βρυξελών θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των κατάλληλων προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για τα τμήματα εργατικού δυναμικού που ενδέχεται να εξαφανιστούν, κατέληξε ο ίδιος.

0: Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το θέμα της εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν πολλές επιδράσεις. Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι εργασίες οι οποίες έχουν αυτοματοποιήσιμες πτυχές θα αλλάξουν. Ναι, θα αλλάξουν. Τώρα, αν θα αντικατασταθούν εντελώς, αν ας πούμε εκεί που ήθελες τρία άτομα θα χρειάζεσαι έναν για να ελέγχει αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, αλλά η απαίτηση πλέον από τους εργαζόμενους θα είναι να είναι περισσότερο άνθρωποι και λιγότερο μηχανές. Δηλαδή αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν να προσπαθούμε να γινόμαστε πιο αποδοτικοί, πιο αυτοματοποιημένοι, να κάνουμε τις διαδικασίες με μια συγκεκριμένη σειρά, με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σε όλα αυτά τα πράγματα που έγινε μεγάλη προσπάθεια για να τα πετύχουμε στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και λέει: αυτό εγώ το κάνω καλύτερα. Αυτό που δεν κάνει καλύτερα είναι να παίρνει αποφάσεις, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας ενδεχομένως μπορεί να μην είναι ακόμα σε θέση να το διαχειριστεί.
1: Ακόμα.
0: Ναι, γιατί.
1: Βελτιώνεται.
0: Βελτιώνεται μαθαίνοντας από. Βελτιώνεται. Δεν είναι δική της δημιουργία. Είναι αποτέλεσμα του ότι μαθαίνει από το πώς δημιουργούν οι άνθρωποι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Αλλά όπως πολύ σωστά επισημαίνουν όλοι, δεν θα γίνουν η τεχνητή νοημοσύνη ένα ανθρώπινο μυαλό.
0: Πάντως εμείς αυτό που έχουμε κρατήσει από όλα τα podcast που κάναμε μέχρι τώρα και τους καλεσμένους που ρωτήσαμε στο podcast τεχνολογικά είναι ότι ακούγεται αστείο, γιατί το λέμε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κριτική σκέψη.
1: Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται και κάτι για να την αποκτήσουν ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτή την κριτική σκέψη, αλλά εντάξει.
0: Είναι, ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο αυτό που παρατηρείς, γιατί όλοι αυτό θέλουμε, πλέον γίνεται και επιτακτικό στα όρια της επιβίωσης, ας πούμε, επαγγελματικά. Αλλά ναι, πώς το αποκτάς, έλατε.
1: Λοιπόν, διάλειμμα, γιατί μετά θα πάμε και λίγο διάστημα να δούμε τι ανακάλυψε το James Webb.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με το νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη, ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διέβοδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδουσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη, Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα, καταράκτη, παγίδα, συντηρούντα, παρτούντα, φυτά, κυπουριέ, διευχά κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, πιτιό, αμάδε, καρδάμιλα. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των 5 Στήσεων. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λυρικά». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθεί.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια. Και λέγαμε για το James Webb.
1: Αυτό το τηλεσκόπιο που έχουμε στείλει στο διάστημα και παρατηρεί εκεί το σύμπαν.
0: Το οποίο ήδη μας έχει δώσει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά αναμένεται να μας δώσει ακόμα περισσότερα.
1: Ένα από τα περίεργα που μας έδωσε είναι μία με τεράστια μαύρη τρύπα που δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει και αμφισβητεί όσα ξέραμε μέχρι τώρα για το σύμπαν.
0: Μία υπερμεγέθης μαύρη τρύπα με μάζα 50 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από του ηλιού, του δικού μας, εντόπισε αστροφυσική με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Η ανακάλυψη αυτή αμφισβητεί τις καθιερωμένες θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και εξελίσσονται οι μαύρες τρύπες στο πρώιμο σύμπαν.
1: Εντοπίστηκε σε ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να σας το διαβάσω, είναι ένα μακρινάρι, και είναι μια αποκαλούμενη μικρή κόκκινη κουκίδα, Little Red Dot, όπως χαρακτηρίζονται οι πολύ συμπαγείς και ερυθρές πηγές φωτός που διακρίνονται σε μεγάλες κοσμικές αποστάσεις, σύμφωνα με το Science Alert.
0: Το αντικείμενο αυτό υπήρχε μόλις 700 εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και παρά το μικρό του μέγεθος, περίπου 1300 έτη φωτός σε διάμετρο, κατέστη δυνατό να παρατηρηθεί λεπτομερώς χάρη στο φαινόμενο του βαρετικού φακού που προκαλείται ο σμήνος γαλαξιών Άμπελ 2744, γνωστό και ως σμήνος της Πανδώρας.
1: Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε δύο νέες επιστημονικές μελέτες από το Ινστιτούτο Κοσμολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Nature and Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
0: Μέχρι σήμερα το επικρατέστερο σενάριο προέβλεπε ότι οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σχηματίζονται σταδιακά. Μία μαύρη τρύπα αστρικής μάζας γεννιέται από την κατάρρευση ενός τεράστιου άστρου και στη συνέχεια μεγαλώνει απορροφώντας ύλη ή συγχωνευμένη με άλλες μαύρες τρύπες. Οι συγχωνεύσεις γαλαξιών οδηγούν τελικά στη δημιουργία κολοσσίων μαύρων τρύπων με μάζες δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών.
1: Το νέο έβριμα, ωστόσο, δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαύρες τρύπες μπορεί να αναπτύχθηκαν πολύ ταχύτερα και με πιο ανορθόδοξους μηχανισμούς από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι τώρα.
0: Προηγούμενες παρατηρήσεις είχαν υποδείξει ότι το QSO1 ίσως ήταν ένα νέφος αερίου που φιλοξενούσε μία μαύρη τρύπα περίπου 40 εκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Οι εκτιμήσεις αυτές, όμως, ήταν έμεσες και βασίζονταν σε δεδομένα από το κοντινό σύμπαν, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι ισχύουν για το πρώιμο μακρινό σύμπαν.
1: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το όργανο NIRSPEC του James Webb για να μετρήσουν άμεσα τη βαρυτική επίδραση της μαύρης τρύπας στο γύρο αέριο και να χαρτογραφήσουν τη χημική σύσταση της περιοχής. Έτσι υπολόγισαν ότι η μαύρη τρύπα έχει μάζα 50 εκατομμύρια ηλιακές μάζες, δηλαδή 10 εκατομμύρια περισσότερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
0: Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μαύρη τρύπα αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής μάζας του γαλαξία της, κάτι που δεν παρατηρείται στους γαλαξίες του κοντινού σύμπαντος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το σύστημα είναι χημικά ελάχιστα εξελιγμένο, αλλά ήδη φιλοξενεί μια εξαιρετικά μεγάλη μαύρη τρύπα, ένα φαινόμενο δύσκολο να εξηγηθεί με τα υπάρχοντα κοσμολογικά μοντέλα.
1: Το έβριμα αναγκάζει τους ερευνητές να επανεξετάσουν τα κλασικά σενάρια σχηματισμού και ανάπτυξης των μαύρων τρυπών. Αν και η νέα μέτρηση δεν ανατρέπει πλήρως την εικόνα που έχει προσφέρει το James Webb για την ύπαρξη μαζικών μαύρων τρυπών στο πρώιμο σύμπαν, προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η εξέλιξή τους δεν ακολούθησε πάντα τη σταδιακή ιεραρχική πορεία που θεωρούταν πιθανότερη.
0: Είναι μία ένδειξη ότι θα μας αλλάξει τον τρόπο που κοιτάμε το σύμπαν αυτό το τηλεσκόπιο. Μία ακόμη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λίγο και στην αγαπητή μας Google.
0: Ναι, για πες.
1: Η οποία τελικά θα πληρώσει.
0: Οριστικά αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται η εταιρεία, καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση και επικύρωσε την απόφαση για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω του λειτουργικού συστήματος Android.
1: Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2018 και κάναμε πόσα χρόνια. 8 χρόνια τους πήρε.
0: Μπράβο, Ειρήνη.
1: Και ύστερα λέμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Και η ευρωπαϊκή δεν είναι πιο γρήγορη. Η υπόθεση λοιπόν ξεκίνησε το 2018 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ρεκόρ, κρίνοντας ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κυριαρχία του Android για να ενισχύσει αθέμητα τις δικές της εφαρμογές. Εδώ τα λέμε, δεν ήταν και ψέματα.
0: Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, η Google υποχρέωνε τους κατασκευαστές smartphones να προεγκαθιστούν εφαρμογές όπως η Google Search και ο Chrome ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στο οικοσύστημα του Android, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό.
1: Η Google και η μητρική της Alphabet είχαν προσφύγει κατά της απόφασης, όμως το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε οριστικά την έφεσή τους.
0: Σε ανακοίνωση του, το δικαστήριο αναφέρει ότι επικαιρώνει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας το πρόστιμο που είχε αναθεωρηθεί στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα Android.
1: Το πρόστιμο το αρχικό ήταν 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας τότε το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί ποτέ από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού. Το μείωσαν κατά 2 δισεκατομμυριάκια.
0: 0,2.
1: Σωστό.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Το 2022 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατήρησε την ουσία της απόφασης, αλλά μείωσε ελαφρώς το ποσό, όπως παρατήρησε η Ειρήνη, κρίνοντας ότι ορισμένες πτυχές της αρχικής απόφασης έπρεπε να αναθεωρηθούν.
1: Με την τελευταία όμως απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η πολυετής δικαστική μάχη ολοκληρώνεται οριστικά, διατηρώντας σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
0: Εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε μετά την απόφαση: το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές για όλους και υποστηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτή η απόφαση δεν αναγνωρίζει τη σημαντική μας επένδυση για να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοιχτό, διαλειτουργικό και δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφώνονται με την αρχική απόφαση ήδη από το 2018 και παραμένουμε προσιλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και στη διατήρηση ενός ανοιχτού οικοσυστήματος για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια. Και με τι θα ασχοληθούμε τώρα?
1: Με την OpenAI, η οποία βρίσκεται σε πρόημες συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση για ένα σχέδιο που, αν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη σχέση κράτους και μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η OpenAI βρίσκεται σε πρόημες λοιπόν συνομιλίες με σκοπό, όπως λένε οι πληροφορίες από τις Financial Times, να παραχωρήσει ποσοστό 5%. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, έτσι, ψυχραιμία. Αλλά
1: το αποφάσισε
0: να παραχωρήσει ποσοστό 5% στο αμερικανικό δημόσιο. Με στόχο οι πολίτες να αποκτήσουν άμεσο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και προφανώς το μόλις 5% θα αποφέρει και έσοδα. Για να είναι μόνο 5, θέλω να πω.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του αμερικανικού κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι του λείπουν τα έσοδα και σου λέει κάτσε να γίνουμε συνέτεροι με την OpenAI. Αλλά
1: ρε παιδί μου, είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργεί.
0: Ναι, κάτι άλλο νομίζω είναι πιο ουσιαστικό που υπάρχει εκεί.
1: Η πρόταση έχει ήδη τεθεί σε αρχικές συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που τα καταλαβαίνει τα επιχειρηματικά καλύτερα από άλλα.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Και παρουσιάζεται από το διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, τον κύριο Σαμ Άλτμαν, ως ένας τρόπος να μοιραστεί η οικονομική υπεραξία της τεχνητής νοημοσύνης με το ευρύ κοινό, την ώρα

0: Συμμερίζονται την πρόταση.
1: Έλατε, δεν τους ρωτήσαν κιόλας. Η ιδέα βασίζεται σε ένα μοντέλο που ήδη λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Altman έχει αναφερθεί στο Alaska Permanent Fund, το κρατικό επενδυτικό ταμείο που αξιοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο της Αλάσκας και αποδίδει κάθε χρόνο μέρισμα στους κατοίκους της πολιτείας.
0: Η λογική είναι ότι όπως ο φυσικός πλούτος ανήκει στους πολίτες, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργεί ένα νέο συλλογικό πλούτο από τον οποίο θα επωφελείται ολόκληρη η κοινωνία και όχι μόνο οι επενδυτές των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών.
1: Η συζήτηση βέβαια γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική πίεση.
0: Στην Ουάσιγκτον αυξάνονται οι ανησυχίες για την τεράστια κατανάλωση ενέργειας στο κέντρο δεδομένων, για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, αλλά και για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και εθνικής ασφάλειας.
1: Παράλληλα, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αυξημένο κυβερνητικό έλεγχο πριν από την κυκλοφορία των πλέον προηγμένων μοντέλων τους, αναφερθήκαμε και πριν σε αυτά, ενώ και οι δύο εταιρείες προετοιμάζονται για μελλοντική εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
0: Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε καθαρά αρχικό στάδιο και χαρακτηρίζονται ενοιολογικές, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία.
1: Να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Θα ξαναγυρίσουμε στο διάστημα, αλλά πριν από αυτό, διαφημίσεις.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Και η Ελλάδα ξεκινά την προετοιμασία για το Διεθνή Διαστημικό Στάθμο. Θα στείλουμε και το πρώτο μας ελληνικό φορτίο.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού φορτίου, που θα μπορούσε να συνοδεύσει μία μελλοντική ελληνική συμμετοχή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ξεκίνησε με τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.
1: Το ότι μπλέκουμε και τα ταχυδρομεία είναι, μιλάμε...
0: Από παλιά τα μπλέκαμε, βρε παιδί μου, αλλά έχουμε κάνει τόσες αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τη γραμματεία, ένα όνομα, δηλαδή...
1: Ταχυδρομείων, σε παρακαλώ. Η πρόσκληση αποτελεί το
0: πρώτο... Θα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα υπάρχουν πια ταχυδρομεία καθόλου.
1: Αλλού δεν υπάρχουν. Και εδώ μην νομίζεις. Λένε πως υπάρχουν. Στην πράξη δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η πρόσκληση πάντως αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα μετά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ελλάς Space 2.0. Είναι σαν τον Trump 2.0, Ελλάδα 2.0.
0: Απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος,
1: οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν όριμες προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντική αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να τονίσουμε εδώ το «θα μπορούσαν» σε περίπτωση μελλοντικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αύριο το απόγευμα
1: ξεκινάμε.
0: Ας είμαστε οργανωμένοι.
1: Η διαδικασία λοιπόν εντάσσεται στο σχεδιασμό για τη μελλοντική ελληνική συμμετοχή σε επανδρομένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δηλαδή θα στείλουμε και άνθρωπο.
0: Αστροναύτη, αστροναύτησα.
1: Ναι.
0: Ίσως μπορεί.
1: Υποψήφιος είναι ο ιατρός διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενος αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, Αδριανός Γολέμης. Τον αστροναύτη τον έχουμε βρει.
0: Και είναι και γιατρός.
1: Ναι, διαστημικών αποστολών γιατρός.
0: Ταιριάζει πάντως με την Ελλάδα. Θα ήταν ωραίο να πάει γιατρός.
1: Παραγωγή γιατρών, να. Δεν τους κρατάμε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Για τον Ιπποκράτη το λέγαμε. Γενικά καλά τα πάμε σε γιατρούς.
1: Μέσα από την πρόσκληση θα συγκεντρωθούν...
0: Ίσως δεν τους φερόμαστε τα ζωκαλά
1: σαν χώρα. Αλλά... Τους παράγουμε όμως. Τους δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Κάνουμε παραγωγή. Δεν έχει σημασία ότι δεν μένουν εδώ. Αφού δεν έχουμε να τους πληρώσουμε, είμαστε πτωχοί.
0: Λοιπόν, επόμενο.
1: Μέσα από την πρόσκληση λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού έργου που θα συνοδεύσει την ελληνική συμμετοχή σε αποστολή προς το σταθμό.
0: Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης η κυβέρνηση περνά από τις εξαγγελίες την πρώτη οργανωμένη διαδικασία προετοιμασίας ελληνικής συμμετοχής σε μια τέτοια περίπτωση. Σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει γνωστά κατά την παρουσίαση του προγράμματος, η διαδικασία δεν περιορίζεται σε επιστημονικά πειράματα. Περιλαμβάνει επίσης τεχνολογικές επιδείξεις, εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ενημέρωσης του κοινού, οι οποίες θα αξιοποιούν το περιβάλλον μικροβαρύτητες αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.
1: Πέρα όμως από την επιλογή πειραμάτων, το Υπουργείο επιχειρεί να χαρτογραφήσει συνολικά τις δυνατότητες του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τεκμηριώσουν γιατί η πρότασή τους απαιτεί το περιβάλλον μικροβαρύτητας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, σε ποιους απευθύνεται, ποιες εφαρμογές μπορεί να αποκτήσει μετά την αποστολή και ποιος θα είναι ο οικονομικός και κοινωνικός της αντίκτυπος. Ζητείται ακόμη να περιγράψουν πιθανές πηγές μελλοντικής χρηματοδότησης εφόσον το έργο προχωρήσει σε επόμενη φάση ανάπτυξης.
0: Παράλληλα, η πρόσκληση επιχειρεί να διευρύνει τη συμμετοχή του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος, δίνοντας χώρο σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και νεοφυείς να καταθέσουν προτάσεις με προοπτική αξιοποίησης και μετά την ολοκλήρωση μιας διαστημικής αποστολής.
1: Τα πεδία ενδιαφέροντος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τη βιοιατρική, την ανθρώπινη φυσιολογία, τη βιοτεχνολογία, τη φαρμακευτική έρευνα και τα προηγμένα υλικά έως την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις τεχνολογίες αισθητήρων και την κυβερνοασφάλεια. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη εφαρμογές για την παρατήρηση της γης, τη γεωργία ακριβίας, την ναυτιλία, την πολιτική προστασία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, καθώς και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές ανθρώπινης εξερεύνησης.
0: Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη συμμετοχή πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών οργανισμών και φοιτητικών ομάδων σε πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης γύρω από τις διαστημικές τεχνολογίες και στην προσέλκυση νέων επιστημόνων στον κλάδο.
1: Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα μέχρι 26 Ιουλίου, ενώ μέχρι 16 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία. Η αξιολόγηση αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου.
0: Και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Είναι μόνο μία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
4: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
4: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλοκαίρι.
1: Δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026.
0: Και άλλο λιμάνι λέει το τραγούδι. Ούτε εμείς, ούτε εμείς. Έμπαινε το καράβι σήμερα πορνό και ήταν όλο το λιμάνι γεμάτο σκουπίδια.

0: εισόδου η αεροπορική μυρίζει σκατά. Καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα και για όσους αναλογίζονται γιατί η Χίος είναι στη θέση που είναι στον τουριστικό χάρτη. Δεν ξεκινάμε καλά. Κατάθεση στις θυμίας αισθήτως Θεοτόκου Βλαχέρνες. Μάλιστα. Όταν ο Αυτοκράτορ ο Λέων ο πρώτος έφερε από τα Ιεροσόλυμα την τιμή αισθήτα της Παναγίας. Μάλιστα. Τη ζώνη της δηλαδή. Όχι τη ζώνη. Όχι τη ζώνη. Το μονόχρωμο, το ύφασμα, το μονοκόμματο, πώς το λένε αυτό. Ναι. Λοιπόν, την οποία κατέθεσε στον ναό των Βλαχερνών. Σήμερα γιορτάζεται αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.
0: Ουφο.
1: Άτια.
0: Ένα αγνώστο αντικείμενο υπτάμενο έκανε δήλωση χθες. Βάστε να τη βρω. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν. Ποιος το είπε ρε παιδιά?
1: Ο Ντόναλντ. Ο πρόεδρος των πρόεδρων.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Άμα θα τη φάσεις σήμερα στο βενζινάδικο, να το θυμάσαι έτσι, ότι ο Τραμπ, ο πρόεδρας, είπε ότι θα επιστρέψει η βενζίνη. Θα επιστρέψει γιατί μετά από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή που έκαμε στο Ιράν. Ναι. Δηλαδή πόσο βλάκας μπορεί να σε ρε παιδί μου να κάνεις αυτή τη δήλωση ας πούμε. Όσο αυτοί που τον ανέχονται. Ε. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Όλα βαίνουν καλώς. Ορατότης μηδέν.
1: Διανύουμε την 183η ημέρα του έτους.
0: Μάλιστα. Και καμάρια μας, ακούστε καμάρια μας.
1: Και την 325η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: 325 μέρες. Μόνο όλους αυτούς που πληρώνουμε, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, συμβούλους, παρασυμβούλους, μυστικοσυμβούλους, ό,τι πληρώνουμε, άμα τα μάζευες σε ένα κορβανά, θα έβαζες τα λεωφορεία. Λέω τώρα εγώ. Αφήνουμε τους δημαρχαίους απ' έξω, πιέσαμε μετά αυτούς. Χθες μοιράζανε και μαχαιράκια στους υπάλληλους καθαριότητας.
1: Μαχαιράκια.
0: Μας άστειλε μια κυρία.
1: Τι μαχαιράκια?
0: Μια κυρία, το έχουμε δημοσιεύσει στα Λεθινά. Λοιπόν, έστειλε μια κυρία, εργαζόμενη δηλαδή, λέει, τι είναι τούτο λέει, που μου εδώ κάνει. Λέει, με αυτό λέει θα κόβεις και τα χόρτα. Μαζί με τα σκουπίδια θα κόβεις και τα χόρτα. Και μας ρωτάει, αυτό λέει το εργαλείο είναι... Πας μέσα μας επί την αστυνομία αυτό το πράγμα λέει, που μου το έκανε. Για δεν πας. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Πας που πας. Άμα είναι πας.
0: Είναι που θα πας.
1: Που θα πας. Που θα πας, πώς θα πας.
0: Λοιπόν, εντάξει. Άμα πάτε κυρία μου με τα κλαδευτιαράκια, αν μπορείτε και την οδός Γούτα καθαρίστε και εκεί από τα χόρτα αριστερά και δεξιά. Η Σγούτα είναι μια οδός πάνω εκεί στην Αμανή. Στα υψώματα, για να μην στο πίσω το να μ' ανοίγει, στα νοτιόχωρα. Είναι πάνω εκεί στο Ρολίμπους ψηλά, στα βουνά. Είναι μια ιωδός Γούτα. Είναι. Περνά κανείς ρε παιδί μου. Θέλω να πω συχνά από εκεί.
1: Μες στην πόλη δεν είναι.
0: Πίσω από το Μύριο είναι. Αλλά δεν πειράζει, ρε. Ναι.
1: Α.
0: Ναι. Το χόρτο. Ένα μετά το χόρτο είναι.
1: Εντάξει, και πώς δεν βγαίνουν οι περίοικοι να καθαρίσουν?
0: Έλατε. Πάρτε ένα κλεφτεράκι να βγείτε όχι να κάνετε την καθαριότητα που πρέπει. Είναι μια λύση βέβαια αυτό που λέει.
1: Όλα τα περιμένουμε από το Δήμο.
0: Όλα έτοιμα τα περιμένετε. Έτσι. Λοιπόν, την πολιτική ζωή βεβαίως κυριαρχεί αυτό το έσχος το οποίο είχαμε σε Θεσσαλονίκη με την τρομοκρατική επίθεση ενάντια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με καζάκια, φωτιές κλπ. Κλπ. Οργανωμένα πράγματα, εγκληματικές ενέργειες. Εντάξει, υπάρχει η καταδίκη του Πρωθυπουργού, υπάρχει η καταδίκη των κομμάτων, υπάρχει η καταδίκη όλων κλπ. Κλπ. Ναι. Και υπάρχει και η κοινή λογική που λέει σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είπε, αυτοί λέει θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και μετά η δικαιοσύνη θα τους αφήσει όξο όπως το Γιωτόπουλο. Άσε μας ρε Κυριάκο. Δηλαδή σκέφτεται ο απλός άνθρωπος. Όλοι τούτοι, αυτοί όλοι οι μπαχαλάκηδες έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Και άμα δεν υπάρχει τιμωρία δεν υπάρχει δημοκρατία. Και δεν υπάρχει ελευθερία. Όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν υπάρχει ελευθερία, ούτε και δικαιοσύνη λοιπόν υπάρχει. Άρα λοιπόν γελάνε με αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν μια απλή σκέψη, λογική σκέψη. Εντάξει. Γιατί θα τους πιάσει η αστυνομία. Και μετά...
1: Είναι θέμα της δικαιοσύνης μετά. Εξάλλου,
0: η οποία δικαιοσύνη, για να μην πυροβολούμε τα πόδια μας,
1: όταν
0: κινείται με βάση τους νόμους.
1: Ναι, και όταν στη χώρα μας κάποιος καταδικάζεται, για παράδειγμα,
0: εντάξει,
1: σε ισόβια κάπεξη.
0: Εντάξει, τους νόμους τους ψηφίζουν οι βουλευτές. Δεν βγήκανε μόνο τη συνόμη.
1: Το ισόβια λοιπόν σημαίνει 25 χρόνια παραμονής στη φυλακή.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν τι είναι, και πού για το Γιωτόπουλο μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τα
1: που ήταν 17 φορές η σοβία.
0: Τους μπαχαλάκιδες βάλανε καζάκια τώρα, ανεξάρτητα αν και αυτό είναι δολοφονική πράξη, δεν είναι κάτι. Αλλά γιατί μιλάμε λοιπόν, πού, σε ποια χώρα. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, καταλάβω κι εγώ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σιγά-σιγά. Τα πίνε πάρα πολλά. Περιμένουμε για τα γένεια του Δημοτικού μας κήπου, όπου να είναι τέσσερις μέρες.
1: 15 με 20
0: είναι της Αγίας Μαρκέλας, 22. Είναι σίγουρο 22 της Αγίας
1: Μαρκέλας. Πριν της Αγίας Μαρκέλας, θα έχει τελειώσει.
0: Με την Αγία Μαρκέλα μέσα στον ποταμό. Το λέγεται το τραγούδι. Εκεί θα είναι τα γένεια.
1: Τι άντε.
0: Με τίποτα, τίποτα, επειδή φυσάει το βοριαδάκι
1: σήμερα.
0: Έχει ένα ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
1: Μποφόρια έρχονται από την Κυριακή.
0: Μπράβο. Πόσα, είναι βόρεια για να σου πω πού είναι.
1: Βόρεια. 6.
0: Ωρε Παναγιά μου, μέχρι τα Θημιά θα πάει σκατήλα.
1: Και τη Δευτέρα 6.
0: Ωρε φίλε, μπράβο, μπράβω.
1: Την Τρίτη 5.
0: Ο κύριο Ιωάννου Χρήστου, όσοι έχετε χτίσει εκεί κατοικίες.
1: Εντάξει, ως τις...
0: Ωραία, μια μυρωδιά.
1: Ως την Κυριακή.
0: Έτσι, έτσι. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή, είπε και ο δήμαρχος μας, θα κάνουμε υπομονή. Υπομονή, θα βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Πότε.
0: Υπομονή, υπομονή είναι μια έννοια με ευρεία, ευρείας χρήσεως. Δεν μου αργέσαι, δεν κουνιέται φίλο. Αν πες και τι έκαναμε ρε φίλε, αβαστάμε τη μύτη μας. Εντάξει, να σας πω ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι αμαρτίες τούτος το πως πληρώνει, δεν ξέρω. Δεν θέλω τέτοια μηνύματα κυρίες μου. Μαζί λέει με το μαχαιράκι άλλοι εργαζόμενοι. Μαζί με το μαχαιράκι λέει, γιατί δεν μας δίνουν και μια φάκα να πιάνουμε τους ποντικούς.
1: Ποιους ποντικούς?
0: Από τα σκουπίδια.
1: Πάνε στα σκουπίδια ποντική.
0: Έλα Παναγία μου. Τι να πάνε να πού, πού βρίσκουν σκουπίδια οι ποντική.
1: Γάτες νόμιζα.
0: Ναι. Οι γάτες πια δεν ταΐζουνε καλά. Ναι. Ναι, από εκεί δεν βλέπεις την ευημερία ενός τόπου, καταλαβαίνεις.
1: Από τις γάτες.
0: Ναι, όχι. Από τα pet shop. Την κίνηση που κάνουμε. Ναι.
1: Το λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο.
0: Τα ζώα αυτά συντροφιάς, σκύλοι, γάτες, αυτά τα ζώα, εδώ και εκατομμύρια χρόνια που είναι με τον άνθρωπο, έτσι ζούσαν, με κονσέρβες.
1: Να θυμίσουμε λοιπόν το τηλέφωνο, ναι, του ιδιωτικού κτέου, ότι είναι 2271-08-19-19.
0: Μπράβο.
1: Και για να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε το όχημά σας, φτάνει να μην είναι λεωφορείο και φορτηγό.
0: Δεν μου λες, αυτά που είπες, το λέω για την τροχία, το λέω τώρα, δηλαδή θέλω να πω.
1: Α, χθες τελείωσε.
0: Ναι, θέλω να πω, κύριε Καναδρόπουλε, θέλω να πω Ιούλιο.
1: Θα έχει δοθεί και άλλη
0: παραδοσία. Δεν έχει,
1: φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι, δεν έχει ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί. Να ανακοινωθεί, παρακαλώ πολύ.
1: Στους αρμόδιους θα έχει ανακοινωθεί.
0: Και να ανακοινωθεί και σε εμάς και στους ιδιώτες. Δεν καταλάβα γιατί πρέπει. Τα δημόσια οχήματα τι έχουν. Εμείς ορίσαμε στον ήλιο να δοθεί και σε εμάς μια παράταση έως ότου λειτουργήσει το δημόσιο κτέο, το οποίο όπου να είναι, είναι ένα θέμα ημέρων. Μια, δύο μέρε, τρει, πόσο θα είναι, θα λειτουργήσει.
1: Στο μεταξύ, ας βάλουμε διαφημίσεις.
0: Ναι.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Οκτώ και 21 πρώτα λεπτά. Σημειώστε παρακαλώ κυρίες μου 697-39-67-173 το τηλέφωνο του Γεωργιού Μαστοράκη, γραφείο τελετών. Από τα χρειαζόμενα πράγματα στη ζωή μας.

0: φτάσουμε, θα συμπληρώσουμε ένα έτος χωρίς λεωφορεία δημοκρατικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια γιορτή.
1: Λες να φέρουμε καμία τούρτα?
0: Τούρτα, μπορεί να γίνει και μια τούρτα μέσα στο Σαντριβάνι.
1: Ποιο Σαντριβάνι?
0: Το Σαντριβάνι που
1: έχουμε. Της πλατείας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε κι άλλο, θα γίνει κι άλλο στον κήπο. Αυτό είναι που δεν έχει τελειώσει, όλα τα άλλα είναι έτοιμα.
0: Το Σαντριβάνι, αυτό μένει. Ρε.
1: Αυτό μένει.
0: Έλα, ρε,
1: κάτι καλό δεν είναι κάτω, εντάξει, αυτά τα μαζέψουμε, τα κρύψουμε, τα βάλουμε κάτω από το.
0: Το χαλί.
1: Χώμα.
0: Όχι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Ωραία, ωραία. Ένα μέρος, ένα μέρος. Μην είναι, ξέρω εγώ, πείτε καμιά ιδέα, ρε, παιδιά. Να πάρουμε.
1: Πώς να το γιορτάσουμε.
0: Να, ναι, δεν μην γίνει μια γιορτή, δεν πρέπει να γίνει κάτι από τους κατοίκους που ξέρω εγώ, των χωριών, τους προέδρους των κοινοτήτων.
1: Και η κυβέρνηση ίσως να μας δώσει ένα μπόνους, γιατί δεν υπάρχει άλλη περιοχή που ένα χρόνο τώρα δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
0: Ναι, κάτι τίτρα, αδερφέ. Να βοηθηθούμε όλοι μαζί, δηλαδή, να το γιορτάσουμε.
1: Οι άλλοι ζητάνε, λέει, επιδότηση για τα αεροπορικά εισιτήρια γιατί είναι ακριβά. Τι δεν ήταν φτηνά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πότε ήταν φτηνά.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Λεγάτος. Το άλλο ανέκδοτο με τον το ξέρει.
1: Ο Λεγάτος.
0: Ναι, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, έστειλε τώρα, λέει, επιστολή του εφημεριτήριου. Προσέξτε, έστειλε επιστολή στους υπουργούς εθνικής οικονομίας.
1: Πυρακάκης.
0: Και οικονομικών.
1: Αυτός είναι.
0: Ανάπτυξης και υποδομών και μεταφορών.
1: Ανάπτυξης, αυτός ποιος είναι τώρα?
0: Δεν μας πειράζει.
1: Όχι, να μην ξέρουμε.
0: Και του λέει, εκφράζομαι την έντονη διαμαρτυρία μας για το δυσβάσταχτο κόστος των αεροπορικών συσυγείων στη γραμμή Αθήνα, Αιχείος Αθήνα.
1: Πώς τον είπες, πώς το είπες?
0: Αυτό επιφέρει
1: αχρήστος Δήμας.
0: Ναι, σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία.
1: Εκεί υφυπουργός είναι ο Ταχιάος.
0: Ναι, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση. Επιβαρύνει δυσανάλογα τους μονίμους κατοίκους και τους επαγγελματίες.
1: Καλά, τώρα τους μονίμους κατοίκους.
0: Ακυρώνει την έννοια της ισιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής.
1: Ναι, και.
0: Και αφού λοιπόν τα λέει αυτά ο κ. Λεγάτος, τους λέει μετά ότι πρέπει. Προτείνω. Προτείνουμε. Την επιβολή πλαφών.
1: Πλαφών.
0: Ανώτατη τιμή.
1: Τι είναι, βενζίνη, κάτι.
0: Για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και περιορισμοί στο αεροδρόμιο του Σχίου.
1: Και στη βενζίνη το βγάλαμε το πλαφόν.
0: Καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Ναι.
1: Και.
0: Κύριε Λεγάτο, αυτούς τους υπουργούς ποιος τους έζει που είπες?
1: Δύο είπες.
0: Ποιος, ναι, ακριβώς. Για να ξέρει πού να τα κάνει η αιτσία, δηλαδή. Πού να πάει ακριβώς να τους τα κάνει? Στερά, δεξιόθεν και η άστρα. Ρε, πού η Σοβιετική Ένωση είμαστε? Τι πλαφόν και μπούργες. Τι επιδοτήσεις και τα χαλαμάρες. Αλλιώς παίζετε το παιχνίδι. Δεν παίζετε έτσι. Αλλά κάναμε μια επιστολή, τη στείλαμε και καλά είμαστε. Άντε, παιδιά.
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε? Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να μην έχουμε σκουπίδια, να μην μυρίζουμε σκατήλα.
1: Καλά, τώρα δεν έχουμε επειδή όλα αυτά.
0: Να μας έχουν συνδέσει με το σκουπίδι και με τη φωτιά.
1: Έλα, βρε.
0: Πώς ακριβώς, πώς το θέλεις δηλαδή? Ναι, έτσι, ανταγωνιστικός γίνεσαι.
1: Εντάξει.
0: Και άμα γίνεσαι ανταγωνιστικός, και οι εταιρείες πολλαπλασιάζονται και τα εταιρεία πέφτουν κλπ. Δεν είσαι ανταγωνιστικός και είσαι γύφτος.
1: Δηλαδή είναι ακριβές.
0: Έχεις και κονόμα.
1: Οι
0: γιατί
1: τιμές...
0: ξέρουν ότι έχουμε κονόμα στοιχείο. Το ξέρουν.
1: Είναι ακριβές οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων γιατί βρωμά ο βιολογικός.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Αλλά...
0: δεν είναι ένα. Άμα ήταν ένα. Ναι, χθες μίλαγα με έναν κύριο ο οποίος έχει ενοικιασμένα δωμάτια στα Μεστά. Στα Μεστά. Δεν θα πω το όνομά του, ούτε θα πω τι δωμάτια έχει. Γιατί του παραβεί στο ραδιόφωνο και δεν βγαίνει.
1: Και τον τιμωρούμε.
0: Αφού τα πω λοιπόν εγώ, θα πω όπως δεν θα πω πιο το κατάστημα. Έτσι γουστάρω. Όποιος θέλει να βγει να τα λέει με το όνομά του. Δεν τα βάζω με τον άνθρωπο, απλά τι μου είπε. Μου τηλεφώνησε, λέει, άκου τώρα. Μου είπε το όνομά του, αυτή η Γαλλίδα. Ναι. Τι είναι αυτή η Γαλλίδα? Αυτή, λέει, η Γαλλίδα είναι πώς το λένε, η γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας. Η οποία κάθε καλοκαίρι αυτή έρχεται, λέει, στοιχείο.
1: Από τη Γαλλία.
0: Ναι. Και του ζήτησε λοιπόν, του είπε, κλείσου, λέει, αυτές τις ημερομηνίες. Και πες μου, του λέει, τι ώρα είναι τα λεωφορεία για να τα πάρουν στα Μεστά. Μην όποιος χαμογελάει, συγγνώμη, δεν ξέρει τι του γίνεται, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά κινούνται με τις δημόσιες κοινωνίες. Συνειδητά. Το κάνουν συνειδητά. Γουστάρουνε αυτή την κίνηση. Τη δημόσια κίνηση. Γιατί στις χώρες τους αυτό είναι καθημερινότητα. Είναι ψωμοφάι. Ψωμοτήρι. Τι λέει ο άνθρωπος, κοίταξε, λέει, στοιχείο δεν έχουμε. Του λέει, τώρα μου κάνεις πλακά. Δεν είναι ηχείο στην Ελλάδα, κάνω λάθος? Ναι, όχι, λέει, δεν είστε μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και δεν έχετε συγκοινωνία. Αυτά που λέει, πού τα πουλάς? Κυρία μου, λέει, δεν σας κάνω πλάκα, δεν έχουμε λεωφορεία. Τέλος πάντων, η κυρία δεν επέμενε, άσυμα το ψάξω, του λέει. Πράγματι, αυτή μπήκε ήδη. Το πήρε λίγο και του λέει, ακυρώνω το ταξίδι. Αυτό είναι μία περίπτωση. Ξέρετε πόσες είδες υπάρχουν? Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η σκατήλα, δεν είναι μόνο η βρώμα, δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, είναι όλα μαζί που δεν μας κάνουν ανταγωνιστικούς. Και αν αύριο το πρωί ο Ερντογάν πει, άντε παιδιά, το πλοίο αποτυχία, μην ξαναπατήσει, κομμένο. Καθίζει τον Τζοτσίμι εδώ. Εδώ θα κάτσει. Θα φάμε ο ένας τον άλλον. Εκεί έχουμε. Αυτό είναι κατάτια. Δεν είναι πρόοδος. Είναι κατάτια. Τι λοιπόν γυρεύουμε πλάφων? Από πού γυρεύουμε πλάφων? Από ποιους? Αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Και κάτι και τους γλύφει ο Μητσοτάκης να μην έχει άλλη ακρίβεια. Και του λένε χαιρετίσματα. Και θα βάλουν τώρα πλαφών στις τιμές.

Δεν με αφήνει να ησυχάσω. Πες, λέω ότι δεν έχουμε και δημόσιο οκταίο. Ε, το είπα. Δεν μου λέτε πιο καλά εσείς τι έχουμε να με διευκολύνετε. Βοηθήστε με λίγο.

0: Για να χαλαρώσετε, πήγαινε μέχρι τα Golden Sand. Έχει πρωινό. Μέχρι τις 10.30.
1: Προλαβαίνετε.
0: Με μπουφέ τρώσω και το καταπέτασμα. Πάτε θες. Κάθε μέρα. Μετά 10.30 ώρα κλείνει. Κλείνει και άμα θες κάθεσαι στην πισίνα, κάνεις τον πανάκι σου, απολαμβάνεις τον καφέ σου, βλέπεις την Ιωνία απέναντι, βλέπεις την κάπνα της ΔΕΗ, η οποία είναι υπολογισμένη, έχει γίνει μελέτη. Άλλο αυτό, άλλη ομορφιά του τόπου. Έχει γίνει μελέτη και όπως έβγει η καμινάδα, καθίζει πάνω στον καρφά.
1: Αυτό είναι θέμα αέρα, Χριστιανέ μου.
0: Ναι, Χριστιανέ μου, και εγώ αυτό λέω. Είναι, έχει γίνει μελέτη. Σου λέει τι έχει στοιχείο συνέχεια, βοριάδες. Μάλιστα. Πού θα γίνει η καμινάδα, εκεί.
1: Πού την καμινάδα την κάνουμε στο εργοστάσιο. Πότε θέλει να την κάνουμε, το εργοστάσιο ήταν εκεί πριν τον καρφά.
0: Ναι, Χριστιανέ μου, ναι. Και τη καμινάδα στο ύψος ήταν πιο το εκεί.
1: Πιο ψηλά δεν γίνεται, είναι τα αεροπλάνα.
0: Ναι, βλέπετε, τα αεροπλάνα.
1: Αφού είμαστε δίπλα στα αεροδρόμια.
0: Α, ναι, βλέπετε. Τα κάναμε δίπλα-δίπλα. ΔΕΗ, Σκατοβαρέλα, αεροδρόμιο. Λιμάνι.
1: Εντάξει.
0: Το ίδιο μέρος.
1: Εντάξει.
0: Και είναι πως να κάνεις ένα.
1: Δεν έχουμε χώρο άλλο.
0: Πού να κάνεις ένα χώρο. Είναι πως στο σπίτι σου. Κάνεις ένα σπίτι και λες. Πού θα κάνω. Όχι. Πού είναι η κουζίνα. Μάλιστα. Πού είναι η οροχή της. Μάλιστα. Πού θα χέζω. Δίπλα. Πολύ ωραία. Πού θα τρώμε. Δίπλα. Πού θα κοιμόμαστε. Μπροστά στην οροχή της. Όλα μαζί. Στο ίδιο μέρος. Όχι έτσι μελετημένα, όχι αλπακόλα. Για τον Golden Sand έλεγα, 32-80 παιδιά.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ναι.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Χούτης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδωρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βροχή τα μηνύματα εδώ. Μια κυρία μου λέει ότι τα παιδιά μου σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και για να έρθουν, δύο παιδιά έχει η Θεσσαλονίκη, για να έρθουν, λέει, για καλοκαίρι, προσπάθησαν, βρίσκουν εισιτήριο με 600 ευρώ.
1: Αεροπορικό.
0: Αεροπορικό.
1: Πώς έρχονται με το καράβι, με το αεροπλάνο και δεν έρχονται με το καράβι?
0: Ναι, παιδί μου, είναι για τον ανταγωνισμό που λέγαμε. Τον ανταγωνισμό. Καταλαβαίνεις, ναι. 600 ευρώ. Προφανώς αυτά κάποιοι τα πληρώνουν. Ποια εταιρεία λοιπόν η οποία τα παίρνει κανονικά, θα πάει να βάλει πλαφόν και θα βάλει και ποια, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Την πλέμπα. Δεν τη θέλει την πλέμπα. Ας μην μετακινηθεί η πλέμπα. Έτσι λέει, παιδιά, ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί δεν θα προλάβουμε, παιδιά.
1: Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Χίου και συγκεκριμένα το Διοικητικό του Συμβούλιο συναντήθηκε με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Χίου, τον Βαγγέλη Μελιτζάνη.
0: Μπράβο.
1: Όπως μας ενημερώνουν με σχετικό δελτίο τύπου, και του λένε τι θα γίνει, θα πάει μακριά βαλίτσα με τον οδοντίατρο του νοσοκομείου. Έχει.
0: Πώς δεν έχει?
1: Έχει.
0: Τι θα πει έχει?
1: Θέλω να πω, μπορείς να πας στο νοσοκομείο και να κάνεις οδοντιατρικές εργασίες.
0: Πώς δεν μπορείς να πας?
1: Μπορείς.
0: Πάρε τηλέφωνο και κλείσε.
1: Έναν έχει.
0: Νομίζω ένα ή δύο. Δεν έχει ακουστεί πρόβλημα στο νοσοκομείο για τους οδοντίατρους. Άλλα προβλήματα υπάρχουν εκεί.
1: Όπως?
0: Όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να φοδιαστούν με υλικά, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Τα οποία αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα.
0: Ναι, τέτοια προβλήματα έχουν. Αλλά αφού πήγαν οι οδοντίατρες στον κύριο Μετζάνη. Εντάξει, και ο ίδιος είναι οδοντίατρος, θα τα λέμε, συνάδελφος τους είναι. Καλά κάνανε και πήγανε. Τώρα που δεν μας ακούει κανένας, αφού έχουμε το μέσο εκεί πέρα, λέω τον κύριο Καραμούζο, τον οδοντίατρο, δεν λέγεται του Βαγγέλη να φτιάξει το πάρκινγκ εκεί απ' έξω το, αυτό το...
1: Αυτό είναι, ναι, για να μπορεί ο άλλος, ναι, να αντιληφθεί τι γίνεται στον, ναι, κόσμο, τι γίνεται στις εμπόλεμες περιοχές.
0: Μπράβο, δηλαδή σκέφτομαι και λέω τώρα, αργά μου, ένα φορτηγό.
1: Δεν τα παίρνει ο αέρας.
0: Με τσαΐλι.
1: Φυσάει, έρχονται μελτέμια.
0: Να το ρίξουν, πόσο
1: το τσαΐλι το παίρνει ο αέρας. Δεν.
0: Δηλαδή αξίζει να ξεφτιλίζεται μια διοίκηση.
1: Ναι.
0: Να έχει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό ποιότητα? Να, αυτά που έλεγα προηγουμένως. Είναι αυτό ποιότητα, παροχή υπηρεσιών? Κλείστε το. Δεν έχουμε πάρκι, ρε φίλε. Έλα με τα πόδια. Να σπάς τα μάξι για να το βάλει. Και ξαναλέω, τι είναι καμιά δαπάνη φοβερή? Τι είναι? Πείτε με σε ένα ρεγολάβο να σας κάνει δωρεάν. Άριξε φορτηγό, ρε γάμο τώρα. Να ξεφτιλίζει την ολόκληρη διοίκηση και να στα λένε κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πει κανείς, δηλαδή. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, ας πούμε. Πυρηνική φυσική είναι, ρε γάμο το. Να ανέβει λίγο η ποιότητα της ζωής μας.
1: Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να είναι η τρίτη διοίκηση, ας πούμε, ο τρίτος διοικητής μάλλον,
0: ναι, δεν θέλω να με ρητζάνει,
1: που ακούει για το θέμα το συγκεκριμένο, αλλά δεν.
0: Ακριβώς. Δεν είσαι και στο διοικητικό συμβούλιο, άνθρωποι, δικηγόροι, γιατροί, αυτοί. Δηλαδή κανείς δεν είχε να πει, άντε παφίωμε, ρε. Δηλαδή, τι το φτιάχνουμε, ή τελείω, τι κάθε μας να κάνουμε να πέρα, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν. Έλα να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά τσάμπα, έλα. Αλλά δεν ξαναπούμε άλλη μια φορά τσάμπα.

0: πριν πάμε στα νέα πρόστιμα. Πρόστιμο που επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα. Να θυμίσω και στο Γιάννη ότι το πάρκιν αυτό, όπως και το πάρκιν στα Ταμπάκικα, όπως και το πάρκιν στην Τάφρο, έχουν γίνει από το Δήμο Χίου, όχι τώρα, από τις Εθνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χίου, δεκαετίας και πλέον. Διότι επιλέχθηκε μία μέθοδος που λέγεται πετρελαϊκό υγρό, η οποία αυτά τα αποτελέσματα έχει. Ρήπες και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να αποταθούν εκ νέου στο Δήμο να το βάλει σε μία σειρά, για να το φτιάξει. Και εγώ έχω υποστηρίξει ότι αυτά θα μπορούσαν να γίνονται με κυβόληθους.
2: Εσύ πάλι δεν σου έχω πει να μιλήσεις τέτοια πράγματα.
0: Με τους κυβόληθους
2: δεν
0: κάνε.
2: Θα λες το ανάποδο. Θα λες να πει άσπαρτο.
1: Κοίταξε, πάω να πω το ανάποδο και η γλώσσα μου γυρίζει ανάποδα.
2: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Δεν κάνω.
2: Ναι, γιατί αυτά που λες πρέπει. Θέλουν μελέτες. Θέλουν με τα ταμπολάς έτσι και λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μελέτες. Είναι θέμα ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή με δύο πόντι άσφαλτο από πάνω, ή αυτά τα αποτελέσματα έχει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Δήμη.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα ότι έλα να πούμε πάλι κάτι τσάμπα. Τσάμπα, παιδιά, είναι αυτά τα. Δεν κοστίζουν δηλαδή.
0: Λοιπόν, η πυροσβεστική υπηρεσία Αιχείου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό.
2: Άρα.
0: Γιατί χθες, πρώτη του μήνα, έβαλε φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη. Η θερμοκρασία ήταν 37 βαθμοί στην περιοχή της Καλαμωτής. Εντάξει, αν ήταν και 40. Τα πρόστιμα, τα νούμερα εννοώ, πώς βγαίνουν, με αλγόριθμο?
2: Έχει ένα, υπάρχει
0: ετοιμοκατάλογος, τι?
2: Βέβαια,
0: εντάξει, ρωτώ, γιατί δεν είναι ποτέ το ίδιο ποσό γι' αυτό.
2: Έκανες αυτό τόσο, ναι, άλλος έκαψε το δέντρο, μου το είπανε και στο χωρίο, τα έφυγε, λέει, και φύγε. Καλά έκαμε, μωρέ.
0: Μα γύρω γύρω θα ήταν καθαρά, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, και τι έγινε τώρα, μην το κάνουμε θέμα.
0: Επίσης δεν φύσαγε χθες.
2: Ναι, μπράβο, δεν υπάρχει.
0: Δεν βάζουμε μυαλό.
2: Ωραία φίλε. Δεν θέλει να σωθεί, δεν θέλει.
0: Ποιος να σωθεί?
2: Δεν θέλει ρε παιδί.
0: Τι να σωθεί, πώς να σωθεί, από πού να σωθεί. Και κυρίως ποιος θα μας σώσει? Ο Κυριάκος.
2: Λοιπόν, πάμε στο αστικό κτέλ, γιατί μας έκανε μια ενημέρωση χθες το αστικό κτέλ.
0: Τα δρομολόγια, λέει, από σήμερα του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και απόγευμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 με 9.30. Α, είναι λόγω των καταστημάτων,
2: Ωραία, προσαρμοστήκαν οι άνθρωποι με το δάδιο.
0: Ναι. Με συχνότητα κάθε 15 λεπτά. Αυτό θα γίνεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, αφού βάλαμε και τρίτο απόγευμα στην αγορά. Από σήμερα, από δε το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από 8.30 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Εγώ το μεταξύ πού το είδα? Το είδα εδώ στη γειτονιά μας.
2: Το ηλεκτρικό.
0: Πήγαινε για παρκάρισμα. Εδώ κοντά το είδα, ναι.
2: Το πάρκινγκ δεν είναι στη ΔΕΗ δίπλα.
0: Και κάθε μέρα πηγαίνω έρχεται μέχρι εκεί.
2: Και πού να το πάει?
0: Στον Εύωδο.
2: Στον Εύωδο. Τι είναι, οι άνθρωποι είναι οικοκύρωδες, έχουν δικό τους πάρκινγκ. Το φυλάνε το βράδυ, έχουν τα λεωφορεία.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
2: Τι θα πει, δεν θα πει.
0: Του πηγαίνω, φέρνεις.
2: Τι είναι, γύφτη είναι.
0: Αφού είναι για την πόλη αυτή.
2: Αφού τα κάνουν γύφτη. Τα μολάνε όπου να είναι και αντεγιά. Έχουν, πώς το λένε.
0: Και στην Τάφρο έχει εκεί.
2: Οργανωμένη επιχείρηση είναι τα κτέλ. Όπως και ο Κανάρης. Ο Κανάρης δεν αφήνει λεωφορείο πιθανά απ' έξω. Ο Κανάρης θα πάει στο κτέο. Το δημόσιο κτέο.
0: Στο κτέο.
2: Ναι, νοτίως.
0: Μπαίνει μέσα στο κτέο.
2: Όχι μέσα στο κτέο, η περιοχή κτέο.
0: Περιοχή κτέο.

0: και είναι τσάμπα.
1: Μπράβο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Επίσης εκεί σε ποιον ανήκει?
1: Πουθενά. Κτηματική του δημοσίου. Αλλά σε όλους μας.
0: Ναι.
1: Είναι κοινό κτήμα. Ωραία, κτηματική.
0: Είναι εκείνος ο χώρος που από τις εκλογές του Γιάννη Μαλαφή στον Δημαρχιακό Θόκο,
1: ναι,
0: μελετάτε αν θα γίνει πάρκινγκ για τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν το απαντούσε όμως.
1: Δεν μου υπολογίζουν, λέει, πώς έχουν απαντήσει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν με υπολογίζουν, λέει, εμένα.
0: Και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τώρα καταδρομικές ενέργειες, να πάει να το στρώσει μόνος του και να πει στον κόσμο: ελάτε, παρκάρετε και να βγάλει τις νταλίκες. Αυτά δεν γίνονται.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, τον κήπο
0: δεν μπορεί να μαζεύει. Σωστά, σωστά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Χάσαμε τη θεία. Στοπ. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόλη.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζέψει αυτά τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν προλάβαινε μάλλον, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Καλά, έχεις ακόμα 7 λεπτά. Προλαβαίνεις κάτι της να πεις?
0: Δεν προλαβαίνω τίποτα.

0: Οπότε είναι η χοροδία, να το πούμε τη χοροδία.
1: Η χοροδία είναι αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Καστροβινά. Νύχτες ή νύχτα.
0: Δεν μας πειράζει. Μια νύχτα.
1: Τέσσερα ραδιοφώνου νομίζω πως είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτή η εκδήλωση, παιδιά. Τώρα που είπα ωραία, μη χάσετε απόψε στην τηλεόραση τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ισίδωρος Ζωρβός. Σπάνια θα βρείτε τέτοιον ρήτορα στην ουσία, ο οποίος με στρωτό, σωστό ελληνικό λόγο είναι απόλυτα κατανοητός και δίνει, κατά τη γνώμη μου, πολύ ουσιαστικές απαντήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο της συγγραφής, αλλά της ζωής. Είναι μια από τις δυνατές συνεντεύξεις αυτή του Γιώργου.

0: Τώρα που είπα για την ελληνική γλώσσα, δεν μου λες κάτι. Στα Καραδάμιλα, πώς ονομάζεται ο δρόμος το που θα κάνουμε εκεί?
1: Καρδάμιλα Ραν.
0: Όχι Καρδάμιλα, Καρδάμιλα.
1: Εντάξει, δρόμος Καρδαμήλων.
0: Όχι.
1: Δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων.
0: Όχι. Πώς το γράφουνε, Καρδάμιλα.
1: Για τους ξένους το γράφουν αυτό.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, αφού πάνε ένα σωρό ξένοι.
0: Ναι. Έτσι κάνουν και στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει μια αγωνία, γράφουν στα ελληνικά πρώτα και μετά βάζουν στα ξένα.
1: Όλα σε ενοχλούνε.
0: Όλα με ενοχλούνε. Όλα. Καρδάμιλα, Καρδάμιλα Ραν. Τώρα νομίζω ότι είναι, έχει πιο μεγάλο κύρος ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων αφιερωμένος στο Χριστόφορο Μερούση. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αυτό. Ναι. Το φέρε ο λόγος, νομίζω. Ας πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που έχουν σημασία, γιατί ξεχνάμε αυτά συνήθως. Και αν είστε γρήναζοι,
1: τη Δευτέρα που μας έρχεται, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρες παρουσιάζει τις ελληνικές μικρές ιστορίες, ταινίες μικρού μήκους. Επιλεγμένες.
0: Δράμα, δεν είναι αυτά.
1: Όχι, άλλο είναι. Αυτό είναι της Αθήνας. Είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι της δράμας.
0: Α, μάλιστα. Εδώ.
1: Οπότε 9 το βράδυ, επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους.
0: Στο Μουσείο Μαστίγας, έτσι.
1: Πού άλλο.
0: Διευκρινίζω. Επειδή νομίζουμε ότι ο Λυχείος είναι μόνο η πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Τώρα το καλοκαίρι είναι ο Λυχείος, έχουμε εκδηλώσεις.
0: Χτες είχαν και τα μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα.
1: Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία που συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής, έτσι, ούτε ένα ούτε δυο. Την Κυριακή έχουμε αιμοδοσία στα Μεστά.
0: Βέβαια, να μην το χάσουμε, να το ξεχάσουμε, στα όμορφα και μαγευτικά Μεστά. Εκεί η αιμοδοσία είναι ολόκληρη γιορτή, δεν είναι μόνο παζίνι σέμα. Συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Εκδηλώσεις την ώρα της αιμοδοσίας?
0: Όχι, οι εκδηλώσεις γίνονται πριν.
1: Πριν την αιμοδοσία?
0: Ναι.
1: Πριν την αιμοδοσία, η δημοδοσία είναι 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Πριν τι στην εκκλησιά? Πας στην εκκλησιά?
0: Άμα θες πας και στην εκκλησιά.
1: Παστέλι έχει.
0: Και παστέλι έχει και πώς το λένε, και σπανακόπιτα της κυρία Μαρίκας έχει.
1: Σπανακόπιτα? Ναι, μετά την αιμοδοσία σου δίνουν σπανακόπιτα.
0: Πριν αυτά.
1: Φαγωμένος θα δώσεις αίμα.
0: Γιατί? Πώς είναι κανένα γιατρό να λέει να μην είσαι φαγωμένος?
1: Καλά, θα μου πεις, δεν πας και για αναλύσεις, για αίμα πάρα.
0: Είναι να μην έχεις πιει.
1: Να μην έχεις πιει τι?
0: Ρωτάνε.
1: Νερό.
0: Ναι, ρωτάνε αν έχεις πιει από βράδυ μια φορά.
1: Τι, να έχεις πιει?
0: Να μην πιει, τι να πει νερό, ρε, να μην έχεις πιει.
1: Μια αλκοόλ. Μπύρα, τι?
0: Αλκοόλ.
1: Αλκοόλ.
0: Την προηγούμενη μέρα. Και ήταν λοιπόν ο γιατρός και αφού έκανε αυτό το ερώτημα, πάει και του λέει ο Γιώργης ο Αργυρούδης. Πάει και του λέει ο πρόεδρος του χωριού τότε. Του λέει, γιατρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να μην κάνεις αυτή την ερώτηση στους μεστούς σου? Θα μείνει κανένα να δω κέιμα στο τέλος.
1: Ναι, αλλά.
0: Μα ήταν και ο γιατρός.
1: Ποιο το πάρει το άλλο?
0: Να μην ρωτάω. Άστο λέει, άλλο ερώτημα.
1: Αν είναι με πνεύμα το αίμα.
0: Άλλο ερώτημα. Άμα του ρωτάσουν αν έχουν πει, δεν πρόκειται να πάμε να μην κάνεις. Θα κάναμε δουλειά σήμερα. Τι να κάνουμε και εκεί. Πώς άμαστε και ο γιατρός, είναι και μεγάλο αδίκημα τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτά στα Μεστά θα γίνουν τα ωραία την Κυριακή. Μπορείτε μετά να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά στην Αυλωνιά. Με τα τυρκουάζ νερά. Λες και για τις κυρίες αυτές και το εγώ τους το υποσχέθηκα το πόρε άμα το.
1: Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων κάνει σήμερα.
0: Μπράβο,
1: 7 το απόγευμα.
0: Μαζεύουν λεφτά και
1: ημέρα. Στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου, εκδήλωση με καφέ και παγωτό.
0: Ναι, γιατί ενισχύουν το ταμείο τους για να μπορούν
1: καφέ,
0: να.
1: Καφέ παγωτό ή παγωτό καφέ?
0: Κοίταξε, ανάλογα. Το τι γουστάρ, α πούμε.
1: Εντάξει. Το λοιπόν.
0: Ναι. Μπορείς να φας και άμα πας τα μεστά, μια από τόπη κουβέντα τώρα, παιδί μου, απάς στο μικρό του Γιώργη και αφάς πορτοκαλόπιτα.
1: Λοιπόν,
0: με παγωτό. Μισό τα ψύγα και να θυμίσει λίγο παγωτό.
1: Ωραία. Ναι. Να θυμίσω ότι μέχρι 12 Ιουλίου έχουμε καινούργιες προσφορές στα καταστήματα εντός. Το εντός του ισχύουν στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο. Και έτσι μπορούμε να βρούμε σε στρώματα, τραπεζαρίες και καθιστικό πολύ ωραίες προσφορές, τις οποίες αναλυτικά θα σας πω αύριο.
0: Ναι. Με υπομονή μέχρι αύριο θα...
1: Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Δεν γίνω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
5: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 26. Μάνος Ζεβεράκης στο μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Για τα επόμενα 55 λεπτά της της ώρας, όχι της μέρας, γιατί μπορεί να μας ακούτε και το βράδυ σε επανάληψη. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Πέμπτη με υγεία, καλές θάλασσες, στους ναυτικούς μας πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Λογικά από ό,τι βλέπω σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι οι δύσκολες. Λίγο πιο δύσκολες μέρες. Δηλαδή από κορύφωμα βλέπω χτυπάει η θερμοκρασία 30 διάρια. Εκεί το απογευματό, λίγο πριν αρχίσει να φεύγει ο ήλιος, 6 με 7 το απόγευμα, κάνει ένα πικ 31-32 βαθμούς έτσι. Τα ίδια και αύριο. Τα ίδια και το Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι πιο προς απογευματάκι. Κυριακή φτιάχνει λίγο. Γιατί αρχίζει να φυσάει. Αρχίζει ένα ωραίο βορειοανατολικό βοριαδάκι και θα μας φύγει αυτή η ανάσα η ανάσα του δράκου τότε. Μια χαρά. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, φιλιά και από εμάς και από εσάς. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τον Ιουβενάλιο. Ιουβενάλιο, καλά το πάρε με τη μία έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι η κατάθεση στις θυμίας αισθήτου της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνών. Το βάζω και αυτό έτσι. Αύριο Παρασκευή γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος. Σάββατο δεν έχουμε τίποτα. Κυριακή τα ίδια. Ο Λύκος, όχι ο Λύκος, ο Λύκιος. Την Τρίτη πια είναι μεγάλη, είναι της Αγίας Κυριακής. Την Τρίτη είναι της Αγίας Κυριακής, μάλιστα. Τετάρτη γιορτάζει ο Θεόφιλος. Έχω και ένα φίλο Θεόφιλο εκ Μυτιλίνης ορμόμενο. Λοιπόν, μια χαρά τα πάμε από γιορτές. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Ρε σημάνα, 500 καρδούλες έχεις βάλει από κάτω. Αν πεις είναι και το όνομα που ξεχωρίζει, ναι. Ξέρεις, σου λέω όλες, ποια είναι αυτή η ακροάτρια που στέλνει τις καρδούλες τα... Να χαίρεσαι και την αδερφή σου για χθες. Φτάσαν οι ευχές.

Λοιπόν, χαμός με τις γιορτές, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γίνεται, πέρασα από τον Αυγουστάκη χθες, από τον Αντώνη. Μου λέει να σου δείξω, μου λέει, ένα καινούριο που έχω φτιάξει, να το δοκιμάσεις. Με έχει σαν επίσημο δοκιμαστή, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά του Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου. Κλαις, κλαις,

0: φτερνίστηκα πάλι. Μα θα με θυμήθηκε ο Αντώνης, ναι. Βενιζέλο 84, παιδιά, έτσι, αυτά τα γλυκά, τα κρουστικά, τα τσουρεκάκια, τα γαλακτομπουρεκάκια, απίστευτο, έτσι, δηλαδή. Πηγαίνετε και θα δείτε τώρα, να μην τα... Ναι, να του πείτε ότι σας έστειλα εγώ, έχετε ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω.
0: Ωραίο τραγούδι, τσάι με λεμόνι. Χτες είχαμε μια πολύ ωραία γιορτή στο Καστρομινά. Χρόνο με το χρόνο, παιδιά, είναι ωραιότερη, έτσι, το αυτό το... Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Από την ο Αργύρης ο Γιαμάς το κάνατε, δήμαρχος παιδικών, έτσι, μεριμνήσεων και πρόνοιας και το... Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ των ανθρώπων που βοήθησαν, γιατί σερβίρανε νερά, σερβίρανε χυμούς, είχε τη φοβερή μαστιχολεμονάδα. Την τρέλανα, αυτή τη μαστιχολεμονάδα της Τουπάκης.
1: Το κορίτσι να δω, α, το ρε.
0: Ναι. Εγώ περίμενα να έχει τα καινούργια τα τσάγια, τα...
1: Κι όμως κάνει πως δεν βλέπει.
0: Τα καινούργια τα τσάγια, τα θέλιο. Θέλιο από το θέλω, τέλειο από το τέλειο. Τσάι με λεμόνι θέλιο. Φωτοποιία του πάκι, παιδιά, δεν. Και κάνετε και καλό στον εαυτό σας, έτσι. Δεν έχει ζάχαρες, δεν έχει θερμίδες, δεν έχει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, τι έχει φτιάξει. Αυτό δεν θα έπρεπε να πουλιέται στα. Δεν ξέρω τώρα, με ρωτάνε πού είναι. Ρωτάω το Στέλιο να απαντήσει. Ψάξτε το πάντως, δεν έχετε δοκιμάσει δύο τσάι, παιδιά, έτσι. Έχει πράσινο τσάι, μαύρο τσάι και πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Αυτό που λέει είναι τσάι με λεμόνι και τζίντζερ της ποτοπίας του Πάκη Θέλειο. Ναι, άμα το πάρεις, να το πάρεις δυνατό, έτσι.
1: Τα ρολά ανοιχτά, πειρασμούς όλο μου βάζει.
0: Λοιπόν,
1: πότε σβήνει το φως, πότε πάλι το...
0: Και όπως λέει και η Μαριέλα, εμείς εδώ, ρε Σιμανόλη, σου βάζουμε τρεις καρδούλες. Δεν θα σου βάλει η μάνα σου πέντε. Μαριέλα, δεν μέτρας καλά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Δηλαδή, μία ακροάτρια, σου λέει, τώρα μας ακούει στην Αθήνα η Μαριέλα με τον Γιώργη εκεί πέρα, μου βάζουν τρεις καρδούλες. Όχι, έξι. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία γιορτή, μπράβο.
1: Και η αγωνία μου φουντώνει.
0: Πέρασαν καλά τα παιδιά, νομίζω αυτό ήταν το βασικό. Το βασικό θέμα. Α, παιδιά, τις ταυτότητές σας να πάτε να αλλάξετε.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: 6 στους 10 λέει είναι ακόμη με την παλιά ταυτότητα. Αγώνας
2: για τα ραντεβού για νέα ταυτότητα. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά.
0: Αγώνας δρόμου, κάτσε να το δούμε.
2: Αγώνας δρόμου για τα ραντεβού για νέα ταυτότητα. 6 ναι, στους 10 ναι. Είναι ακόμη με την παλιά.
0: Έλα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες έχει ήδη αρχίσει, αφού ναι. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο εκτός Ελλάδας.
0: Μη μου λες τέτοια.
2: Ειδικό έγγραφο.
0: Μη μου λες τέτοια. Τελειώνουν οι παλιές ταυτότητες 3 Αυγούστου και το. Μετά τις 3 Αυγούστου, λέει, όσοι δεν έχουν καινούριες ταυτότητες, δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τον Όρμο για μπάνιο. Και λέει, δεν θα. Έθε ταυτότητα και το. Πρέπει μέχρι τη δασκαλόπετρα, μέχρι την Κόμη, μέχρι το. Μέχρι τον Καρφά. Πολεμώ μια ώρα να μπω να δω τις τιμές της βενζίνης. Τίποτα, ρε φίλε. Με πετάει έξω το.
3: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω. Σε πήρα με κουμπάρο.
0: Ρε φίλε, μπαίνω σε αυτό το site fuelprices.gr.
3: Μόνο να περπατάς το πλάι μου σεμνά.
0: Fuelprices.gr είναι αυτό που μπαίνεις και βλέπεις τις τιμές της.
3: Τάση βγαίνεις στο γιακά. Και σε πιάσα στα πράσα.
0: Λοιπόν, ανά το εάν είστε καταναλωτής, λέει, ψάξτε καύσιμα στην περιοχή σας, τέλος πάντων.
3: Λάτικα

Ρε φίλε, έβλεπα τώρα χθες, τώρα γύρισα λίγο πίσω που είχα βάλει για να το διαβάσουμε εδώ στην εκπομπή. Για τον Μιχάλη Τομόσιο, το γνωστό ταμτάκο του ελληνικού κινηματογράφου που έφυγε από τη ζωή. Χθες είδα κάτι. Έφυγε από τη ζωή ένας άλλος πολιτικός, γνωστός, ιδιαίτερος, ο Βασίλης ο Λεβέντης. Έφυγε στα 75 του χρόνια. Το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε ανάρτηση ο γιος του στα κοινωνικά δίκτυα: «Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, ο θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου». Έτσι γράφει ο θετός γιος του: «Καλό ταξίδι πατέρα», καταλήγει στο τέλος. Αυτά είναι παιδιά, αυτά είναι παιδιά το... αυτό που λέμε το τι θα πει ο κόσμος. Μα τι να κάνω, τι θα πει, τι να πει ο κόσμος, τι να πει ο κόσμος, Θεός συγχωρέσει, το θα πει ο κόσμος. Να έχει να πει και κάτι μετά. Γιατί λένε και άντε και αυτό και λένε και κάτι τέτοια. Το θέμα είναι να ακούσεις μια τέτοια κουβέντα. Ο τρόπος που έζησε. Παιδιά, πριν από χρόνια έχω ένα συμφοιτητή στη Ρόδο, λέγεται Βασίλης Λεβέντης, ο Λαλάκης εμείς τον λέμε. Ας γιγάντιο, σαν τον Αντετοκούμπο είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτοχρονιά. Ψάχνω να βρω το τηλέφωνο, να τον πάρω τηλέφωνο, μου βγάζει Βασίλης Λεβέντης, παίρνω τηλέφωνο και είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο πολιτικός. Είχα το τηλέφωνο για μια συνέντευξη κάποια στιγμή που είχε έρθει. Είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν είχε γίνει, τέλος πάντων. Είχα κρατήσει όμως το τηλέφωνο. Παιδιά, παίρνω τηλέφωνο, απαντάει ο Βασίλης ο Λεβέντης. Παρακαλώ, γνώριζα τη φωνή αμέσως. Ένα μικρό κενό. Λέω: «Κύριε Λεβέντη, ζητώ συγγνώμη, σας παίρνω από πτυχίο. Είμαι ο Τάδε, είχαμε κάνει για μέσα. Είναι ένα συνονόματό σας στη Ρόδο, φοιτητής μου και δεν...» Μου λέει, του λέω: «Να είστε καλά, πολύχρονος, με υγεία, χρόνια πολλά». Μου λέει: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου», τέτοιο. Ευγενέστατος. Αυτό που γράφει και ο γιος εδώ πέρα. Δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Λοιπόν, γεια σου Καλλιόπη, καλημέρα. Καλό και φωτισμένο μήνα. Φωτισμένος μήνας να είναι τούτος. Τι να πεις παιδιά, πάει ο Μαντώ. Λοιπόν, έρχονται αλλαγές στα πλαίσια κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Κύριε Μαρινάκη, ο κύριος Μαρινάκης είναι ο Παύλος ο Μαρινάκης που το ανακοίνωσε. Όχι, ο άλλος ο δικός μας εδώ του Ολυμπιακού είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ο Παύλος ο Μαρινάκης είναι ο της κυβέρνησης. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης βγήκε και είπε ότι βγήκανε καινούργιες ανακοινώσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία για να μπει μια τάξη σε αυτό το ανεξέλεγκτο χάος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πατινίων για εφήβους κάτω των 17 ετών. Αυστηροποιείται το πλαίσιο για όσους το χρησιμοποιούν και για εταιρείες όμως που τα πολλούν ή τα νοικιάζουν. Οκ, το καταλάβατε. Οπότε κύριοι της τροχέας, κύριοι της αστυνομίας, αν δείτε κάνα πατίνιν μέσα στην Απλοταριάν, μέσα στο πάνω στα πεζοδρόμια, μέσα στον κεντρικό δρόμο,
και σας κάνει αίσθηση ότι είναι εμφανώς μικρότερος των 17 ετών, τον σταματάτε. Έλα εδώ παιδάκι μου, δώ μου το τηλέφωνο του μπαμπά σου, της μαμάς σου και προχωράτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Γιατί όταν ομιγέννητο θρηνήσουμε κάποια θύματα, κάτι που το νησί μας το έχει ζήσει, αν το θυμάστε, έχουμε θρηνήσει θύματα από πατίνι, από ηλεκτρικά πατίνια, και μάλιστα τότε στο πρώτο διάστημα που βγήκαν αυτές οι ανοησίες, οι ανοησίες που τρέξαν όλοι να τα πάρουν στα παιδάκια τους. Να πηγαίνει μόνο στο σχολείο να πάει, να πηγαίνει μόνο στο σχολείο, να μην παίρνει το μηχανάκι. Κατάλαβες. Τώρα γεια σας, ο κύριος Βερβεράκης από την αστυνομία. Χτύπα ξύλο τώρα, τυχαίο το όνομα. Ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παπαδάκης. Ο ιός σας ο μονογενής ευρέθηκε με πατίνιον να πηγαίνει στο μπάνιο στην Αγία Φωτιά. Καλά κάνει, μπράβο κύριε Μητσοτάκη. Μπράβο κύριε Μητσοτάκη. Να τα λέμε τότε. Λοιπόν, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κουλιά σας προτείνει να κάνετε μια αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση στο Google. Μπαίνεις στο Google, γράφεις τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κουλιάς, γράφεις τα σχόλιά σου και κερδίζεις έκπτωση 5% σε αυτό που θα αγοράσεις. Εκτός από αυτά που είναι αυτή τη βδομάδα Knockout Week. Knockout Week, παιδιά, ναι. Αυτό το Knockout Friday έγινε Knockout Week. Να έχετε μια εβδομάδα να τα προλάβετε. Έχει γκλου 8 λίτρα, 65 ευρώ. Αυτό με το βρυσάκι. Κοντάρι ομπρέλας, αυτό που σκάβεις. Λες και πάει να χτυπήσεις κάλα κοίτασμα πετρελαίου. Βλέπεις όλες τις παραλίες, όλοι τακα, τούκα, τακα, τούκα, τακα, τούκα. 33 ευρώ, παιδιά, 28 χιλιοστά, έτσι. Και φορητό ψυγείο Playmate 6 λίτρων, 35 ευρώ. Αυτά μόνο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Είναι και σε αναζήτηση, παιδιά, ενός πολιτή εργαλείων. Πολιτής εργαλείων, ναι, ναι. Περάστε από εκεί, καταθέστε τα βιογραφικά σας. Έμα, γεια σου Λευτέρη φίλε μου, καλημέρα στα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Με τους δρόμους πώς θα πάμε, γιατί είδα χθες έκανε ένα δημοσίευμα και έκανε μια ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Βροντάδου, ο Θοδωρής ο Παντελόγλου. Και του λέω, κύριε Θοδωρή, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά μήπως πρέπει να δώσετε και μια βοήθεια, κάτι να πείτε στους συναδέλφους σας που βρίσκονται στην πόλη, δεν ξέρω, στην πόλη της Χίου, ποιος είναι για τους δρόμους, ποιος είναι για τη λάσπη, ποιος είναι για την άσφαλτο.

0: Την καλημέρα μου στον Ελευθέριο Μάριο Μπαράκο. Καλή εκπομπή να έχουμε, καλημέρα. Λοιπόν, μου άνοιξε επιτέλους το site. Επιλέγεις λοιπόν όλους τους δήμους. Είναι παλιό το site. Έχει Δήμο Αμανής, Καμποχώρων, Δήμο Αγίου Μινά, Δήμο Ιωνίας, Δήμο Ψαρών. Όχι, δεν είναι Δήμο στη Σιροκίνηση των Ψαρών. Είδα και ένα βιντεάκι τώρα με το ολοκαύτωμα των Ψαρών. Πήγε εκεί ο Νότσο Μηταράκης, έγραψε ένα βίντεο. Λέει: πάντα χαίρομαι, λέει, όταν έρχομαι στο νησί του 24% ΦΠΑ, του 2,20 τιμή βενζίνης. Κύριε Νότι, όταν τα λέτε ναυτά, τρίζουνε τα κόκαλα του περπολιτή Κανάρη. Έβλεπα αυτή την κίνηση που κάνανε σε κάτι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και είναι κατακριτέα, σαφώς και είναι τα... Είναι σαν και τότε, το 1800 τότε, αντί να κάνουν μια βομβιστική σε μερικούς υπερχηγούς, αθυπολογαγούς, τέτοιες... υποπλιάρχους του Αλή Πασά. Του Αλή Πασά που ήταν εδώ και είχε καταλάβει το... Φίλε, κάτσε, δεν θα κάνουν ένα δέλτα σίγμα να μαζευτούν όλοι οι πολιτευτές αυτοί του Πασά, όλοι το τέτοιο. Και μαθαίνει ότι έχουν ένα cruise party. Ένα cruise party έχουν, θα κάνουν σε μια κρουαζιέρα, λέει, σε ένα κότερο. Βγήκε ο Πασάς, ο Τούρκος, που κατέλαβε την Ελλάδα, την τυχείο τότε. Λέει: θα σας καλέσω στο κότερο για ένα απεριτίφ, για ένα άπερο. Όμβε, αφαιρείμ, εβέτε, μπίλιερεμ. Τσακ, μαζεύονται. Και σου λέει... Και σου λέει και ο Κωνσταντής ο Κανάρης: Κωνσταντή, απόψε θα πεθάνεις για την πατρίδα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, τέτοια. Μην ψάχνετε τώρα αυτές τις μέρες μας. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρεθούν εδώ, δεν μπορούν να βρεθούν. Και τους πάει στην κρουαζιέρα και τους κοτσάρει τον μπουρλότο. Και τους βρήκανε ο ένας στην Ικαρία, ο άλλος αυτός στη Σμύρνη απέναντι. Τέλος πάντων, τρίζουνε τα κόκαλα του Κανάρη, παιδιά, όταν σε αυτό το νησί τα Ψαρών πατάνε πάνω πολιτικοί. Όταν πατάνε πολιτικοί είναι... Έλα ρε, ντροπή, 24% ΦΠΑ. Τι ΦΠΑ δίνει, τι ΦΠΑ είναι που παίρνετε πια από τα ψάρα. Έχει κι άλλα νησιά που δώσανε αίμα, τόνους αίμα δώσανε για την επανάσταση. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Ευτυχώς και το νησί μας έχει κρατήσει την παράδοση, αυτή την ναυτική παράδοση. Σε μια τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε, σε μια γιορτή ήταν εκεί στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκου. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον καπτά Παναγιώτη, λέει, από όλο τον κόσμο, λέει, η καλύτερη ναυτική είναι οι Έλληνες. Και από τους Έλληνες οι κορυφαίοι είναι οι χιώτες. Βενζίνη έχω χαμηλότερη τιμή, 1,83. 1,83. Θα βρείτε και μέσα στο κέντρο, θα βρείτε και στο Κοντάρι, θα βρείτε και στη Βερίτη, θα βρείτε και στον Άγιο Τρίφωνα 1,84, Θολό Ποτάμι 1,84. Λευκονιά 1,85. Α, εδώ σε εμάς κοντά είναι το Θημιανά 1,85. Βασιλιώνικο 1,87. Δηλαδή και ακριβότερη άμα ψάξετε. Ακριβότερη είναι στα Καρδάμιλα. Τίποτα, 2 ευρώ. Παιδιά, τελικά αυτή η διαφορά των 17 λεπτών. Να ξέρετε ότι το χαμηλότερο πρατήριο με το υψηλότερο πρατήριο είναι 17 ευρώ. Συγγνώμη, 17 λεπτά. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Η πιο οικονομική βενζίνη με την πιο ακριβή βενζίνη είναι 17 λεπτά. Βάσο, πού βρίσκεσαι, Αθήνα? Πήγαινε, ψάξε να βρεις αυτό. Το Fruity and Vibrance Thelio Iced Tea, ποτοπία του Πάκη. Για δες ρε, στην Αθήνα υπάρχει? Δεν νομίζω το. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό, έτσι. Είναι και κατά της δίαιτας. Αδυνατίζεις, ψηλώνεις, μεγαλώνει τα μαλλιά σου, κάνει καλό στην υγεία σου, ψηλώνεις. Ο Κανάρης έγινε σύμβολο, λέει ο Ελευθέρης Μάριος, γιατί μιλούσε με πράξεις. Σαν τους πολιτικούς μας ένα πράγμα, τους νεότερους.
1: Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε.
0: Σαν τους πολιτικούς μας τους νεότερους.
1: Για μια ακόμη φορά θα αγαπήσεις και θα εμπιστεύεις.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε κλείσει για προετοιμασία εθνικής παιδών.
1: Δίχως το τέλος από αυτό να προδοθεί.
0: Μάλιστα. Η Εθνική Παίδων είναι έτοιμη να αρχίσει δική της προετοιμασία για το, για το Ευρωμπάσκετ μιλάμε. Under 16, 2 Ιουλίου σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα στην Κοζάνη. Έχει εδώ και τα παιδιά που είναι, δεν νομίζω, έχουμε κανένα παιδί. Δεν ξέρω, κάνουμε, βλέπω εδώ Ολυμπιακός, Περιστέρι, Άτλας Ιωαννίνων, Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης. Δεν το λέω γι' αυτό. Ακούστε να δείτε για ποιο λόγο σας το λέω. Στο team, στο ιατρικό κομμάτι, είναι ο Γιώργος ο νομικός. Ο δικός μας. Ναι, μπράβο ρε Γιώργαρα. Έχει φιλικά στην Κωνσταντινούπολη 16 και 18 Ιουλίου. Έχει ένα τουρνουά στην Νάπολη. Το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 θα γίνει στη Ρουμανία 7 έως 15 Αυγούστου. Η ομάδα μας αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο με Ισπανία, Ισραήλ, Γεωργία. Καλά, το Ισραήλ τι σχέση έχει με Ευρωμπάσκετ? Ρωτώ εγώ τώρα ο άσχετος. Το Ισραήλ τι σχέση έχει με το Ευρωμπάσκετ? Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μόλις επιστρέψαμε, την καλημέρα μου στα Fiji Islands. Μας έστειλε καλημέρα ο Καπτακώστας ο Τζούμας. Όχι, δεν ξέρω, Βάσο, σε σούπερ μάρκετ δεν ξέρω το. Είναι τώρα σε φάση διανομής. Λοιπόν, καλημέρα από Fiji Island, ο Μαστροκώστας ο Τζούμας. Καλά ταξίδια, Μαστροκώστα. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. The Steel Καρδάμιλα. Έτσι το γράφουμε, λέει, για το διαγωνισμό. Λοιπόν, το The Steel στα Καρδάμιλα έχει μία μεγάλη συναυλία, μία μεγάλη όμορφη βραδιά με τη Γιάννα Φαφαλιού. Λοιπόν, 11 Ιουλίου. Συγγνώμη, 11 ή 10. Μισό λεπτό, φίλε μου. Μπαίνουμε. The Steel Καρδάμιλα. Μην νομίζετε, 11, σωστά το πάω. Σάββατο 11 Ιουλίου. Γιάννα Φαφαλιού με Λευτέρη Τομάζο και Γιώργο Ταναίνη. Σε ένα υπέροχο live που γίνεται στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, έχετε την ευκαιρία, όσοι στείλετε μήνυμα, ακούστε με καλά, όσοι στείλετε μήνυμα στο Facebook, το βρίσκετε The Steel Καρδάμιλα. 11 Ιουλίου Σάββατο. Λοιπόν, είναι DESTJIL. Δηλαδή γράφεις DESTJIL. DESTJIL. Όχι J, το Z. Αυτό το που είναι σαν Ιαπωνέζικο. Λοιπόν, στέλνετε The Steel Καρδάμιλα. Σε αυτό στέλνετε μήνυμα Γιάννα και δίπλα το ονοματεπώνυμό σας, Μανώλης Βερβεράκης. Στέλνετε μήνυμα The Steel, στο The Steel Καρδάμιλα. Στέλνετε, γράφετε Γιάννα κενό Μανώλης Βερβεράκης. Όχι, το όνομά σας, το δικό σας. Και ένας τυχερός θα κερδίσει ένα υπέροχο τραπέζι, VIP τραπέζι για 4 άτομα. Με τις φιάλες του, με τα συνοδευτικά, τα. Γιατί ρε παιδιά, δεν το κατάλαβα. Λέω και σε κάτι ρε φίλε μου, κάνω κάτι ωραίους διαγωνισμούς στο ραδιόφωνο και τέτοιο. Ναι μωρέ, λέει, τώρα να πάρω στο. Γιατί θα σου ξυνήσει ρε φίλε το τραπεζάκι. Θα σου ξυνήσει ένα τραπεζάκι να πας να κάτσεις εκεί πέρα να ακούσεις Γιάννα Φαφαλιού να γνάτα. Στον υπέροχο χώρο εκεί στα Καρδάμιλα, στον The Steel. Why? Εγώ σας είπα τον τρόπο, από εκεί και πέρα. Είστε και παιδάκια. Λοιπόν, έβλεπα αυτό για τα εισιτήρια που έβγαλε το. Που έκανε την ανακοίνωση το επιμελητήριο για τα αεροπορικά εισιτήρια, ο Παντελής ο Λεγάτος έκανε έτσι. Και βλέπω εδώ ανακοίνωση από την Παγιακή Ένωση Ναυτικών. Το υπογράφει, όχι δεν το υπογράφει κάποιος, για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων στα πλοία. Μπράβο ρε φίλε, να τους κοπανίσουμε από παντού, να τους πιέσουμε από παντού, να πέσουν οι τιμές. Και βλέπω μετά ότι το συγκεκριμένο, το πώς το λένε, το άρθρο για τις ακριβές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι 30 Ιουνίου του 2024. Εδώ και 2 χρόνια τους φωνάζουμε και τους λέμε ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια το. Και σκοτιστήκανε. Όχι, εγώ ρε φίλε νόμιζα ότι ήτανε. Εγώ νόμιζα ότι. Ότι ήτανε τωρινό μαζί με τα εισιτήρια του αεροπλάνου. Λες, στείλε και τα καράβια μαζί. Και ρε φίλε, βλέπεις και. Δηλαδή ήταν. Το 24 το είχαμε στείλει και ζητάγαμε στον τότε υπουργό να πει στους ιδιοκτήτες των ναυτιλιακών εταιριών να χαμηλώσουν λιγάκι τα εισιτήρια. Το 24, ρε, μας δουλεύουνε ρε ψηλό γαζί. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί.
1: Όταν σε βλασώ.
0: Πίτσα έχουμε σήμερα, πίτσα λύκο έχουμε. Χτες παιδιά, χτες παιδιά. Τι ήταν αυτό που είδαμε. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ήταν το ωραιότερο παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι. Το Βέλγιο Σενεγάλη. Η μεγαλύτερη ανατροπή. Είναι απίστευτο, έτσι. Έχανε 0-2 στο 70 τόσο το Βέλγιο. Και το γύρισε σε

Δηλαδή, μιλάμε για παλικάρι, σου είχα και την πίτσα δίπλα, πίτσα λύκος, ναι. Παιδιά, εννοείται όλες αυτές τις μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πίτσα λύκος. Είναι η μουντιαλική πίτσα. Ατρελαθείς. Μάλιστα, όταν κάνεις παραγγελία και πεις καλημέρα, χάος, Μανώλης Βερβεράκης. Λοιπόν, σας έρχεται, πώς το λένε, σας έρχεται δώρο τυροπιτάκια λύκος. Έτοιμα ψημένα γευστικότατα. Την άλλη φορά μου τα φάγει όλα ο Μιχάλης. Τρομερά. 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, για να δούμε. Η Αγγλία νίκησε το... Έτσι, και το παιχνίδι με την Αγγλία ήταν φοβερό. Μάλιστα, ο Κέιν λέει δεν κοίταξε ούτε μία φορά την εστία στο μαγικό γκολ που έβαλε στο Κονγκό. Με ανατροπή και η Αγγλία σε νοκάουτ μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. Και βέβαια ο Κέιν, ο στράικερ της, ξεπέρασε τον Πελέ. Έγραψε ιστορία με τα δύο γκολ που πέτυχε, έφτασε στα 13 συνολικά σε τελικές φάσεις, ξεπερνώντας τον θρηλυκό Πελέ. Είχε βάλει 12 γκολ στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Χτες ήταν, παιδιά, ματσάρες, έτσι. Βέβαια, ναι, ήταν αργουλά το τέτοιο, το ξέρω. Καλημέρα κύριε Μανώλη, στον Καταράκτη. Έχει, μου λέει, τηλεοράσεις για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Ναι, παρακαλώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, όταν πάρει να κλείσει τραπέζι, ρώτα τον Γιώργο. Στο Μόλο, έτσι. Ο Μόλος, α πω κάτι. Απάς τώρα στον Καταράκτη, να φας τις ψαρούκλες σου, να πιεις τα ουζάκια σου. Να έχεις τον Γιώργο να σου εξηγεί εκεί πέρα, να σου δίνει τις οδηγίες, τα τέτοια. Και εσύ θες να πάει να δεις τώρα Μουντιάλ. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Μόλος, παιδιά, κάθε μέρα ανοιχτά. Από τις 12 η ώρα είναι η κουζίνα ανοιχτή. 61-2-92. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη ήταν τα ξημερώματα σήμερα. Καλά, δεν μας πολύ εδώ. 7 η ώρα σήμερα έχουμε Ρουμανία, Ελλάδα, μπάσκετ. Είναι τα προκριματικά του παγκοσμίου. Θα είναι ωραίο, έτσι. 10 το βράδυ έχει μια άλλη ματσάρα. Ισπανία, Αυστρία. Πίτσα λύκος, Ισπανία και Αυστρία. 10 το βράδυ. Τα μεσονύχτια δεν μου τα εμφανίζει. Και έχουμε και το Wimbledon. Βέβαια, έχουμε και το Wimbledon, ο Τσιτσιπάς με τον τέτοιο, δεν είναι. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Το κοτετσόσυρμα έφυγε στη Βολισσό. Στη Βενιζέλου. Το κοτετσόσυρμα στη Βενιζέλου έφυγε. Μπα, πού τέτοια τύχη. Ρε φίλε, εμείς κάναμε τα ρεπορτάζ μας. Δείξαμε και εδώ, δείξαμε και εκεί, δείξαμε και παρακεί.

0: Λοιπόν, επειδή τα αρκοντήσια δουλεύουν τώρα right through αυτές τις μέρες. Ναι, και μετά το λογαριασμό θα σας τον εφέρει ο διευθυντής της ΔΕΗ μέσα σε ένα κασελάκι με whisky. Αυτό που πας δώρο καμιά φορά τα... Αυτά τα κασελάκια που έχουν και την τζόχα γύρω γύρω. Ναι. Με δύο whisky στη μέση το τέτοιο, ένα στενοφόρο με απεινιδωτή. Την γλίτωσα. Εγώ την έχω γλιτώσει χρόνια τώρα. Γεια σου Βασίλη. Από τότε που πήγαμε γραφείο λύσης, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Για όλα, για το ρεύμα θες, για την ασφάλεια θες, για τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, γνώστες του αντικειμένου, εξυπηρετικότατοι. Είναι ένα γραφείο που δεν ψάχνεις στην Αθήνα να βρεις τον υπεύθυνο. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου. Λοιπόν, στην αρχή της καλοπλήτου είναι το γραφείο Τσακού, του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Τα παιδιά μέσα εξυπηρετικότατα. Ο Μάρκος, η Αγγελική, η... Αχ, η άλλη κοπέλα δεν έχω συγκρατήσει το όνομά της. Είναι μπαίνοντας δεξιά. Δεξί μπακ παίζει. Αλλά ό,τι θέμα έχετε, ακόμα και για πληρωμές κάποιων υποχρεώσεων σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το γραφείο λύσης. Τι να λέμε τώρα ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το... Υπάρχει αυτή η τέτοια. Λοιπόν, το κοτετσόσυρμα δεν έχει φύγει στη Βενιζέλου. Μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Τώρα έρχονται λέει και κάτι κότες από τα ψαρά τσιτσόλεμες. Η περιφέρεια φαντάζομαι τις έχει βάλει εκεί πέρα. Η περιφέρεια της έχει βάλει το... το...
1: Με γρίφους μιλάς και σπόδες πέτας.
0: Έχουμε σήμερα ένα φοβερό ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Πήγαμε στην περιοχή Ταμπάκικα. Ταμπάκικα στην κυριολεξία, ρε φίλε. Στην κυριολεξία. Ο κύριος Γιάννης Καστάνος, ο μόνος που βγαίνει για το χάλι της περιοχής. Είναι εκεί το ρέμα της Αγίας Ειρήνης, βοήθειά μας. Μόνο ποτάμι δεν είναι αυτό. Στις εκβολές του έχει σχηματιστεί μια παραλία τουλάχιστον 2 μέτρα φάρδος. Έχει εγκλωβίσει μέσα το νερό με τη βρώμα, τα βατράχια, τα κακάκια, τα απόβλητα, τα λίμματα. Εγώ στην αρχή κόντυβα να λιποθυμίζω. Δηλαδή άμα δεν πας εκεί με μάσκα οξυγόνου δεν... Άμα δεν πας εκεί με μάσκα, τέλος πάντων έτσι το... Δεν την παλεύεις με τίποτα. Λοιπόν, πήγαμε, μας έδειξε την κατάσταση, μας έδειξε τις εγκαταστάσεις εκεί, τα λεβιτοστάσια, τα μηχανοστάσια, κάτι σάπιες γεννήτριες, μια ηλεκτρογεννήτρια, μεγάλη παιδιά. Αυτή είναι για να σηκώσει ολόκληρο σπίτι. Δεν νομίζω να έχει δουλέψει ποτέ. Έχει σαπίσει, έχει σκουριάσει. Ήθελα να πήγαινα και μια βόλτα στον κύριο πρόδρομο το Μανολάκη στη ΔΕΙΑΧ. Γιατί τελικά νομίζω στη ΔΕΙΑ χανήκει όλο αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε στον αντιπεριφερειάρχη, στον Παντελή το Βρουλή. Να μας δώσει μια απάντηση για το όλο θέμα. Να μας δώσει μια απάντηση για όλο το θέμα. Μας είπε ότι έχουν γίνει μελέτες, να γίνει μεταφορά του κλιμακοστασίου. Για τον ποταμό, λέει, είναι η περιφέρεια, όχι για τις εκβολές. Για το ποιος θα πάει την μπουλντόζα, του είπαμε ο Σταμάτης, ο Κάρματζης, τότε που ήταν εκ περιτροπής, πήγαινε και καθάριζε. Μου λέει, ναι, αλλά εκεί ήταν υποψήφιος, λέει ο κύριος Γιάννης ο Κάστανος. Ό,τι του είπε. Τέλος πάντων, λέει. Δεν βγάλα μάκρη, του έκανα την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Του λέω, σε ποιες εκλογές θα είστε υποψήφιος, κύριε Βρουλή?

0: Λοιπόν, εκεί στην πλατεία του Πιθώνα, παιδιά, στη Βολισσό, έχει ανοίξει πάλι αυτό το μοναδικό κοκτέιλ μπαρ, το Χαρβάντι. Μια ατμοσφαιρική ταράτσα κάτω από τον έναστρο ουρανό του Βόρειου Αιγαίου. Χειροποίητα κοκτέιλς, επιλεγμένες μουσικές. Δεν έχω πάει ακόμη να παίξω, περιμένω το Μιχάλη τον Πελέγρη να με καλέσει. Έχει πέτρινα πεζούλια, αναπαυτικές μαξιλάρες, φωτισμό ζεστός, έτσι. Μια ατμόσφαιρα που δεν μπορείς να την περιγράψεις, μόνο τη ζεις. Χαρβάντι. Το μέρος που θα γίνει η αγαπημένη σας καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ 7:30 στην πλατεία του Πιθώνα στη Βολισσό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μαζί με το Βολισσόπ, με τα σκάφη της ΝΑΡΚ, με όλη αυτή τη διαδικασία δίνουν άλλον ένα πνεύμονα πάνω στα βόρεια εκεί. Γιατί, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, εντάξει, κάνουν αγώνα. Ας πούμε και η Λένα με το Γιάννη, πάνω από 25 χρόνια, 25-30, ρε Βάσο, ακούς ακόμα? Πόσα χρόνια θυμάσαι εκεί το Σέιλιν στα Λιμιά? Ανοίγουν σιγά σιγά πνεύμονες για να δώσουν ζωή, γιατί απ' αλλού μην περιμένεις. Είναι αυτό που λέει και η κοπέλα, τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης, τι να σου πρωτοκάνει ο Μητσοτάκης. Τίποτα να μην κάνει, τίποτα. Μόνοι τους οι κάτοικοι θα τα κάνουν σιγά σιγά. Και στον Πιθώνα πάνω στη Βολισσό, το Χαρβάντι, και κάτω στα Λιμιά, στο λιμανάκι της Βολισσού, αυτό το υπέροχο μαγαζί, το Σέιλιν, από το πρωί, τον καφέ, το μπραντς, το γκραντς, το ντίνερ, το φαγητό, κάτι γρήγορο, κάτι ψαγμένο, ένα ποτό το βράδυ, ένα κοκτέιλ. Σέιλιν στα Λιμιά, 24/7. Δεν υπάρχει, έχει ανακαινήσει και το χώρο έξω, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Και αν μας ακούει η κυρία Μαρία εκεί στον Άγιο Μακάριο. Α, μάλιστα, λέγαμε για το Μηταράκι, τον κύριο Νότι, έβαλε και βίντεο. Επισκέφθηκα, λέει, το τρίτο γυμνάσιο. Κύριε Νότι, δεν είναι γυμνάσιο το συγκεκριμένο. Νομίζω αυτό είναι μια σειρά από containers. Κάτσε να ακούσω τι λέει στο βίντεο. Εγκρίθηκε, λέει, χρηματοδότηση 5.155.000 ευρώ. Κύριε Νότι, βάλε άλλες 5.000 ευρώ. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, κάτσε.
1: Προβλήματα να έρχομαι και όταν έχουμε.
0: Κάτσε.
1: Να μην έρχομαι μόνο όταν έχουμε προβλήματα, να έρχομαι και όταν έχουμε λύσεις.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Είδα.
0: Είναι στο σχολείο.
3: Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το θέμα τώρα είναι να ξεκινήσει το έργο.
4: Τώρα το θέμα είναι να ξεκινήσει το έργο.
2: Θα ξεκινήσει.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι σημαντικό πάντως ότι εγκρίθηκε όλο το κονδύλι.
0: Έλα.
1: Άλλο κονδύλι.
0: Έλα. Εγκρίθηκε το κονδύλι και μετά βγήκε και άλλο κονδύλι.
1: 5 ολόκληρα χρόνια είχε δοθεί το κονδύλι που τότε ο Δήμος.
0: Κύριε Νότι, συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούω για κονδύλια. Δεν μπορώ να ακούω για κονδύλια. Μου την τεινίζουνε τα αυτιά σαν την άλλη τη λέξη, τη μελέτες. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά με κονδύλια και με μελέτες και προμελέτες και επιτροπές δεν γίνεται έργο. Δεν γίνεται έργο.
5: Εγώ μιλάω και εσύ γέλα.
0: Γίνονται μελέτες και ψάχνουμε κονδύλια για τις άλλες μελέτες.

Ήθελα να έρθει να το. Γιατί πάντα λέει δεν με καλεί στην εκπομπή σου. Για την άλλη φορά που με κάλεσε, δεν με στρίμωξε. Κύριε Νότι, open doors. Έχουμε open doors. Να έρθετε εδώ, όχι μία ώρα, ένα μισάωράκι, γιατί έχουμε και τους χορηγούς μας, έχουμε και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Και να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Ας πούμε, πήγατε στο Άρωμα Αιγαίου, Άρωμα Χίου, στο Σύνταγμα. Βάλατε ένα βίντεο, όλα καλά.

Όλα υπέροχα, ηχείος μπήκε στην τροχιά των έργων και το... Τώρα πήγατε στο τρίτο γυμνάσιο, βγήκε λέει το κονδύλι και το... Ποια τάξη μαθητών θα φιλοξενηθεί σε αυτό το καινούριο σχολείο? Ποια γενιά ανθρώπων θα ταξιδέψει στο καινούριο αεροδρόμιο? Και δεν ενδιαφέρεσαι. Ποια ομάδα κατηγορουμένων θα δικαστεί στα καινούρια δικαστήρια? Ποια δυσέγγωνα των Τούρκων θα περάσουν στο καινούριο τελωνείο? Τι μας νοιάζουν οι μελέτες και τα κονδύλια? Τι μας νοιάζουν? Να σας πω κάτι. Εγώ στη θέση σας θα δίνω ένα κονδύλι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο κλειστό του μπάσκετ. Το μπάσκετ ενώνει, το μπάσκετ δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Έτσι, η τοπική του μπάσκετ με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών υπό την αιγίδα του Δήμου φιλοξενεί ένα φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών. Η ομάδα είναι υπό την καθοδήγηση του coach, του Χιώτη coach, του Βασίλη του Γεραγωτέλη. Και η μεικτή εφήβων της τοπικής μας. Πάω. Υπό τις οδηγίες του coach του Δημήτρη Μπόλια. Όλα τα έσοδα. Προσέξτε να δείτε. Έξυπνα παιδιά είστε. Μυαλό έχετε. Βάλτε το λιγάκι να δουλέψει. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Όσοι αγαπάμε το μπάσκετ, ας είμαστε εκεί. Ο φιλανθρωπικός σκοπός έχει να κάνει με το μπάσκετ. Έχει να κάνει με αθλητές, παλιούς αθλητές. Ο Αντώνης ο Καλιμανάς, ο Παντελής ο Γατζαργυρός, ο Σόλο που λέγαμε, ο Γιάννης ο Μπόης, ο Μπόλιας, όλοι αυτοί, ο Βασίλης ο Γελακοτέλης, αυτοί οι παλιοί, οι παλιοί μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός που θα γίνει στις 5 Ιουλίου θα έχει, θα τιμηθούν και φαντάζομαι θα τιμήσουν και αυτούς τους παλιούς μπασκετμπολίστες και θα έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα βοήθειας. Αυτά. Έρχεται και το καλοκαίρι των εκδηλώσεων στα Καρδάμιλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου έχει καφέ από τις κυρίες της Επιτροπής. Λοιπόν, από τις κυρίες φιλοπτώχου Καρδαμήλων θα γίνει στο... Α, στο σταμάτη τον Παπαζή εκεί στη θάλασσα, 7.30 το απόγευμα. Κυριακή 12 Ιουλίου γλέντι από το Σύλλογο Γιώσονα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Κυριακή 19 Ιουλίου ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Θα γίνει στα Άνω Καρδάμιλα, θα έχει τα χορευτικά Φοκ Καρδαμήλων της Ιουλίας Λιγνού, Φάρο Βαρβασίου, του Κωνσταντίνου Σιταρά, ο Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα της Ιουλίας Λιγνού. Εμείς θα είμαστε εκεί, το χάος θα είναι εκεί για την παρουσίαση του αγώνα. Παιδιά, σε όλα τα μεγάλα event, ποιο να είμαι, εμείς θα είμαστε. 21 Ιουλίου χοροεσπερίδα στον Ιερέα Καρδαμήλων. Σάββατο 25 Ιουλίου χοροεσπερίδα του Συλλόγου Καρδαμήλων. 29 Ιουλίου παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή, ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα. 29 Ιουλίου τελική συναυλία της Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Φιλαρμονικής στο Αδαμάντιος Λαιμό στο θέατρο. 29 Ιουλίου κάμπι στιοπλοείας στον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Και τον Αύγουστο, παιδιά, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι. Μπείτε εδώ στο site της Αλήθειας να δείτε όλες τις εκδηλώσεις. Γεια σου ρε Μιχάλη. Παιδιά, για το φαρμακείο στο αυτοκίνητο προλάβετε να την κάνετε γρήγορα την αγορά σας. Αυτά που προβλέπει ο Κυριάκος μπορεί να πήρε κάνα δύο μέρες, καμιά δύο εβδομάδες να πήρε παράταση. Αλλά ανεβαίνουν οι τιμές. Κατάλαβες? Έξυπνος ο Χουριάτης. Ανεβαίνουν οι τιμές. Τις καλύτερες τιμές, παιδιά, για φαρμακεία, γυλαίκα, όλα τα τζίτζερλα, μπίτζερλα που χρειάζεται να έχετε αυτοκίνητό σας,
θα τα βρείτε στο τεχνικό μαγαζί, το Πι και Φι. Το Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντη 4. Εκεί θα του πάτε και τα σπορτέκ σας, θα του πάτε και τα αθλητικά σας, θα του πάτε τα ό,τι έχετε τέλος πάντων που θέλει επιδιόρθωση, να σας το κάνει καινούργιο.

Λοιπόν, βέβαια, ναι, και παπούτσια και ρούχα και τα κλειδιά σας και τα κλειδιά τα immobilizer και τα καινούρια αυτά τα κλειδιά τα διαστημικά και τα τέτοια, έτσι. Είναι δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Ο Μιχάλης ο Τσακός εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο 43651. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη Χίο. Έχει εδώ στο site μια φωτογραφία. Α, είναι το λιμάνι, το είδα και εγώ χθες. Δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας. Δεν είναι μόνο θέμα δικής μας συμπεριφοράς. Δεν είναι θέμα ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Είναι θέμα συνείδησης. Η θέση που έχει η Χίο στον τουριστικό χάρτη δεν είναι τυχαία. Όλοι το είδαμε. Όλοι είδαμε αυτή την εικόνα του λιμανιού. Δηλαδή, τι να πω ρε φίλε, τι να πω ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε και τους γονείς του μουσικού. Μάλιστα, οι γονείς του μουσικού στην περιφέρεια έστειλαν επιστολή γονέων των επιτυχόντων στο μουσικό σχολείο. Προσέξτε, είναι και γονείς που τα παιδιά τους τελείωσαν. Δεν έχουν να τραβάνε το μασούρι του μουσικού σχολείου, έτσι. Φέτος, λέει, πέτυχαν και οι 39 υποψήφιοι μαθητές. Όμως, υπό την πίεση των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών της κυβέρνησης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά ανένδοτη στη δημιουργία ενός τμήματος 24 μαθητών μόνο, αποκλείοντας τους υπόλοιπους επιτυχόντες. 39 υποψήφοι πέρασαν και κάνουν σχολείο μόνο για 24. Εδώ, κύριε Νότι, τι τραγούδι θα μας παίξετε? Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Πολύ ωραία εκδήλωση χθες στην πλατεία με αφορμή τα 30 χρόνια του συλλόγου ΑΜΕΑ. Όλοι οι σύλλογοι κάτω από την ομπρέλα του Πανχιακού έδωσαν την ψυχή τους. Συγκινητική συμμετοχή των παιδιών. Μην ξεχνάμε τον μπαζάρ του Συλλόγου Αυτισμού Χίου. Ξεκινάει από σήμερα για όλο τον Ιούλιο. Εκεί στα γραφεία του Συλλόγου. Στην αρχή της Απλοταριάς. Πριν μπει στην Απλοταριά, το πρώτο στενό αριστερά. Μαρία, μόνο απογευματινές ώρες, έτσι. Κάτι τέτοιο μου είχες πει, νομίζω. Λοιπόν, κλείνουμε για αυτά για σήμερα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, πρώτα ο Θεός, υγεία πάνω απ' όλα. Πρώτα ο Θεός, Μαρία, δώσε και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Μάρκο. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί στις 10 και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά για σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά κυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κλέαρχος χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, κλέαρχος χρήσης, το υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνει ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 74 0 219 79. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαβά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Με δημόσια παρέμβασή του, ο συμπολίτης μας Γιώργος Παπαδόπουλος επισημαίνει στο Δήμο ότι κάποιος πρέπει να ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν τα σπασμένα φωτιστικά που υπάρχουν στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου της πόλης από το Βαρβάσι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και να λειτουργήσουν τα φωτιστικά που παραμένουν σβηστά πάνω από ένα μήνα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου τα δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6.30 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι, πλην Σαββάτου που θα κλείνουν στις 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 το απόγευμα και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχιερεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης, ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτριος Τουπάκης, παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ταμείας Κύρικος Ανίκος, παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού, βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος, Παναγιώτης Σιταράς Νεφρολόγος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλαν προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλου με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Χάλανδρα, Αφροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Γρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Αγιογάλας και Μελανιός. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπησεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδωρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μία συνηθισμένη συναυλία, είναι μία διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λυρικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 3η 7 Ιουλίου και μεταφέρονται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η βραδιά με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΘ θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μια Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπς στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο, η παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μία ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδου Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίση Ογλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λίθη» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 2 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Κυλούν οι μέρες, φεύγει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.

πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Ζεστή και η σημερινή ημέρα θα είναι, το περιμέναμε άλλωστε, και το, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε έτσι θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω. Κυριακή ενισχύονται για τα καλά οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, πέφτει η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, το ίδιο και την Δευτέρα. Πάντως φαίνεται ότι το βοριαδάκι μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα είναι παρόν.

0: λοιπόν πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 7 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή μία διάσωση ενός άνδρα, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός. Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν το βράδυ στις προσπάθειες για να ανασυρθεί ένας 43χρονος άνδρας ζωντανός.
1: Και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω ένα κύκο αντισμένο.
0: Πραγματικά συγκλονιστικό. Πρόκειται για ένα φύλακα, ο οποίος παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο. Που να θυμίσουμε ότι αυτοί οι δύο σεισμοί έχουν αφήσει μια πελώρια καταστροφή πίσω τους. Μέχρι στιγμής έχουμε 2.000 νεκρούς και δεν υπάρχει οριστικός απολογισμός θυμάτων.

Ξεκινάμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Δεν πειράζει. Στη Γερμανία έχουμε φωτιά σε ένα νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 είναι οι νεκροί, 30 είναι οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη σε νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς, από εκεί επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Εν αναμονή λοιπόν

0: Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων που είχαμε τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 72χρονος, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη στο 80% του σώματός της. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπευθύνους. Δεκάδες κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή έχει συγκεντρωθεί το υλικό από όλες. Πάντως οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των αρχών ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.
1: Καμιά δε χάθηκε στιγμή.
0: Τουλάχιστον τρεις είναι οι δράστες, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δηλώνει η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου.

Θυμάστε τον κύριο Κυρανάκη. Τότε που με τα λεωφορεία που είχε αναφερθεί σε συνέντευξη, μάλλον όχι σε συνέντευξή του, σε μια σύσκεψη, η οποία δεν ήξερε ότι βρίσκονται εκεί οι δημοσιογράφοι, ότι δεν πάει εκείνος φυλακή. Για να τακτοποιηθεί το θέμα. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν τώρα στις τοποθετήσεις του για τις εμπρηστικές επιθέσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη εμπλέκει και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Εξαπέλυσε πειρά σε συνέντευξή του στον Αλέξη Τσίπρα και καταλαβαίνετε, αν πάμε έτσι προς τις εκλογές που το άρωμά τους είναι έντονο και δεν το αμφισβητεί κανείς, σε τι κλίμα θα περάσει, θα κυλήσει ο χρόνος αυτός. Η ώρα είναι 10:47.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-7121.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: πάμε να διαβάσουμε παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε ειδήσεις, θέματα που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και πώς παρουσιάζονται από την κάθε εφημερίδα, από την πλευρά της πώς τα παρουσιάζει κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο. Αύξηση περιουσίας, η χρυσή επιστροφή Τραμπ στην Προεδρία. Τα νέα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Ένα τείχος από την Ινδία έως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Πιο σκληρά και πιο βία τα εγκλήματα ανηλίκων αποδεικνύει έρευνα. Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ 1500 ακίνητα, ενώ στο ένθετο υγεία τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Η απογευματινή ήθελα νεκρό και τον πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Πετράλων αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Αναδρομικά 2.650 σε 45 με 60.000 υπαλλήλους δημοσίου, επιπλέον 64 εκατομμύρια σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας, προανήγγειλε ο Υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος, θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Ο ριζοσπάστης, με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει το καθεστώς Ζελένσκι για το ουκρανικό ντρόνο στη Λευκάδα. Κινητοποιήσεις στις 14 Ιουλίου από εργαζόμενους στο δημόσιο και φοιτητές για την αναθεώρηση του συντάγματος, πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας και συλλαλητήριο. Ναυτεργάτες απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας. Ο ελεύθερος τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πυρήνα Μπαχαλάκηδων του Άπη τα βλέπει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες. Υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς τους Δήμους, όλες οι αλλαγές, δίκαιο ΠΚΠ. Την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέση θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου. Το μανιφέστο, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σκοτώνει τυφλή και ομή βία, σοκαρισμένη κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέσορα. Οπαδική βία, 4 συλλήψεις στην Εύβοια, 2 εμπλέκονται στη δικογραφία Λιγκερίδη. Αντίστροφη μέτρηση, δύσκολες ώρες για το κόμμα και για το κόμμα του Ανδρουλάκη. Κουφοντίνα στα σουβλάκια στα Εξάρχεια και η μεγαλόψυχη δικαιοσύνη. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα γράφει το ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Προεκλογικό κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκρουση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους. ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας. Νησιά Λειψιδρία, ανεπαρκείς υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης. Οικονομία σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Στην Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού μετά τις αποκαλύψεις, έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή, πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων. Σκάνδαλο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά τη μείωσή της. Η εστία, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κ. Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από ελληνική αριστερή στην παράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Αθώνει τον Ατήλα η Κάγια Κάλλας. Παράσταση για τα ρουφές φέτια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καριστιανού το ακίνητο, ο πληστηριασμός και η απάντηση. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Πετρουράλη στο ύψος του Ταύρου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά. αρχικά από την αστυνομία το διάστημα από το 2021. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μπήκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο νίκιαζε και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο τα υπηρετικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμ ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Κτίριό σας. Δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Κλέαρχος Χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση τους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη, ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και αμαία. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα. Αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διεύωδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδουσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη, Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Το αστικό ΚΤΕΛ Χίου ενημερώνει ότι ξεκίνησε η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Ο Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το εξής: αύριο Παρασκευή σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά και Πουριές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ατόμων ΜΕ, του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων ΜΕ Αναπηρία, και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των Πέντε Στήσεων. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λύρικα». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash, que está trelat.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας αυτή. Μαζί και πάλι Δευτέρα πρωί, γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδασίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καριστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώσει.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή.
0: Όπως και εσύ, μαζί και εγώ, έχουμε αλλάξει με...
1: Μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: Άντε, ξεκινάμε με μια καλή είδηση σήμερα. Το ανακοίνωσε νωρίτερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσαν τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Νίκος Ονίκτας, και αφορά το κέντρο ομηρικής προβολής στην Δασκαλόπετρα. Βέβαια, είπε και ο ίδιος.
1: Μοιάζουν όλα στου χρόνου τη δίνει.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή. Κάτι όμως είναι και αυτό από το τίποτα. Να σας πούμε λοιπόν ότι για το κέντρο ομηρικής προβολής στο ακίνητο εκεί της Δασκαλόπετρας, κλειστό και έρημο χρόνια τώρα που μισθώνει ο Δήμος της Χίου έκανε μία τεχνική έκθεση. Αυτή ολοκληρώθηκε, οπότε κατατέθηκε στην εφορία αρχαιοτήτων Χίου, η οποία με τη σειρά της αναμένεται μέχρι το τέλος του Ιούλη, σύμφωνα με την ενημέρωση που επικαλέστηκε ο Νίκος Νίκτας, να την καταθέσει προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αν τώρα περάσει από το ΚΑΣ,
1: ο δρόμος μου τελειώνει.
0: Εκεί θα πρέπει να μπει ο Δήμος στη διαδικασία, να βρει χρήματα, να γίνουν οι μελέτες και μετά να βρει άλλα χρήματα για να γίνει και το έργο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι από το μηδέν είμαστε στην αρχή. Βλέπουμε ένα φως στο βάθος του τούνελ για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κινήτου και της ευρύτερης περιοχής. Και κυρίως την αξιοποίηση του κεφαλαίου Όμηρος, του παγκόσμια γνωστού τυφλού ποιητή, με αφορμή τη σύνδεσή του με τη Χίο.
1: Μαζί και εσύ και εγώ.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τον Νίκο Νίκτα. Είναι ένα από τα θέματα που θα προσεγγίσουμε σήμερα. Έχουμε και άλλα πολλά σήμερα να πούμε στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όχι, δεν σας πούμε για τις εκλογές και για τις προετοιμασίες που έχουμε εδώ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να κλειδώσουν οι εκλογές, να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτια και μετά να δούμε τι γίνεται. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε πολλούς μνηστήρες για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, από όσα ακούμε δεξιά και μόνο δεξιά. Όχι, αριστερά, αφού μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ υπάρχει μια κινητικότητα έτσι και από το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς για να διερευνήσει το πεδίο σε τοπικό επίπεδο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι μία έδρα βουλευτική τα τελευταία χρόνια έχει καπαρωθεί από το ΠΑΣΟΚ με τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος προφανώς και παραμένει στις επάλξεις. Όπως και ο Νότης Μητεράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Και είπαμε ότι δεν θα πούμε για τις εκλογές. Να, παρασύρωμαι η γυναίκα. Διαβάζουμε εδώ στο αλήθεια.gr ότι την πρώτη μέρα του Ιούλη επέλεξαν οι εθελοντές ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών. Η αλήθεια είναι ότι τα ποτίσματα είχαν ξεκινήσει από πιο νωρίς, όπως είπε ο Γιώργος Ροδάκης. Να πούμε πάντως ότι η ανταπόκριση των ειδών που φυτεύτηκαν διαφέρει σημαντικά. Κυπαρίσια και κουκουναριές παρουσιάζουν εξαιρετική προσαρμογή και έχουν πιάσει. Οι βαλανιδιές και ορισμένες χαρουπιές εκεί έχουν, λέει, κάποιες απώλειες σημαντικές σε ένα ποσοστό ξήρανσης που ξεπερνά το 70%, με τις αιτίες της αποτυχίας να εντοπίζονται στο αρχικό στρες της φύτευσης, ενώ ενδέχεται να απαιτούνταν και νωρίτερη παρέμβαση όσον αφορά και τα ποτίσματα.

Λοιπόν, έχει κάνει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου. Θα το δείτε και τηλεοπτικά. Μπορείτε να το διαβάσετε, επαναλαμβάνουμε, και στο αλήθεια.gr που δημοσιεύονται και οι σχετικές φωτογραφίες. Με τον Αποστόλη Φλιούκα από τη Διεύθυνση Δασών αναφέρεται και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Να πούμε πάντως ότι η Διεύθυνση Δασών έχει έτοιμες μελέτες και για άλλες αναδασώσεις. Λοιπόν, σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, τι άλλο θα σας πούμε. Θα σας μιλήσουμε και για το νέο σύλλογο νέων που δημιουργήθηκε. Έχει τον τίτλο «Ενισχύω». Θα συνομιλήσουμε με τον Παντελή Σεραφείμ και με την Άννα την Καλούδη από το συγκεκριμένο σύλλογο για να τους γνωρίσουμε. Θα συνομιλήσουμε επίσης με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, τον Ανδρέα τον Καραμούζο, διότι οι οδοντίατροι μέσω της διοίκησης του συλλόγου τους συναντήθηκαν με τον συνάδελφό τους, σήμερα όμως πρόεδρο του νοσοκομείου Χίου, τον Βαγγέλη τον Μελιτζάνη, και συζήτησαν τα θέματα που άπτονται της δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης, με έμφαση και στις υποδομές και στη στελέχωση του νοσοκομείου. Θα μας τα πει σε λίγο ο Ανδρέας ο Καραμούζος, ενώ θα σας ενημερώσουμε και για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Μούσα Ελληνική, ένα ακόμη φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο νησί μας. Την επόμενη εβδομάδα είναι αυτές οι εκδηλώσεις, το λέω για να μην μπερδευτούμε. Η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς ακριβώς θα τις παρουσιάσουμε, για να μην μπερδευτείτε κι εσείς, γιατί εδώ εμείς μπερδευόμαστε με όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Θα σας πούμε λοιπόν και για τις εκδηλώσεις αυτές, με ψυχή αυτών των εκδηλώσεων, την Ελευθερία Λυκοπάντη. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθ Λεβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένου.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τα ζητήματα που αφορούν την νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σε συνάντηση που πραγματοποίησαν πρόσφατα τα μέλη της διοίκησης του Οδοντιατρικού Συλλόγου με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Χίου, Ευάγγελο Μελιτζάνη, ο οποίος, αν μη τι άλλο και λόγω επαγγέλματος, γνωρίζει αρκετά καλά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και τώρα καλείται να δώσει λύση και στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Ανδρέας Καραμούζος, ο οποίος θα μας πει και περισσότερα στοιχεία που αφορούν τα ζητούμενα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο πεδίο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε για άλλη μια φορά το βήμα να αναπτύξουμε 2-3 ζητήματα που αφορούν την οδοντιατρική περίθαλψη των κατοίκων της Χίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έγινε μια συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος αφενός είναι συνάδελφος και αφετέρου σίγουρα θα κατανοεί περισσότερα τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στην οδοντιατρική κοινότητα. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο κάναμε μια συζήτηση πολύ ωραία, στην οποία παρόν ήταν και ο οδοντίατρος στο νοσοκομείο, ο κύριος Κερμπάξος, ο οποίος μας εξέθεσε την υφιστάμενη κατάσταση και βάσει αυτών των δυνατοτήτων κάναμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες ελπίζουμε να εισακουστούμε, και η πρόθεση του διοικητή ήταν προς την θετική κατεύθυνση ικανοποίησης των αιτημάτων μας.
1: Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Καραμούζο?

0: νομίζω.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε είναι να παρέχουμε πραγματική νοσοκομιακή περίθαλψη στους ασθενείς μας, οι οποίοι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι στο νοσοκομείο η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται, είναι δευτεροβάθμια. Δεν είναι η περίθαλψη δηλαδή που παρέχεται στα ιδιωτικά ιατρία και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Μία από αυτές είναι οι ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναποεπηρία, τα άτομα με νοητική κινητική αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τα οποία η πρόσβαση στα οδοντιατρία μας ή ακόμα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεύτερη ομάδα
0: για να μας καταλάβουν οι ακροατές. Για να μας καταλάβουν οι ακροατές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, χρειάζεται ενδεχομένως και νάρκωση. Έτσι. Χρειάζεται άρα αναισθησιολόγος.
1: Που δεν δύναται η συνεργασία του παιδιού με τον οδοντίατρο, σίγουρα χρειάζεται και επιπλέον ομάδα υποστήριξης. Αυτή μπορεί να είναι είτε αναισθησιολόγοι, είτε νοσηλευτές εξειδικευμένοι, είτε και οδοντίατροι ακόμα εξειδικευμένοι.
0: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο παρέχεται τέτοια περίθαλψη.
1: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι πριν για μια δεκαετία τουλάχιστον δεν υπήρχε καν οδοντίατρο στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει τεράστιες προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Εισακουστήκαμε και από τη διοίκηση βέβαια του νοσοκομείου και από το Υπουργείο και επιτέλους προκηρύχθηκε μια θέση. Την καλύπτει ένας πολύ άξιος συνάδελφος. Αλλά από εκεί και πέρα η νοσοκομιακή οδοντιατρική πρέπει να παρέχεται στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Και επαναλαμβάνω, πέρα από αυτούς τους ανθρώπους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα ιατρικά, τα οποία δεν μπορούν να περιθαλπτούν σε ένα απλό οδοντιατρίο. Άρα λοιπόν πρέπει να στελεχώσουμε την ομάδα, είτε με νοσηλευτές, είτε με εξειδικευμένο προσωπικό και βέβαια με την κατάλληλη ή υλικοτεχνική υποδομή στο δημόσιο οδοντιατρίο για να είναι δυνατές αυτές του τύπου οι επεμβάσεις και επιτέλους αυτοί οι ασθενείς να μην φεύγουν από τυχείο και να παραμένουν να γίνεται η θεραπεία στο νησί μας.
0: Δηλαδή, ακόμη και σήμερα που υπάρχει οδοντίατρος, δεν γίνονται αυτές οι επεμβάσεις εδώ.
1: Αυτές οι επεμβάσεις σε κάποιο βαθμό μπορούν να καλυφθούν από τον οδοντίατρο της Υγείου, διότι έχει και, και τα μέσα αλλά και τις ικανότητες να τις παρέχει.
0: Χρειάζεται όμως μια ομάδα.
1: Ο στόχος μας είναι το περισσότερο, το καλύτερο, δηλαδή να καλύψουμε και άλλες ανάγκες πληθυσμού οι οποίες πραγματικά το έχουν ανάγκη. Άρα χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια από όλους τους φορείς για αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Χρειάζονται και μέσα, δηλαδή θέλω να πω είναι παρκώς εξοπλισμένο προφανώς, το οδοντιατρίο.
1: Όταν έγινε το οδοντιατρίο είχαμε θέσει και εγγράφως αλλά και σε κατηδίαν συζήτηση την ανάγκη ενός μεγαλύτερου χώρου σαν αφορά το οδοντιατρίο. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, θα προσπαθήσουμε στην παρούσα κατάσταση να την βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο. Εκτός όμως από αυτό, θέλω να πω ότι τον τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει πρόσληψη.
0: Οι περισσότεροι φεύγουν εκτός χείου, κύριε Καραμούζο. Ποια είναι η γνώση που έχετε εσείς μέσα από την αδέλφου σας?
1: Φεύγουν δυστυχώς γιατί θέλουν εξειδικευμένα παιδοδοντιατρικά τμήματα σε μεγάλα νοσοκομεία κτλ. Σίγουρα δεν μπορούμε να καλύψουμε στοιχείο το 100% αυτού του πληθυσμού. Όμως μπορούμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιπλέον ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί πραγματικά είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έχουμε γνώση, ερχόμαστε σε συζήτηση.
0: Είναι και ταλαιπωρία, είναι και κόστος. Δεν είναι εύκολες οι εποχές.
1: Όμως σε αυτό το κομμάτι του κόστους πρέπει η πολιτεία να δώσει περισσότερο βάρος. Δεν αφορά. Και αυτό αφορά το γενικό πληθυσμό, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Η οδοντιατρική είναι μια ακριβή περίθαλψη, κοστοβόρα και χρειάζεται από το κράτος μια δυνατότητα κάλυψης, εν μέρη κάλυψης των οδοντιατρικών αναγκών του πληθυσμού. Δεν δίνεται δηλαδή ο κάθε οικογένεια να πληρώνει από την τσέπη της τα πάντα για τον οδοντίατρο. Παλιά υπήρχε μια δυνατότητα κάλυψης κάποιων οδοντιατρικών δαπανών. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα και σε αυτό το κομμάτι δίνουμε πολύ δύναμη ισχυρή μάχη.
0: Το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει πάντως είναι να χρηματοδοτεί τον τακτικό έλεγχο στον οδοντίατρο. Προφανώς, ώστε να προλαβαίνει.
1: Έστω και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σε πρόληψη για την πρόληψη στοματικών νοσημάτων κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνονται προσπάθειες, αλλά θέλουμε περισσότερο. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς, τασόμαστε υπέρ της δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων πρόληψης και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού για αυτά τα θέματα.
0: Βλέπετε να σχεδιάζετε κάτι. Βλέπουμε διάφορα προγράμματα και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης είδαμε διάφορα προγράμματα για.
1: Δυστυχώς είμαστε εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης οι οδοντίατροι. όσον αφορά τον.
0: Καλά, τώρα από ό,τι φαίνεται όλοι μαζί εκτός θα πάμε.
1: Ναι, δυστυχώς. Και όσον αφορά την περίθαλψη των ασθενών, η οποία επαναλαμβάνω είναι ιδιαιτέρως κοστοβόρα. Συνεπώς χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται βοήθεια για όλο τον κόσμο.
0: Mm. Στο διατάφτα, όσον αφορά αυτά που σας υποσχέθηκε ο συνάδελφός σας, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μελιτζάνης. Τι μπορούμε να πούμε.
1: Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, το θέσαμε από την αρχή της θητείας του νέου διοικητή. Και θα δώσουμε το χρόνο και βέβαια ό,τι χρειαστεί από εμάς θα συμβάλλουμε ώστε να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο της νοσοκομιακής οδοντιατρικής, το οποίο είναι αναγκαίο για τον Ισήμας.
0: Αυτό που είπατε, ό,τι χρειαστεί από εμάς θα συμβάλλουμε, δηλαδή θα υπάρχει μια συνεργασία του οδοντιατρικού συλλόγου, θα συνδράμουν ενεργά κάποια μέλη σας στην λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, πώς το σκέφτεστε.
1: Το θεσμικό κομμάτι κατά πόσο μπορεί να κινηθούν εξωτερικοί ιατροί μέσα στο νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση και θα το δούμε στην πορεία. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την αφενός στελέχωση και επιπλέον αναβάθμιση των δομών του νοσοκομείου και εμείς οι εξωτερικοί οδοντίατροι είμαστε κοντά για να παρέχουμε όποια προσπάθεια και όποια βοήθεια μας ζητηθεί και έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε.
0: Πάντως άξιος, όπως είπατε και εσείς, ο Γιώργος ο Κερμπάτσος, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να στηριχθεί ένα οδοντίατριο με έναν μόνο οδοντίατρο.
1: Χρειάζεται ομάδα.
0: Και χρειάζονται τουλάχιστον δύο οδοντίατροι. Τουλάχιστον δύο οδοντίατροι. Δηλαδή.
1: Και νοσηλευτές εξειδικευμένοι. Ναι. Ξέρετε, η διαχείριση αυτών των παιδιών θέλει ιδιαίτερη και γνώση και την υποδομή και την προσπάθεια στα οποία να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να καθίσουν στην οδοντιατρική καρέκλα. Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα έχουν δυσκολία.
0: Και δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι και ενήλικες, άτομα με αναπηρία. Είναι και υπερήλικες που έχουν άλλου είδους ζητήματα.
1: Ακριβώς,
0: που επίσης δεν μπορούν να συνεργαστούν, έτσι. Προβλήματα άνοιας κλπ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και είναι και ασθενείς με επιβαρημένη ιατρικά, η οποία είναι πολύ μεγάλη κατηγορία ασθενών, με νεφροπαθείς, με καρδιολογικά προβλήματα, ογκολογικοί ασθενείς. Τώρα με τα φάρμακα, όλα αυτά που παίρνουν είναι δύσκολη η οδοντιατρική θεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ομάδες.
0: Και είναι καλύτερο όλα αυτά να γίνονται μέσα στο νοσοκομείο. Που υπάρχουν και πολλές άλλες ειδικότητες γιατρών.
1: 100%.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμαινε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην αναρτήση. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση. Ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς που εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κάθε μέτρο, για να μην αποφαλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, τόνισε ο κύριος Κυρανάκης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτη συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 58χρονος θα απολογηθεί αύριο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει σε αναρτησή του Πρωθυπουργός, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλη την Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και τονίζει ότι αποτελεί πλέον εμπεδομένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάσεις διαφυγής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2 στην παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν 4-0.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
7: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο του Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κλέργος χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 740 21 979. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου, με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σε πρώτη φάση θα μπορεί να φιλοξενεί 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου, διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα. Αλλά ούτε υπήρχε έστω και επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι από σήμερα 5η θα πραγματοποιούνται και απογευματινά δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελού, Διεύωδος. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά από σήμερα 5η θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα από τις 6.30 έως τις 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων θα ασχοληθεί με την πορεία του ελαιοτριβίου. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτρης Τουπάκης παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος αφροδουσιολόγος, Ταμίας Κύρη Καζανίκος παιδίατρος και μέλη, Πλουμή Ευαγγελινού βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος και Παναγιώτης Σιτάρας νεφρολόγος. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Χάλανδρα, Φροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Εγρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Άγιο Γάλας, Μελανιός. Το Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου, πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου, επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα, καταράκτη, παγίδα, σιδηρούντα, παρτούντα, φυτά, κυπουριέ, διευχά κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, μυρμήγκι, θολό ποτάμι, πιτιό, αμάδε, καρδάμιλα. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Νάφτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την ίδρυση του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και διοργανώνεται ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των 5 Στήσεων. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης «Νύχτα ραδιοφώνου». Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο Μήτρα Φωτός από τυχείως λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιώτικους ραδιοπαλμούς και τα πάντα έχουν την εξήγηση τους. Το τελευταίο καιρό απορούσαμε έτσι μεταξύ μας και λέγαμε χτύπα ξύλο, καιρό έχει να κάνει διακοπή ρεύματος. Τελικά, όπως ενημερωνόμαστε από τον Όμιλο ΔΕΗ, γιατί εκεί που θέλει ανακοινώσεις ξέρει να βγάζει ο Όμιλος ΔΕΗ, σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο προωθήθηκαν 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες. Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι. Φαντάζομαι ότι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Ενισχύοντας την λειτουργία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής. Μάλιστα, στη Χίο πρόσφατα ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της μονάδας, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΔΕΗ, έχοντας ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού. Με ονομαστική ισχύ η συγκεκριμένη μονάδα τα 32 ΜΒ. Και μάλιστα είναι εφοδιασμένη και με καυστήρες χαμηλών εκπομπών, που σημαίνει και προστασία του περιβάλλοντος κατ' επέκταση. Πρόκειται για μονάδες, λέει, που είναι της τελευταίας τεχνολογίας, είναι διπλού καυσίμου και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας και την ενεργειακή τους επάρκεια.

Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφοντας θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τους σκοπούς του νεοσύστατου συλλόγου ενισχύοντας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: λοιπόν να μιλήσουμε για τον νέο σύστατο σύλλογο Ενισχύω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρό του, τον Παντελή Σεραφείμ, αλλά και την γραμματέα, την Αγγελική Καλούδη. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είναι ένας σύλλογος που, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, απευθύνεται σε νέους από 17 έως 35 ετών, κατά κύριο λόγο. Οπότε αυτό σας προσδιορίζει ηλικιακά. Πάμε να δούμε όμως, πέρα από το ζήτημα της ηλικίας, ποια είναι η στόχευση αυτού του συλλόγου. Παντελή, να δώσουμε το λόγο του σένα αρχικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούν. Η ανάγκη του Ενισχύω υπάρχει, ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν, αν με επιτρέπετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή, όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, εγώ, η Αγγελική και κάποια άλλα άτομα αυτή τη στιγμή που αποτελούνται στο σύλλογο, που είναι μέλη. Νιώσαμε την ανάγκη έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο, ας πούμε, τότε τον σκεφτόμασταν σύλλογο χιωτών φοιτητών, είτε ήταν στοιχείο είτε ήταν εκτός χείου, και να παρουσιάζεται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε εμείς σαν χιωτάκια στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Για παράδειγμα, προβλήματα συγκοινωνίας, τακτοπλοϊκά, επί συγκοινωνίας, εγώ ας πούμε ήμουνα στην Πάτρα και μπορεί να τύχαινε να έπαιρνα το λεωφορείο από την Πάτρα να πάω στην Αθήνα και για κάποια καθυστέρηση που θα με άφηνε στο Κηφισό να μην προλάβαινα μετά να μπω στο πλοίο. Ενώ έβλεπα από άλλες περιοχές αντίστοιχους φοιτητές, οι οποίες είχαν φροντίσει οι δήμοι τους να υπάρχουν συγκοινωνία απευθείας από τον τόπο που σπούδαταν τα παιδιά, το λεωφορείο να μπαίνει μέσα στο καράβι και να τους μετέφερε στον τόπο καταγωγής τους. Τότε, ενώ το είχαμε σκεφτεί όλο αυτό, ήταν η ηλικία τότε που ήμασταν ακόμα, δεν ήμασταν έτοιμοι, το αφήσαμε πάγο σε αυτή η ιδέα. Και με τα χρόνια έρχομαστε στο σήμερα που βλέπαμε την ανάγκη αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, το να μπορεί να έχει ο χιώτης και γενικά η νεολαία της χείου να έχει έναν τρόπο έκφρασης των παιδιών που είναι κάτω από 30. Βλέπαμε προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα ότι οι νέοι δεν επιστρέφουν πια στον τόπο τους, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να εκφραστούν. Υπάρχει ένας φόβος στο πώς να εκφράζονται οι νέοι στις μέρες μας. Και θέλαμε αυτό όλο να κάνουμε ένα ασφαλή τόπο, να το θέσω έτσι, έτσι ώστε να μπορούν να προβληματίζονται και να μας φέρουν εκείνοι τα αυτά που αντιμετωπίζουν σε εμάς και εμείς να έχουμε τις κατάλληλες διόδους και να παρουσιάζουμε αυτά τα προβλήματα και να προτρύνουμε και τρόπους αντιμετώπισης. Στην ουσία θέλαμε να ακουστούμε σαν νέοι, να ακουστεί η νέα γενιά και να ακούγονται οι απόψεις μας και τα θέματα τα οποία μας προβληματίζουν εμάς για τυχείο.
0: Μάλιστα. Άρα η Αγγελική ξεκινήσατε σαν μια παρέα φοιτητών, και όλο αυτό το εγχείρημα μεταξελίχθηκε στη δημιουργία ενός συλλόγου αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω βέβαια ότι δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
0: Ναι.
1: Σύλλογοι νέων υπάρχουν γενικά στην Ελλάδα και με μια απλή αναζήτηση κάποιος στο διαδίκτυο μπορεί να δει που υπάρχουν. Είναι σε πάρα πολλά μέρη. Εμείς το βλέπαμε όταν ήμασταν φοιτητές. Και πάνε και αρκετά καλά, γιατί διεκδικούν πολλά πράγματα που βοηθούν και την νεολαία και τον τόπο τους. Και νομίζω ότι στοιχείο αυτό λείπει. Και θα θέλαμε να καλύψουμε αυτό το κενό με μια συσπήρωση της νεολαίας.
0: Για πες μου τώρα, γιατί υπησέρχονται, αν θέλεις, και πολιτικοί παράγοντες καμιά φορά μέσα σε τέτοια, μέσα σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Εσείς πώς θα μπορέσετε να διασφαλίσετε αυτό που λέτε και στο δελτίο τύπου, ότι τα κόμματα θα είναι εκτός?
1: Σαφώς, και είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Από τις πρώτες και όλες συναντήσεις μας, θέλαμε ο σκοπός μας να μην ταυτιστεί με οτιδήποτε πολιτικό και οτιδήποτε κομματικό κυρίως, γιατί δεν θέλαμε η ψυχιακή κοινωνία να μας αντιμετωπίσει με καχυποψία και επιφυλακτικότητα. Και γιατί θέλαμε να τονίσουμε και τονίζουμε ότι θέλουμε άτομα που μοναδικό κριτήριο έχουν την αγάπη τους για τυχείο. Θέλουμε λοιπόν την πολυφυλακτικότητα. Τότε ξεκινήσαμε 10 άτομα, μετά γίναμε 20, τώρα είμαστε 25 μέλη από τυχείο που και καταγόμαστε και κάποιοι δραστηριοποιούνται και στο νησί και ζουν εδώ από όλα σε όλους τους τομείς, και στην αυτιλία και στην εστίαση. Το υπερκομματικό στοιχείο ώστε να μην αποκλείεται καμία άποψη και να μην γίνεται καμία διάκριση, το έχουμε κατοχυρώσει και στο καταστατικό, αλλά και στην πράξη, σε δύο σημεία θα έλεγα. Πρώτον, στο κομμάτι της οικονομικής ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κομματικό μηχανισμό από πίσω και είναι κατοχυρωμένο αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ κομματική συνεισφορά, οικονομική, με οποιονδήποτε τρόπο. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, για να μην είναι και ένα ευχολόγιο αυτό απλό, έχουμε θέσει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, να συμβίβαστα και κάποια κολλήματα για να συμμετέχει κάποιος σε κέρυες θέσεις του σωματείου. Mm-hmm. Ασφαλώς, εντάξει, κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιον για την άποψή του και αυτή είναι και την άποψή του θέλουμε.
0: Έτσι, ο Παντελής για παράδειγμα είναι πολιτικοποιημένον. Έτσι, ναι. Δεν είναι, Παντελή?
2: Ναι, ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, όπως έλεγα, και να εμποδίσουμε κάποιον να έχει την κομματική του ταυτότητα, αλλά δεν μπορεί αυτή να τη φέρει μέσα στο σωματείο και να μιλάει εξ ονόματος κάποιου κόμματος ή κάποιες παράτασης. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε μέλη από διάφορους χώρους. Κάποιοι δεν πολιτικοποιούνται και δεν είναι μέσα σε κόμμα καν, έτσι mm-hmm. να πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, σε περίπτωση που κάποιος καταλάβει κάποια θέση.
0: Όχι ότι ρίχνουμε το ανάθεμα στα κόμματα, απλά λέμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, έχουμε άτομα που είναι από διαφορετικούς χώρους και σε αυτό στοχεύουμε. Κανένας δεν θα αποκλειστεί για την άποψή του. Θέλουμε να έρχονται άτομα που είναι από διαφορετικούς χώρους, ακόμα και αν δεν είναι και από κανένα χώρο. Ο μοναδικός γνώμονας είναι η αγάπη για τυχείο και θέλω να τονίσω ότι αυτά που μας διαφοροποιούν είναι και αυτά που στο τέλος μας κάνουν και ξεχωρίζουμε. Και αν κάνει κάποιος, όπως λέω, μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα δει ότι αντίστοιχοι σύλλογοι νεολαίας ανά την Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη Λαμία και στη Λάρισα, δεν έχουν κανένα κομματικό μηχανισμό και κανένα κομματικό στοιχείο mm-hmm. από πίσω. Mm-hmm. Λειτουργούν μόνο προς το συμφέρον του τόπου και της νεολαίας.
0: Παντελής.
2: Ήθελα σε αυτό να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι διαφορετικό να έχει κάποιες θέσεις και εμείς αυτό θέλουμε. Θα έχουμε θέσεις, αλλά αυτές οι θέσεις μας δεν θα παράγονται από τις παρατάξεις, θα παράγονται από τις ανάγκες οι οποίες εμείς εντοπίζουμε στην κοινωνία της Χίου και πιο συγκεκριμένα από τους νέους της Χίου. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ από τη δική μου μικρή εμπειρία στο κομμάτι των mm-hmm. κομματικών είναι ότι όταν θέλεις το καλό του τόπου σου, δεν χωράνε κομματικές παροπίδες και να τα βλέπουμε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όταν θέλεις το καλό της Χίου, είναι αποδεκτό από όλους και νομίζω ότι
0: συνεργασία.
2: Αυτό να πάει μπροστά το νησί. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Συνεργασία. Είπες τώρα τη λέξη κλειδί. Δύσκολο πράγμα. Έχει αποδείξει ιστορικά τους ο τόπος ότι έχει μια δυσκολία στις συνεργασίες.
1: Τώρα να το ανατρέψουμε.
0: Να το ανατρέψετε. Λοιπόν, πες μου κάτι, Παντελή, να δούμε και το κομμάτι του τρόπου λειτουργίας σας σαν σύλλογος. Δηλαδή, εσείς τώρα συγκροτηθήκατε, ιδρυθήκατε, έχετε το καταστατικό σας, έχετε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Από
2: ακριβώς.
0: εκεί και πέρα όμως φαντάζομαι ότι ο στόχος σας είναι να έχετε και περισσότερα μέλη, να κάνετε και κάποιες δράσεις. Έχετε κάτι στα άμεσα σχέδιά σας να μας παρουσιάσετε?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ουσία ακόμα υποσύσταση, έχουμε ιδρυθεί νομικά, αλλά ακόμα τρέχουμε τις διαδικασίες τις υπόλοιπες. Είμαστε στην διαδικασία το να έχουμε βγάλει μια φόρμα εγγραφής για εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως θέλετε πείτε, των νέων μελών, των οποίων θέλουμε να δούμε μια πρώτη ανταπόκριση από τους χιώτες πώς θα τα απεξέρχονται σε αυτή την ιδέα. Μέσα σε αυτή τη φόρμα υπάρχουν κάποιες ομάδες, ας πούμε, που θα δηλώσει ενδιαφέρον κάποιος για το τι απασχολεί. Μπορεί να το απασχολεί το περιβάλλον, μπορεί να το απασχολεί την κοινωνία, το πολιτιστικά. Οπότε οι δράσεις μας θα συστήνονται στη συνέχεια σε μικρές ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα του κάθε μηνιανού και που έχει δηλώσει mm-hmm. ότι θέλει να ασχοληθεί. Και θέλουμε, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου αυτές οι ομάδες εργασίας να μας παρουσιάζουν, να διαλέγουν ένα επίκαιρο θέμα κάθε φορά τη Χίου και να μας παρουσιάζουν μια ημερίδα, μια παρέμβαση, μια δράση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αποδεκτό και θα είναι προς διάθεση προς όλο το κοινό της Χίου. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε κοντά στα τέλη Ιουλίου και κοντά στην Αγία Μαρκέλα που θα έχουν έρθει και θα έχουν επιστρέψει και οι περισσότεροι χιώτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός Χίου. Mm. Θέλουμε να κάνουμε μια πρώτο κάλεσμα και συνάντηση από κοντά γνωριμίας. Και στη συνέχεια θα συσταθούν οι ομάδες εργασίες αυτές με βάση τα ενδιαφέροντα που είναι κατά πλειοψηφία και θα ξεκινήσουμε τις πρώτες δράσεις να τις δουλεύουμε από το Σεπτέμβριο. Αυτό που έχει να τελειώσω αυτό που έχει ακριτό ενδιαφέρον και μας προλαβαίνει καμιά φορά επικαιρότητα, είναι ότι χθες το Υπουργείο, αν θυμάται Αγγελική, ποιο Υπουργείο ήταν, το οποίο το έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Κοινωνική συνοχή.
0: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Κάνει διαγωνισμό κάθε χρόνο για να βγάλει έναν Δήμο σαν πρωτεύουσα νεολαίας για το 2027. Και είμαστε σε πρώτες επαφές, το βρίσκουμε πολύ θετικά αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε το Δήμο να καταθέσει ένα φάκελο και μία αίτηση με δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες θα στοχεύουν συγκεκριμένα στους νέους, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την πρωτεύουσα νεολαία για το 2027 ως Δήμος Χίου.
0: Βλέπω ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, Αγγελική, και στους νέους εκτός Χίου. Μας είπες και στην αρχή ότι και μέσα στην ιδρυτική ομάδα των μελών είναι και νέοι εκτός Χίου.
1: Ναι, φυσικά είναι και νέοι που είναι εκτός νησιού. Και εγώ είμαι μία από αυτούς. Είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν ζω στη Χίου, ζω στην Αθήνα. Θέλουμε να συσπηρώσουμε τους νέους που είναι εκτός Χίου, θέλουμε να επιστρέψουν στον τόπο τους, θέλουμε να έχουν τις ευκαιρίες που έχουν και στα πιο μεγάλα κέντρα και νομίζω ότι η περιφέρεια εδώ έχει ένα θέμα με τους νέους και είναι και στους καταστατικούς μας σκοπούς στο ζήτημα των αποδήμων χιωτών, να νιώθουν ότι έχουν τις ίδιες και τις ίδιες ευκαιρίες με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα ο οποίος ζει σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο, είτε είναι επαγγελματικές είτε είναι κοινωνικές. Και πιστεύω, και το πιστεύω πολύ εγώ προσωπικά και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου το πιστεύουμε, ότι ισχύως δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με άλλα μέρη της Ελλάδας, ίσα-ίσα που μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι καλά αξιοποιημένο.
0: Η δουλειά είναι αυτή που κρατάει ένα νέο έξω από το νησί? Το κομμάτι της εργασίας περισσότερο?
1: Πιστεύω ότι το κομμάτι της εργασίας και της ποικιλίας στα επαγγέλματα, στην επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που πλέον προχωρήσαμε στη σύσταση του Σωματείου και δεν το είχαμε καταφέρει το μακρινό 19 προ-COVID, ότι μετά την πανδημία πάρα πολλοί επιστρέψανε πίσω, γιατί είδανε πως είναι η ζωή στα μεγαλύτερα

0: γερνάει τις τελευταίες δεκαετίες και αν δεν κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία, νομίζω δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο δρόμο που ανοίγετε και να έχετε διάρκεια, πίστη στους στόχους σας και σταδιακή επίτευξή τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ευκαιρία που μας δώσατε να τα συζητήσουμε εδώ σήμερα και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και με ευχάριστα νέα και να πάνε όλα καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε διαφημίσεις εμείς κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε με ο Μύρου Νόστος και τις ανακοινώσεις που έκανε ο Νίκος ο Νίκτας, ο πρόεδρός του και αφορούν το κέντρο ομυρικής προβολής στα Σκαλόπετρα.
4: Splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς

0: εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομιλικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο Νίκος Νίκτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστου, σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Όπως είπε ο κ. Νίκτας, αναμένεται μέσα σε ένα τρίμηνο, ελπίζει, η έγκριση από το ΚΑΣ και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά είμαστε σε καλό δρόμο, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή γιατί πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν. Για να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος ο Νίκτας και για το κέντρο ομιλικής προβολής αλλά και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από το σύλλογό τους.
1: Εδώ γιατί ετοιμάσαμε και πρέπει να ανακοινώσουμε τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος όσον αφορά το έτος 2026. Είμαι βέβαια στην ευχάριστη θέση και θα ξεκινήσω από αυτό να σας πω ότι έχει παραδοθεί στο Δήμο Χίου τεχνική έκθεση ή το Master Plan, όπως λέει ο Δήμαρχος, του Κέντρου Ομιλικής Προβολής στη Δασκαλόμετρα. Είναι στα χέρια της αρχαιολογίας, η οποία εντός του Ιουλίου, σήμερα μιλούσε μάλιστα συγκεκριμένα για να γνωρίζω τα τελευταία δεδομένα, εντός του Ιουλίου θα σταλεί στο ΚΑΣ και ελπίζουμε ότι το επόμενο τρίμηνο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την απάντηση από το ΚΑΣ, οπότε μετά περνάμε στις μελέτες, στις επιμέρους μελέτες, οι οποίες πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει το έργο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρουν αγρήματα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Και να θυμίσω επίσης ότι αυτός ήταν και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σύλλογος. Να πιέσει σε εισαγωγικά η λέξη και να βοηθήσει ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το σημαντικότατο για το νησί μας έργο, έργο πνοής, μια και έχω αναφέρει κατ' επανάληψη ότι ο Όμηρος είναι ναυαρχίδα για το νησί μας, απλά πρέπει επιτέλους να έχει τη στέγη του, να έχει το κέντρο του και να μπορεί μαζί με τη μαστίχα, μαζί με την ναυτιλία και τον τουρισμό να είναι οι φορείς εκείνοι, οι τομείς εκείνοι που θα έχουν έτσι σημαντικό ρόλο σε όλους στο νησί μας, σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά τώρα τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, ξεκινούν στις 8 Ιουδόμου. Μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για τις 5, αλλά επειδή την χάνει εκείνη τη μέρα να υπάρχει άλλη εκδήλωση στον ίδιο χώρο, στην ΙΟ συγκεκριμένα, της Ένωσης Ομογενών Χίου και ενδεχομένως οι μουσικές και των δύο να μην είναι ότι καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 8.07 Τετάρτη με την εκδήλωση Οικογένεια στον Όμηρο. Είναι η εκδήλωση η οποία παρουσιάστηκε στην Κρήτη με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπου συμμετείχαν ο σύλλογος μας, ο σύλλογος Ομήρου Νόστος και οι χοροδίες του ΦΟ, του Χιόνι, του ΜΕΟΤ των Αθηνιανών και του ΜΕΑΣ των Ενίτων, Βοκαριά. Στην Κρήτη βέβαια υπήρχε η παρουσία του συλλόγου που συνδιοργάνωνε μαζί με εμάς όλους αυτές τις εκδηλώσεις, της Παναγίας Πατάνασσας. Κριτική παρουσίασαν εκεί μια ομιλία καταπληκτική από τον πατέρα Αντώνιο Πιλάκη, όπου ήταν μια οδή για τη Χίο στην κυριολεξία, δηλαδή ένα τρίωρο αναφορά στη Χίο. Για το έργο του Αγίου Νεκταρίου, για τη σύνδεσή του 8 χρόνια με τη Χίο, για το σπίτι στο Λιχτή, για το ότι ο ίδιος δήλωνε Χίο ορμόμενος, όλα αυτά τα ακούσαμε και εμείς εκεί κάποια πράγματα ακόμα και πρώτη φορά. Και η εκδήλωση αυτή στην Κρήτη έκλεισε με ένα πολύ όμορφο χορευτικό από κριτικούς χορούς. Βεβαίως αυτή την εκδήλωση αυτής της χοροδίας παρουσιάστηκε και ο διάλογος Έκτορα Ανδρομάχη από τον Σταύρο του Σπυράκη και την κυρία Σιόλπη συνάδελφα από την Κρήτη. Κάτι το οποίο θα επαναληφθεί σήμερα, αλλά με την κυρία Φαρτζέσκου, την κυρία Παδόνα Φαρτζέσκου, μαζί με τον κύριο Σπυράκη, θα σας τα πούν καλύτερα ήδη σε λίγο. Εκτός λοιπόν από αυτή την εκδήλωση, επαναλαμβάνω σε 8 Εβδόμου, στις 5 Εβδόμου διαβάζουμε Όμηρο. Όπως και πέρσι, ολονύχτια ανάγνωση ομηρικών επών. Σε δελτίο τύπου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τις επόμενες μέρες, θα υπάρχει ένα ειδικό email, συγκεκριμένο email, Όμηρος Ανάγνωση θα λέγεται, όπου καθώς που θέλει να δηλώσει συμμετοχή θα μπορεί να παίρνει σε αυτό το μέρος και να δηλώνει συμμετοχή. Όλο το βράδυ θα διαβάζουμε Όμηρο όπως και πέρσι και ελπίζουμε να είναι εξίσου και καλύτερη ακόμα από πέρσι η συμμετοχή το 2026. Στις 5 Οκτώβου αυτή η εκδήλωση ακολουθεί στις 26 Οκτώβου διαγωνισμός ζωγραφικής, που με πολύ επιτυχία έγινε πέρσι ο διαγωνισμός ζωγραφικής. Θα επαναληφθεί και φέτος στις 26 Οκτώβου στον ίδιο χώρο της Καλόπετρα με θεματική των μερικών εποχών. Και να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μαρία Σαρή, η οποία ξανά θα έχει την επιμέλεια όλης αυτής της προσπάθειας. Για παιδιά θα έχει αυτή η εκδήλωση, παιδιά δημοτικού και γυμνασίου ηλικίου. 15 Νάτιο έως 15 Δεκάτου φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε μια διημερίδα στοιχείο με τις πόλεις που ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου. 7 πόλεις ερίζουν την πατρότητα του Ομήρου, θα έρθουν εδώ καλεσμένοι μας. Και από εκεί και πίτα ο καθένας θα πει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει, γιατί ο Όμηρος, η πατρότητά του είναι από την περιοχή τους. Θα έρθουν από τη Σμύρνη, ο Κολοκόντας, η Αθήνα, το Άλμο, το Στάκη και όλες αυτές τις πόλεις, οι οποίες εμπλέκονται με το όνομα του μεγαλύτερου ποιητή όλων των εποχών. Στις 12.09 μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία με τους θεατροποιούς, με τον Σταύρο Σπυράκη και πάλι, Οδύσσια από το Οδυσσία. Είναι μια θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήριο Εφήβου του Κύπριου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Θα στα πει ο κ. Σπυράκης μετά αυτά. Και στις 29 θα κλείσουμε με τον Προμηθέα Λιόμενο, μια παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μαστίχας και θα την επαναλάβουμε στον, νομίζω ότι ταιριάζει ο χώρος, στον βράχο της Δασκαλώδης.
0: Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εξειδικευμένα για τις εκδηλώσεις θα ακούσουμε και το Σταύρο το Σπυράκη στην συνέχεια, αλλά και την Κορίνα Φραντζέσκου, η οποία ειδικότερα αναφέρεται στο κομμάτι της απαγγελίας των νομερικών επών στις 5 του Αυγούστου.
2: Ως Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά κυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Η δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης του νέου κώδικα που θα διέπει το σύνολο των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης βάζει σε δεκαήμερο τουλάχιστον πάγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε ζητήματα μείζωνος σημασίας, όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κλέαρχος χρήσης. Ξεκίνησε από χθες τη λειτουργία του το υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων με στόχο να παραμείνει επισκέψιμο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για τα Αγιάσματα, κλέαρχος χρήσης, το υδροθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και εκτός των λουτροθεραπείων θα προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και ρεφλεξολογίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σημειώνει ότι οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται με τηλεϊατρική και με την παρουσία νοσηλεύτριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2274-0-219-79. Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στους 10 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο για τα δέσποτα του Δήμου Χίου με την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην Χαβά, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό. Με τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Βαγγέλη Μελιτζάνη, συναντήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη, η στελέχωση και η λειτουργία του οδοντιατρίου του νοσοκομείου, καθώς και η μέρημνα για την οδοντιατρική περίθαλψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ΑΜΕΑ. Με δημόσια παρέμβασή του, ο συμπολίτης μας Γιώργος Παπαδόπουλος επισημαίνει στο Δήμο ότι κάποιος πρέπει να ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν τα σπασμένα φωτιστικά που υπάρχουν στο τμήμα του περιφερειακού δρόμου της πόλης από το Βαρβάσι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και να λειτουργήσουν τα φωτιστικά που παραμένουν σβηστά πάνω από ένα μήνα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ σε αλλοδαπό την 1η Ιουλίου διότι έθεσε φωτιά στον οικοπαιδικό χώρο της οικίας του και έκαιγε κορμό δέντρου χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα, αλλά ούτε υπήρχε έστω επίβλεψη με 37 βαθμούς στην περιοχή της Καλαμωτής. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου τα δρομολόγια του ηλεκτρικού λεωφορείου για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ράμνης, Πάρκο Θελούδη, Εύωδος θα πραγματοποιούνται και το απόγευμα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6.30 το απόγευμα έως σε 9.30 το βράδυ με συχνότητα κάθε 15 λεπτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Από το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σάββατο έως και τις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα. Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι, πλην Σαββάτου που θα κλείνουν στις 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 το απόγευμα και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Γεωργιάδης, ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος Δημήτριος Τουπάκης, παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Φαρμάκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ταμείας Κύρικος Ανίκος, παιδίατρος και μέλη Πλουμή Ευαγγελινού, βιοπαθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γενικός Ιατρός, Αθανάσιος Μακρύς Οφθαλμίατρος, Δημήτρης Παπαλιός Ουρολόγος, Παναγιώτης Σιταράς Νεφρολόγος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλαν προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλου με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Χάλανδρα, Αφροδίσια, Λεπτόποδα, Κέραμος, Γρηγόρος, Κουρούνια, Νενιτούρια, Αγιογάλας και Μελανιός. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής. Αύριο Παρασκευή σε Νένιτα Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώπισεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό σήμερα 5 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδωρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μία συνηθισμένη συναυλία, είναι μία διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπυρλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λυρικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτας Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας το 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την 3η 7 Ιουλίου και μεταφέρονται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η βραδιά με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπς στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο η παράσταση θα δοθεί την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μία ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίου Ομήρου Νόστος, Φιλοπρόοδου Ομήλου Βροντάδου, ΜΕΟΘ και Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτόχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στην Ιώ, στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβων, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε εύκολα με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγωτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 96%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί αφήσαμε κάτι στη μέση λόγω του δελτίου ειδήσεων που μας ολάβησε. Αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ομήρου Νόστος. Ακούσαμε το πλαίσιο από τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Νίκο Νίκτα. Εξειδίκευσε για την εκδήλωση που θα γίνει στις 8 Ιουλίου ο Σταύρος Σπυράκης από τους θεατροποιούς. Ας τον ακούσουμε.
1: Πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι με τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων που είπε και ο Νίκος πριν. Να σας πω ότι μιλάω με τη διπλή ιδιότητά μου εδώ σε αυτή τη συνέντευξη και φυσικά ως υπεύθυνος των θεατρικών εκδηλώσεων και των δράσεων του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, αλλά και ως πρόεδρος και δάσκαλος του Συλλόγου Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, τη θεατρική μας ομάδα. Είμαστε συνεργάτες, φίλοι, αδέλφια αυτοί οι δύο και μαζί διοργανώνουμε αυτές τις δράσεις που περιέγραψε ο Νίκος. Για το πρώτο μέρος νομίζω μίλησε για την οικογένεια στον Όμηρο. Αμέσως μετά θα πούμε δύο λόγια για την ανάγνωση και λεπτομέρειες από την κυρία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, την κυρία Φραντζέσκου. Εγώ θα ήθελα να σας πω και για τις δύο άλλες θεατρικές δράσεις, για το θεατρικό εργαστήρι των εφήβων του Συλλόγου που στις 12 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια παράσταση η οποία έχει πολλά να πει για τον Όμηρο, τις αλήθειες του Ομήρου κυρίως από την Οδύσσια και τις αλήθειες αυτές όπως ανακλώνται στις πεπιθήσεις, στη ζωή των νέων μας και τα μηνύματα που εισπράττουν από αυτές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έτσι, κατεύθυνση την οποία πρέπει τα παιδιά να έχουν σήμερα. Τρέφοντας όλο αυτό το background που θέλουμε να έχουν στο μυαλό τους από τις αλήθειες του Θείου Όμηρου. Επίσης μια μεγάλη ξεχωριστή έτσι, χαρά για μένα είναι να παρουσιάσω ξανά τον Προμηθέα Λιόμενο, ένα μονόλογο πέρσι που κάναμε στο Μουσείο Μαστίχας. Ήταν πάρα πολύ έτσι, απολαυστική η παράσταση για μένα, πραγματικά την ευχαριστήθηκα παίρνοντας τα χέρια μου τον Προμηθέα και ενσακώνοντάς τον στη σκηνή. Ήταν μια εκδήλωση που είχαμε συνδιοργανώσει ως κύκλος θεάτρου θεατροποιή Χίου με το Μουσείο Μαστίχα στα πλαίσια της υποδοχής του ομώνυμου πίνακα πέρσι εκεί και φέτος με τη συνεργασία και την άδεια του Μουσείου Μαστίχας την επαναλαμβάνουμε στο χώρο της Δασκαλόπτερας που νομίζω όπως είπε και ο Νίκος ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Για την εκδήλωση, την κεντρική εκδήλωση στις 5 του Αυγούστου, την ανάγνωση, είμαστε χαρούμενοι που την συνδιοργανώνουμε πάλι με τον Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή αποκτάει μια διαφορετική ξεχωριστή έγκλη, θυμίζοντας λίγο εποχές από το Διπεθέ παλιά που διαβάζαμε εκεί τα ομηρικά έπη. Θα είναι 5 Αυγούστου όπως είπαμε. Φιλοδοξούμε να περάσουμε μια ολόκληρη βραδιά κάτω από τα αστέρια ακούγοντας και διαβάζοντας τα λόγια του Θείου Ομήρου. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή θα σας πει τώρα η κυρία Φραντζέσκου όσον αφορά την οργάνωση, τη συγκέντρωση των ανθρώπων που θέλουν να στείλουν κάποιους τύπους για να διαβάσουν και ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτά από μένα. Ελπίζω...
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την απαγγελία των ομηρικών επών.
2: Χαρούμενη καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ στην οργάνωση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας στη συνεργασία με την ομάδα Κύκλος Θεάτρου Θεατροποιηχείου και τον Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν σας προσκαλούμε σε μια καλοκαιρινή μαγευτική βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού στις 5 Αυγούστου για να ταξιδέψουμε με τα ομηρικά έπη μέσα από τις φωνές των ίδιων των συμμετεχόντων. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανάγνωση μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή τους στο email που θα δημοσιευτεί στο δελτίο τύπου αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το απόσπασμα που επέλεξαν, τη ραψοδία και το έπος από τα οποία προέρχεται καθώς και τη μετάφραση που θα χρησιμοποιήσουν. Προτείνουμε οι στίχοι που θα επιλέξετε να είναι έως 70, περίπου 2 σελίδες δηλαδή, ώστε να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα τα νοήματα κάθε αποσπάσματος.
0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με δύο ακόμα μέλη του Συλλόγου Ομήρου Νόστου, στην Καλλιόπη Γιαννούλου και το Σταμάτη Βαρλά. Γραμματέας η κυρία Γιαννούλου, Γενική Γραμματέας, Ταμείας ο κύριος Βαρλάς. Απέφυναν κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ενώ ο κύριος Βαρλάς αναφέρεται για στόχους του Συλλόγου, που είναι επιτέλους η δημιουργία του Κέντρου Ομηρικής Προβολής στα Σκαλόπετρα.
3: Εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας τίμησε στις περσινές μας εκδηλώσεις και να προσκαλέσω εκ νέου και άλλων περισσότερων στις εκδηλώσεις που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά δρόμενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα οποία δεν αφορούν μόνο ενήλικες, αφορούν και παιδιά.
4: Ήθελα να τονίσω ότι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ο κύριος στόχος της ίδρυσης του Συλλόγου μας είναι η υλοποίηση του Κέντρου Ομηρικών Σπουδών. Παράλληλα όμως, και μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ο Σύλλογός μας είναι και πολιτιστικός σύλλογος και ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να υπηρετήσουμε την ομιλική ιδέα και να ευαισθητοποιήσουμε και το χιακό λαό σχετικά με το μεγάλο μας ποιητή, τον Όμηρο, που δεν ξέρω αν γεννήθηκε εδώ, αλλά τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι πέρασε από εδώ και δίδαξε στοιχείο. Ως προς τον οικονομικό τομέα, που είναι και ο τομέας μου, θέλω να πω ότι παρόλο που είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος, είμαστε οικονομικά μέχρι στιγμής αυτάρκης, προσπαθούμε και καταφέρνουμε και εξυπηρετούμε τις οικονομικές ανάγκες και τις εκδηλώσεις, είτε με τις συνδρομές των μελών, είτε με κάποιες χορηγίες φίλων.
0: Λοιπόν, αυτά και για τις εκδηλώσεις Ομήρου Νόστος και τους στόχους του Συλλόγου και τα νέα που έφεραν τα μέλη του Συλλόγου αναφορικά με το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε κλασικά για μία ακόμη χρονιά στοιχείο και το 21ο αυτή τη φορά συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου σε και Αθήνα. Η επίσημη τελετή έναρξης θα γίνει στις 11 το πρωί της 12 Ιουλίου στο Ομήρι, όπως μας ενημερώνουν οι διοργανωτές. Να σημειώσουμε ότι αυτά τα 28 χρόνια που προηγήθηκαν στις εργασίες του έχουν συμμετάσχει περί τα 7.000 άτομα. Ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, λόγοι, διδάκτρους, ερευνητές, φοιτητές. Και γνωρίζουν τυχείο, γνωρίζουν περισσότερα για τον Όμηρο, για το έργο του. Και μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Ελευθερία Λυκοπάντη. Και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για άλλες πολιτιστικές δράσεις. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το φετινό του θέμα είναι η Μεσόγειος. Και η πρώτη εκδήλωση, ετοιμαστείτε, την ερχόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Τάκης και Μπούτης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούτης.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710 41 287.
12: E-shop alphapbooks.gr.

0: Λοιπόν, είπαμε έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στοιχείο. Τη Δευτέρα όμως ξεκινάει το 10ο μουσικό, Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ. Ψυχή του φεστιβάλ η Ελευθερία Λυκοπάτη. Σήμερα δόθηκε συνέντευξη τύπου που παρουσιάστηκε το πλαίσιο των εκδηλώσεων μαζί με άλλους συντελεστές. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Λυκοπάτη.
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα φέτος έχει θέμα το Μεσόγειο. Διαλέξαμε αυτό το θέμα γιατί συμπυκνώνει κατά έναν τρόπο όλα όσα έχουν προηγηθεί. Ξεκινήσαμε το φεστιβάλ μας, το πρώτο φεστιβάλ είχε θέμα την αρχαία ελληνική μουσική και μετά τα υπόλοιπα είχαν θέμα την λόγια ευρωπαϊκή μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε να δίνουμε βήμα στη λόγια ελληνική μουσική αλλά και στην παραδοσιακή και στη βυζαντινή και στην έντεχνη. Φέτος το φεστιβάλ μας ξεκινάει την Δευτέρα στις 6 Ιουλίου και τελειώνει την Πέμπτη στις 9 Ιουλίου. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη σε μια συναυλία, θα την έλεγα πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο λόγο, αυτό το τονίζουμε, μαθητές, όχι μαθητές, μάλλον τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των 5 μουσικών πανεπιστημίων της Ελλάδας, που όμως διαλέξαμε να είναι χιώτες. Δηλαδή θέλαμε με αυτή τη συναυλία να δώσουμε βήμα στα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα παιδιά, διότι αυτά που θα συμμετάσχουν έχουν περάσει έναν διαγωνισμό και εξελέγησαν αριστείνδη, οπότε αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο στίγμα στην εκδήλωση. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο καθηγητής Κυριάκος Καλαϊτζίδης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και συμμετέχουν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Γάντα Σμπέιρ, είναι διεθνούς κύρους τραγουδίστρια, θα το διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο, για μια μεγάλη μορφή, και από την ελληνική πλευρά ο Παντελής Θαλασσινός. Η δεύτερη μέρα είναι μια θεωρητική προσέγγιση των μουσικών της Μεσογείου και του Αιγαίου και της Χίου, και η τρίτη εκδήλωση που θα γίνει, η δεύτερη εκδήλωση ξέχασα να πω ότι θα γίνει στο κτήμα Στεφάνου. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Στεφάνου που ήταν και παλιός μαθητής και πολύ αγαπητός, και η τρίτη εκδήλωση θα γίνει στον Άγιο Παντελεήμονο Μονοδένδρη, όπου ο Κωνσταντής Σβόλος θα παρουσιάσει παραμύθια από τις χώρες της Μεσογείου με μουσικές από τις χώρες στις οποίες ανήκουν τα παραμύθια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Ελευθερία Λυκοπάντη. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Γαλάνη.
2: Φεστιβάλ Μούσα. Ενός θεσμού που εδώ και 10 χρόνια προάγει τη μουσική, τον πολιτισμό και τη συνεργασία των λαών της Μεσογείου. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και 9 η ώρα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομινά, θα πραγματοποιηθεί συναυλία στα κύματα της Μεσογείου, μια μουσική διαδρομή που ενώνει τις χώρες και τους πολιτισμούς της Μεσογείου μέσα από την κλασική αλλά και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων. Είναι ένας χώρος όπου η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα, γεφυρώνοντας διαφορές και αναδεικνύοντας όσα μας ενώνουν. Για το Δήμο Χίου, η φιλοξενία του Φεστιβάλ Μούσα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η Χίος, με τη μακραίωνη ιστορία της, την ναυτική της παράδοση και τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι της Μεσογείου, αποτελεί τον ιδανικό τόπο για έναν θεσμό που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της τέχνης.
0: Να σημειώσουμε ότι μεταξύ άλλων στις εκδηλώσεις του Μουσικού Φεστιβάλ θα συμμετέχουν και μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου εκπροσωπήθηκαν από την μαθήτρια, την Άννα Μαρία, την οποία ακούμε αμέσως τώρα.
1: Στην Άννα Μαρία, η οποία εκπροσωπεί τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου που εθελοντικά ήρθαν να συμμετάσχουν στη χοροδία των χρωμάτων που είναι η χοροδία του φεστιβάλ.
3: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που επιλέχθηκα μαζί με 4 συμμαθητές μου από το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου να συμμετάσχουμε στο 10ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ. Για εμάς είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε σπουδαίους μουσικούς, να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες και να εξελιχθούμε μέσα από τη μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους διοργανωτές που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια τόσο σημαντική πολιτιστική διοργάνωση. Ελπίζω να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εκπροσωπήσουμε απάξια το σχολείο μας και τη Χίου.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Βουρνού. Συμμετέχει και εκείνο στην χοροδία των χρωμάτων, αλλά και τον σκηνοθέτη και εκπαιδευτή σωματικού θεάτρου, τον Παναγιώτη Κοκόρη. Σπλες, πλάς και θα τρελαθώ.

0: Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, να επιστρέφουμε στους χιώτικους ραδιοπαλμούς, στην τελική ευθεία, και ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα. Ακούσαμε την Ελευθερία Λυκοπάντη, ακούσαμε την Αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη και την μαθήτρια την Άννα Μαρία. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τον Νίκο Βουρνού, ο οποίος συμμετέχει στην χοροδία των χρωμάτων.
2: Το Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική είναι μια εκδήλωση όχι με θεατές και ακροατές. Υπάρχει μια συμμετοχή, μια αμφίδρομη σχέση, μια όσμωση των καλλιτεχνών με το κοινό, και δεν είναι μια απλή παρουσίαση κάποιου καλλιτεχνικού γεγονότος από έναν καλλιτέχνη ή από ένα σχήμα που έρχεται. Γίνεται η δήλωση, πάμε, το ακούμε, εξαιρετικό, συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν στις συγκεκριμένες μουσικές εκδηλώσεις άτομα που έχουν σχέση με τη μουσική, λιγότεροι ή περισσότεροι ο καθένας, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, μαθητές ή ενήλικες. Συμμετέχουν άνθρωποι εκτός τους μουσικούς, στους οποίους δεν τους βλέπουμε, συμμετέχουν στη διοργάνωση του φεστιβάλ. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν με πολλούς αποδέκτες και πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ένα κοινωνικό.
1: Να πούμε μεταξύ άλλων ότι στη συναυλία της Δευτέρας στο Καστρομινά συμμετέχει και ο Παντελής Θαλασσινός. Πάμε να κλείσουμε με τον Παναγιώτη Κόκορη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σωματικού θεάτρου και ο οποίος συνδράμει στην συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως είπε η κυρία Ελευθερία Λυκοπάντη.
3: Κάτι που ξεκινάει από την καρδιά και έχει αποδέκτες τις καρδιές των ακροατών, που κατ' επέκταση θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι δεν είναι απλώς ακροατές. Υπάρχει μια διάδραση.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις παραστάσεις, να υπάρχει αυτή η διάδραση, γιατί η τέχνη γεννήθηκε για ψυχαγωγία αλλά και για θεραπεία. Και η θεραπεία έρχεται όταν οι καρδιές μας έρχονται κοντά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα την ελευθερία, και το όνομά της δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι η ελευθερία της τέχνης. Και μέσα από την ελευθερία της τέχνης είναι που όλοι εμείς μπορούμε να κινούμαστε και να συγκινούμαστε. Και όταν συγκινούμαστε, ερχόμαστε πιο κοντά και μπορούμε να βιώσουμε τη καθημερινότητά μας το εδώ και το τώρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Να πω λοιπόν ότι και εγώ από το χώρο που προέρχομαι, η βασική εκπαίδευση στο θεραπευτικό κλόν έχει να κάνει με το πώς ζω τη στιγμή. Πώς συνδέομαι με αυτό που πραγματικά είμαι και όχι με αυτό που θα θέλανε οι άλλοι να είμαι ή αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαι. Πώς αγκαλιάζω όλα μου τα κομμάτια και δεν φοβάμαι στο να τα επικοινωνήσω, να τα μοιραστώ, να τα αγκαλιάσω και μαζί με αυτά να πορευθώ.
1: Λοιπόν, περισσότερα στην τηλεόραση της αλήθειας, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι η πρώτη εκδήλωση θα γίνει Δευτέρα 6 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, με τον Παντελή Θαλασσινό μεταξύ άλλων και με νέους χιώτες μουσικού. Ως καλλιτεχνική διεύθυνση ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης. 9 το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, η δεύτερη εκδήλωση 3η 7 Ιουλίου στο Αρχοντικό Στεφάνου και η τέταρτη εκδήλωση την 5η 8 Ιουλίου στις 8.30 Μεσόγειος μια θάλασσα χίλιες φωνές, στον Άγιο Παντελεήμονα μόνο δέντρη. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε και στο αλήθεια.gr. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ενίκος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου, προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί οι συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό του συνταξιοδοτικό και μία από το σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόσφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Σίτζετ ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Σε 44 εντωμεταξύ ανήλθαν οι αγροτοδαστικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα θα ισχύσει σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία έληξε 3-0. Αυτή την ώρα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία, ενώ στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοερινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35, τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας με την τοποθέτηση εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες, όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε, με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια, επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία, και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή, και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή καλός ή κακός, καλός κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα, όλοι μέσα, χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο, κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξη των εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθενται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα. Και το παιδί αυτό, το παλικάρι του 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας». Αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς αφού κάψουμε τους αστυνομικούς. Όπερ και γένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, γιατί αν πήγαιναν σε μια κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζετε το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ποιούν την ίσαν. Δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση
τα μέλη αυτή, τα ευγενή μέλη αυτής της, ειρωνεύομαι προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα, έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για το τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί οι ίδιοι τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2. Και όχι μόνο πέταξαν βόμβες Μολότοφ, μετά πετούσαν και μπιντόνια βενζίνης για να φουντώσει παραπάνω η φωτιά, την ίδια ώρα που απαγόρευαν στο πυροσβεστικό σώμα να φτάσει πυροσβεστικό όχημα να σώσει τους ανθρώπους που πνίγονταν στο μπαλκόνι. Και έτσι χάσαμε 4 ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη χθες με την τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Διδακτών, με αυτόν τον εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό που η καλή μας δημοσιογραφία τα ονομάζει ως τώρα γκαζάκια. Αυτό το υποκοριστικό άκια, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και την αφορμή να γίνει, να το ρίξουμε το θέμα, και από εκεί που είναι ευθέως δολοφονικό να πούμε ότι δεν πειράζει. Είναι γκαζάκια, βρε παιδί μου, δεν είναι δολοφονική ενέργεια, ευθεία δολοφονική, γιατί υπάρχουν και διάφοροι κοινωνιολογούντες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι βάζουν διαβαθμίσεις στην τρομοκρατία. Είναι άλλη τρομοκρατία, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη, που πήγαινε ο κατά σειροήν δολοφόνος μαζί με τον αρχηγό του, τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη, μέρος ελληνικής δικαιοσύνης, τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο ένα χρόνο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του, γιατί είναι καλός άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, και βασανίστηκε 20 χρόνια στην φυλακή ο Φουκαράς, έχοντας σκοτώσει πάνω από ντουζίνα ανθρώπους, αλλά βασανίστηκε και μεγάλος άνθρωπος τώρα, δεν θα μας πειράξει αυτός. Και ευτυχώς ήρθε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που έχει και λίγο 5 δράμια μυαλό και είπε ξανά στην Μπουζού μέσα, που κανονικά πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα στην Μπουζού, μέσα στη φυλακή. Όλο αυτό λοιπόν μας φτιάχνει ένα σκηνικό με το οποίο κακοφορμίζει μια ιστορία στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής. Κακοφορμίζει, και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω, αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο liberal.gr και μου λέει: ο πρόεδρος ο κύριος Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους Ρουβίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα, με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει: βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά. Για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ, μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν χανόμαστε έτσι καιρός, δόξα τω Θεώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. 75.000 αξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35%, ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη επεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Τα ναυτεργατικά σωματεία, ωστόσο, διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φορτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα, La Vie en Rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

παραμυθένια, παραδεισένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμιά εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθει στα εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μοροδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερη μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα θα έρθεις 9 το πρωί, να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε πάμε από την αρχή, σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε, τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε, κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι οι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, από και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται. Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος. Στον πρωθυπουργό γιατί το επιτρέπουμε. Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά. Και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς το μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζω, πρώτου ορόφου. Συμφωνεί, ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να πτυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας, Μαρφίν δηλαδή, στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν κραγεί,
Το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο γκαζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά, δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί. Προφανώς θα καεί. Άρα αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε, στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχολείο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκανε βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων από στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες οι Χιτλερικοί το 33, το 34, το 35, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 36 στα στρατόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται κι άλλος νόμος? Να δώσουμε κι άλλο οπλοστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές
προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν και Χρυσοχοίδη δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό, τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία, τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση, είναι άλλο πράγμα λέει, είναι άλλο πράγμα λέει να δολοφονείς, ναι, άλλο πράγμα να είσαι κουφοντίνας ας πούμε, μάλιστα, να είσαι γιωτόπουλος, και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια, και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια, είναι όλα με επικοριστικό, είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά το οποίο κάνω διάλειμμα. Τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Ω, η προκήρυξη». Θυμάμαι μια φορά στο παλιό Φάριρο, έτρεχα στο παλιό Φάριρο σε κάτι, είχα μπει μπαίνα μέσα σε κάδους γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης, γρήγορα μας στείλανε προκήρυξη της μαλακής του Γιωτόπουλου δηλαδή, τις οποίες εμείς τρέχαμε, και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε παιδιά να το κόψουμε αυτό, είπαμε όλοι «Αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα». Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα

μία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία και η Χρυσοχοίδη κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη Δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας.